0: 186.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχώριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιοδέντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάσει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας πως και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθαίων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Σχεδόν 25 χρόνια μετά, η Ιντερπόλ κατάφερε να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας έφηβης. Το 2021, μια 16χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή σε ποταμό της Γερμανίας. Το θύμα έφερε πολλά σημάδια κακοποίησης. Είχε μείνει ανώνυμο για πολλά χρόνια, ωστόσο ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνες της Ιντερπόλ και χθες ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη ο πατέρας της, ένας Γερμανός πολίτης ηλικίας 67 ετών. Την περασμένη Τρίτη κρίθηκε προφυλακιστέως, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την εισαγγελία της Φραγκφούρτης. Φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στη Simi Valley, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα και απειλεί κτίρια και υποδομές. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει δοθεί εντολή εσπευσμένης απομάκρυσης των κατοίκων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες ευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμιά από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε, και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα. Πέθετε πάνω μου, απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ, γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή. Πάμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν Rod Stewart, παρακαλώ.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι την προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η Καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα. Είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία. Είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός, ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας, 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντας, και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το μουσείο της αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70 βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου, διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά σήμερα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χανίων. Φεστιβάλ Βιβλίων Χανίων στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης. Μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτή την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμή. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος, στο πλαίσιο της ομογενοποίησης, ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι, οι Τούρκοι βέβαια, ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της οικονομίας, ο μουσουλμανισμός στο μουσουλμανικό κόσμο, ξέρετε, στον βαθιά αυτόν που πιστεύει βαθιά, ας πούμε, στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμοί, οι οποίοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα, τους δάνειζε, λέμε, δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, στην, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερ, από το κολονάκι ας πούμε της Κωνσταντινούπολης, και λέει πώς άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, όποιος λέει καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του ημάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο... πώς θα λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού, έτσι δεν είναι, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία, αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει
1: ότι η Ελλάδα. Να φτάσει μέχρι το Σούνιο. Διάβαζα κάποιους αναλυτές Τούρκους που λέγανε μην ανησυχείτε, και οι κλάδες είναι δικές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, εντάξει, είναι σε ένα παροξυσμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις, σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα τα βρούμε αυτά μετά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του Προέδρου της ΑΕΚ. Τη βρήκα, ναι, φίλε μου, γιατί με εγκάλεσες προηγουμένως. Δεν πάω ότι είπε σε μένα ότι Στίβεν του δια του Αραβόνος με προσέβαλες. Αστείευομαι. Λοιπόν, είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ακτοπλός και μέγιστος από ό,τι ξέρω. Δεν τα ξέρω ειδικά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι της ακτοπλοίας. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο, αλλά κυρίως ηθική, να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε funds. Για τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληλικά, είπε ο πρόεδρος.
1: Χθες κόλλημα μένα τώρα για αυτά.
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την από εδώ πλευρά. Μάλιστα.
1: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισυστημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έβαλε στο θέμα.
0: Ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε κόμματα με την τεχνητή νοημοσύνη, περιμένουμε καινούργια κόμματα.
1: Έβαλε στο θέμα τα νέα κόμματα. Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα, είναι σοβαρά υπεύθυνο για τον τοξικό λόγο, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί, και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν έτσι, στρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα εννοείς τον κύριο Αυγερινό, που είναι δίπλα στην κυρία Χριστιανού δηλαδή, έτσι.
1: Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εφόσον όμως ο κ. Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιος εγγυάται αυτό έως τώρα, είσαι κάποια εγγύηση από αυτά που έχεις ακούσει έως τώρα?
1: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω, αλλά φαντάζομαι πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά, που λέω ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι το κόμμα της Καρυστιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
1: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε ας μην όλο.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο δημοκρατικό καπιταλισμό πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας Δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης από και το μαγαζί.
2: Και ο Δημοκρατικό. Αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
1: Δεν το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή, δεν βρήκε ψάρι.
2: Αυτό το είπε για να δηλεάσει όλου εσά, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλου εσά του φιλελέδε. Σα είπε εκεί, σα πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά χρωστιά.
1: Λέω λοιπόν. Σκεπτόμενο ω Έλληνα πολίτη που αγαπώ αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, εννοείται. Τώρα, επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
1: Παρασέβεια.
2: Βεβαίως. Κύριε, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης, και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές εκπομπές, να σας πω ότι εκτός από τον προφορικό λόγο υπάρχει και ο γραπτός λόγος. Αναζητήστε το άρθρο του κυρίου Ροζάκη στην χθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή και επίσης να διαβάζουμε και καμία εφημερίδα. Δηλαδή μην είμαστε μόνο στο σκρολάρισμα, μην έχουμε ενημέρωση από το TikTok, γιατί η ενημέρωση από το TikTok είναι TikTok ενημέρωση, έτσι, για να ξέρουμε τι που πατάμε, και από το Facebook επίσης είναι ενημέρωση Facebook. Ας διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, δεν λέω ότι υπάρχουν και πολλές σοβαρές. Η Καθημερινή είναι μία σοβαρή εφημερίδα. Για εκεί λοιπόν έγραψε χθες το άρθρο του κ. Ροζάκης. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη.
2: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
3: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίσω και εκείνο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση, ακούστε τον κύριο
1: Ροζάκη. Καλημέρα επίσης.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά? Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
3: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο Μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος, με άλλα λόγια. Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά, με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
2: Ναι, που σημαίνει ότι θα μας, πώς θα το πάει τώρα, φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία, εννοώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο, περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
3: Φυσικά αυτό κάνει, δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
2: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ, μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
1: Εγώ θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά και εξάλλου ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα. Ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά. Με συγχωρείτε.
3: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα, η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας, με την μόνη την φάση του περιφερειού Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
2: Ωραία.
3: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και της οποιασδήποτε αντιπαλότητας με την Τουρκία. Ωραία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Κατατέθηκε στη Βουλή ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη Συμβολή των Οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο στατικό νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές υπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: Εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίωμα.
1: Δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Δηλαδή, αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα τον εφαρμόσει? Θα τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα. Λόγου χάρη, το είπα και στην εφημερίδα αυτό. Εάν οι Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να αλλιεύσουν στο ελληνικό καταπληκτικό.
0: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου, κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση. Επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
2: Η Τουρκία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα, στηριζόμενοι και στα υπόλοιπα προβλήματα.
0: Το φέρνει πιο κοντά,
2: γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσει ω όριμο φλούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων. Να φύγουμε από τα Βαλκάνια, τα πρώτα θέματα του μνημονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς αν δεν ιτηθεί αυτή η λογική τους και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
0: Αναπόφευκτη.
2: Οπότε, το ζητούμενο.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
1: Έλεγα λοιπόν, ορίστε, ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον
0: ψηφίσω. Να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία της, εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν έρευνα.
0: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμιγώς κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
1: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία, η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέρχονται στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αν ο Έλληνας αλλιέας προσπαθήσει να αλλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε? Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Δηλαδή θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν αλλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 με άλλα λόγια.
0: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι, οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
1: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες. Και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα.
0: Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας, ποια είναι, κυρία καθηγητά? Την μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
1: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχω. Ναι. Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στο βορρά και στο νότο.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
0: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως, θα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά-ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό επηρεάζει και σε ένα βαθμό και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά της κυβερνήσεως, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση? Δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία?
1: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα έντασης με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
0: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται?
1: Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό, διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι, όχι, ενώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
1: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, για να πει τον λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Το διεθνές δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Το διεθνές δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση. Και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
0: Θα ήθελα να σας, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και θα ήθελα να σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίδη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε, Θανάση, εγώ θέλω να σε πάω στα εσωτερικά τώρα. Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω.
2: Ό,τι και να κάνουμε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος, είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι είδε τουρκοφάρους.
2: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό, δεν το λέω τυχαία.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον, αυτό να μην γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα, ποιοι έχουν συμφέρον?
2: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
0: Ποιοι είναι αυτοί της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής? Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για εντοτισμό, αυτό θέλω να μου πεις. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ είπαν το Γεραπετρίτη πρωτότυπο.
2: Λοιπόν. Μιλάμε ανοιχτά.
0: Ναι. Λοιπόν, κλειστά μιλάμε. Μα ακούνε 100.000 άνθρωποι. Ναι.
2: Η Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
0: Ξαναπέστω, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκες καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
2: Η Μόσχα έπαιξε κατά
0: κύριο λόγο. Η Μόσχα. Μάλιστα.
2: Στο Κυπριακό, ναι. Όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
0: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο του Παπαδόπουλο, δηλαδή.
2: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλλο στην Τουρκία, γιατί την Τουρκία, και την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση, δινόταν το άλλο από την άδεια αλλαξία δικό μας κύκλων.
0: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη, ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
2: τώρα, ναι.
0: Κατηγορούν
2: πάμε
0: το Μητσοτάκη για ενδοτισμό έναντι της Τουρκίας, ναι. Μάλιστα. Ναι.
2: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ανάλογο. Το πολύ λίγο πιο πότε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που το κάνει για να προστατεύσει τους αδελφούς μας Κυπρίους από τους πειράδες.
0: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
2: Ναι, των φίλων του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε οι άνθρωποι. Άλλοι, θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς δεν τολμήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείται το Μητσοτάκη για να τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Ναι. Τέτοια θέματα θα θέσει.
2: Και τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέει το εξής. Και το θα έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τα εξοπλιστικά. Αλήθεια, θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι έχουν συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Για πλήρη παραλογισμό.
0: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και τα μοναδικά τους και τα ζυγαδικά τους. Ο Μητσοτάκης είναι και ενδοτικό στην Τουρκία, αλλά και, πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
2: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
0: Ναι.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. Σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα, γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε ένα διάλογο στο κανάλι του Open, όπου δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, ο κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντανοπούλου. Παρακαλώ.
3: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
4: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
0: Αυτός που μιλούσε ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
4: Για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρονή.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος, ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνότροπο. Εννοώ έτσι τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες.
2: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της Ακλαμάρας. Έχει να πει τίποτα άλλο. Κυριολεκτικά. Και έχει ένα κόσμο όμως. Έχει ένα κόσμο. Ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
0: Ναι. Έχει και έναν άλλο κόμμα ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμία καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ καλή ώρα, για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή. Έτσι,
2: όχι, εγώ αυτό που λέω. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
0: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Τι να κάνουμε, όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
2: Αυτοί ας το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
0: Ναι.
2: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Περιμένουμε από τον Νίκο Ανδουλάκη, εσύ περιμένεις από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που παρανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσου.
2: Φαντάζομαι θα το λύσουμε εσωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν γνωρίζουμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη.
0: Μάλιστα.
2: Ας ανησυχούν ήδη.
0: Χάρηκαμε πολύ. Άρα, δια ταύτα. Μάλιστα. Τούτον δεθέντων. Τούτον δεθέντων. Να σοβαρευτούμε.
2: Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών πάει πίσω τη χώρα μας που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
0: Ναι. Να καταδικ...
2: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
0: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
2: Του θέματος.
0: Ναι.
2: Να
0: αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει για αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού. Θα είναι αύριο μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα. Παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη επί από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ενθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επαναεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα, κατά από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις και κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει ένα τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, παίρνουν και δίνουν. Μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να
0: λέμε. Τώρα να μην επεκταθούμε.
2: Έχει φαντασία.
0: Το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού, και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που ξεκινάνε.
0: Το μεγάλο τεστ,
1: στα γενικά.
0: Είναι πια οι πανελλαδικές. Εμείς δεν είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά, ναι, πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκαιρα η ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκαιρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσες και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαίτερος επιτυχημένο συνέδριο, γιατί απέμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε για κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει μια εν πάση περιπτώσει δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχεις ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές, σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μια αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις ένα πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακρατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια, και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζε όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θύτευσαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις, και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί, και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
2: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε ότι είναι το πρώτο θέμα.
1: Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
2: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι.
2: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
1: Όσο πλησιάζεις προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά. Ο κόσμος δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολλές φορές να ξέρετε δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις ως προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
2: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το βασικό
2: τους.
1: Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση της συγκεκριμένης έτσι τάσης που για χρόνια τη ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό. Σε ένα ανεκτό πλαίσιο και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης ενώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα, τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
2: Και πιο κοντά στα Τσίπρα, δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
0: Είδατε και τα εικονίσματα.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμβολισμοί. Στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία. Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία. Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές. Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
0: Ο κ. Τσίπρας πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανού. Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
1: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον το Παζόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με ένα σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Παζόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
0: Άρα όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
1: Εγώ ξέρω ότι
0: η κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα κ. Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
1: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, έχοντας ίσως ναι, πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες, δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο. Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Γιατί,
0: αλλά
1: τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους
2: καλύτερη
1: και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί
2: οι
1: να έχει ενδιαφέρον.
2: Προσδοκίες λοιπόν που είχε ο πολλής κόσμος,
1: αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
0: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι
2: δημοσκοπήσεις. 7 χρόνια μετά, ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
1: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμη περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο
1: έχει
2: πολέμους,
1: μειώσει τόσο πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους. Προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων, να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο μοναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια. Όχι μόνο με επιδοματική φύσεως στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του, και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα. Τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε: αυτά κάναμε. Και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ,
2: ναι, είχατε
1: ότι
2: υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει όπως κουκουλοφόρος θέλει μέσα. Εξακολουθεί αυτό, αλλά ακόμα να.
1: Πάμε να το δούμε, ναι, και αυτό. Για αρχή, το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασέλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
2: Θυμάμαι ότι έχει γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί, αν θυμάμαι καλά. Νόμος Διαμαντοπούλου.
1: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκεντη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος το 19, πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο. Δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025, και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλή, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επιθυσιώδη μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: γι' αυτό.
0: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
1: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ να ούτως ή άλλως να το κριτικάρω. Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζε να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
0: στο
1: που...
0: στο Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
2: Και εξηγήστε μας γιατί γιατί δεν έχουν λύσει θέση. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τουρνικέ.
1: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα ακριβώς εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το άπιθήτα, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου, εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τις συντηρήσεις των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό, εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί.
2: Έχει
1: που
2: αργήσει
1: πρέπει.
2: Αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει αργήσει, έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχέδιων ασφάλειας και επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλείας και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
0: Σύντομα,
1: γιατί δεν θέλω να αδικήσω.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσατε κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε. Και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου και άλλοι δύο εργαζόμενοι. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχυόχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των Οδοανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι
0: το
2: καλύτερα.
0: Θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών παραμένει. Ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτερα τόσα χρόνια? Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουμε στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσους φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα βλέπω ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
2: Τα
1: πιο γρήγορα δεν μπορεί να γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα, ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανατμήμα και στο δημοτολόγιο. Τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους, ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει? Ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησε.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Ναι. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη, δεν είχα κλείσει το iPad, οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους της εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή την επιτροπή?
1: Διάλογος κάτι?
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές. πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται, πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά, πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν τους αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Όχι. Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι στο μικρότερα.
2: Και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μία μεταρρύθμιση η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στήριξη και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
1: αυτό. Πώς να το λύσει, δηλαδή, πάντα ας πούμε προς το ΑΕΠ.
2: Κυρίως προς το ΑΕΠ. Ακριβώς. Λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το Λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το Λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο. Ναι. Ή το ΑΕΠ, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το ΑΕΠ. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο ΑΕΠ και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο το μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και είναι και πιο δίκαιο σύστημα το να.
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι τι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το Λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Υπάρχει αλλού, βεβαίως. Ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις τύπου του κάθε κράτους, έτσι, στο σύνολο. Υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έρχονται πολλοί τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412. Φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν αποκτήσει μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά.
2: Πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε 3 διαφορετικά Υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει, θα έλεγα, τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνει πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το τι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την
1: δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε, αυτό το, για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, ναι, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο. Ή θέλετε μετά, ναι, ναι. Για τα δύο κορίτσια.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Πριν πάμε σε αυτό που σας έλεγε ο Νότης πριν τη διακοπή, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή της Υπουργού Παιδείας για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
2: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας. Εγώ τους καλώ με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από εμάς τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο σύστημα.
0: Είναι πολύ καλό για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
2: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του Οίκη και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε πάλι, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση έτσι τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι η μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
1: Και αν δεν
2: έχουμε πολλές επιλογές.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
2: Πάρα πολλές
1: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
2: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση, και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή. Πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
3: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο.
2: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άλλο.
3: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
2: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά σε όλου συστήσει, είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την... Αυτά είναι πολύ
0: παιδιά,
2: σημαντικά.
0: Όμως,
2: εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι...
0: μέσα στο σχολείο.
2: Αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Να δουν κάτι να το πούν.
2: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις να τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε και για τα παιδιά. Είμαστε και για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς. Οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας, για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το περιβάλλον, το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστοι για το λειτουργήμά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Παρακαλώ θερμά
3: να τα λέμε συχνότερα.
0: Πανελλαδικές να τα ξαναπούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
3: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
2: Και εδώ, επειδή βλέπω και μία ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό. Υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
2: Να είστε
0: καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
3: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αποφασίστηκε όμως να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζεοκλοπής ακόμη 3 άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Το ταχύ όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. Τρίτη 19 Μαΐου εδώ στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky και με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα σημαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα όσα φυσικά θυμόμαστε και ότι εδώ είμαστε κι εμείς να σας θυμίζουμε και να μας θυμίζετε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία φυσικά των Ελλήνων του Πόντου που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Σήμερα, 19 Μαΐου. 19 Μαΐου του 19, κατά τη διάρκεια της μακρυσιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε έτσι τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

0: 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύθηκαν από τους Νεοτουρκούς κατά την περίοδο 1916-1923, σε ένα σύνολο περίπου 750.000 Ελληνοπόντιων. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα τιμούμε την γενοκτονία και θυμόμαστε του ποντιακού ελληνισμού. Λοιπόν, είμαστε 5 και 10 στον Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές πάντοτε και θυμάται και είναι εδώ με πολύ πολύ έτσι μεγάλη στόχευση στο τι ακριβώς ακούμε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέστε και θα του πείτε την καλημέρα σας ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-174. Τις τουρκικές λοιπόν θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αναμένεται να ενσωματώσει, όπως ακούμε και όπως γνωρίζουμε, το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του μηνός Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει τις υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων και όπως απαγόρευσε παράδειγμα της Αλιείας. Εδώ στην Αθήνα τώρα υπάρχει προβληματισμός και στάζει αναμονής μέχρι ότου γίνει γνωστό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δίχως ως τώρα να έχουν κοινοποιηθεί από την επίσημη διπλωματική οδό κάποιες πραγματικές και ουσιαστικές πληροφορίες. Με όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν με διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, από την τουρκική διπλωματία στον τύπο. Τίποτα επίσημο δεν υπάρχει. Έχουμε τοποθέτηση και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως εχθές, τον κύκλο ιδεών που ξεκίνησε και φέτος με τον του κυρίου Βενιζέλου. Εκεί λοιπόν ήταν ο κύριος Γέρα Πετρίτης, τοποθετήθηκε για αυτά. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχει φαίνεται μια πολύ καλή επικοινωνία και διαδικασία για εξέβερσης μέσω της διπλωματίας λύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε τα σχετικά στην επικαιρότητα την οποία υπάρχει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις να καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν και άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένη ετοιμότητας. Στο εσωτερικό εδώ της χώρας μας έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα του τουρισμού και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εχθές είπε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο, από την ημερίδα του ΣΕΤΕ, όπου έχουμε και πλέον νέα πρόεδρο στην Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η κυρία Αγάπη Σμπόκου. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο, την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε, είναι η εκλογή σαν πρόεδρος η κυρία Σμπόκου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα ζητήματα με τα νέα κόμματα Νότι Παπαγιαννάκο. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα ανακοινώσει στο Θυσίο την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε την κυρία Καριστιανού, 21 του μηνός, με το κόμμα και τις υπογραφές που μαζεύει. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από ό,τι καταλάβαμε από Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι και το βιντεάκι το οποίο δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, μέσα με τα τεχνητή νοημοσύνη και το Περιστέρι να φεύγει από τα χέρια της. Τα νέα κόμματα στο Θυσίο, η προαναγγελία 26 του μηνός. Φυσικά, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ ποτέ δεν θα είμαι ανεξάρτητος και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκληση των οργάνων ζητούν 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να παρουσία και του κύριου Πολάκη ζητούν από τον κύριο Φάμελο για να κυρώσει την αποφασή του αυτή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα της κέντρο-αριστεράς. Της αριστεράς. Έχουμε μια διαμάχη με τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, αγαπητέ Νότη, στο ΠΑΣΟΚ. Πότε θα συνεργαστούν και αν θα συνεργαστούμε και αν ποιο θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Γερουλάνος βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μπορεί να υπάρχει συνεργασία και ιδίως αν αυτό από το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αλλά και δεύτερο να είναι, πρέπει να δει τι θα κάνει με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Δεν χωράει ούτε δευτερόλεπτο χαμένο από το να υπάρξει συνέχεια στο κράτος. Δεν είμαστε ούτε Σκανδιναβία, δεν είμαστε ούτε άλλες μεγάλες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε Ελλάδα, γνωρίζουμε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να γελιόμαστε. Ο κύριος Δούκας λέει δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάντοτε του ΠΑΣΟΚ και των λόγων που έχει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά βλέποντας και έχοντας πραγματικά στην την ανάσα των υπόλοιπων στο σβέρκο του, Καριστιανού, Τσίπρας, όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έρχονται με πολύ πολύ μεγάλη φόρα. Το τι ακριβώς θα πάρουν στο τέλος είναι το τι θα αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον όμως για τον κύριο Ανδρουλάκη τα ζητήματα έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δει πώς θα κινηθεί. Όπως είπε και ο κύριος Βελόπουλος, διότι από τον ίδιο, από την ίδια λίμνη ψαρεύουν η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο, μετά τη Ρωσία, μετά το νέο ρωσικό κόμμα που έχουμε να το δούμε εδώ και αιώνες στην χώρα μας. Νέο ρωσικό κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά βεβαίως μένουν από και μένει να επιβεβαιωθούν. 21 του μηνός, Κωνσταντίνου Κελένης, κυρία Καριστιανού, 26 του μηνός, στο Θυσίο, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη, με όλα αυτά για τα οποία έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα και φυσικά με την πολύ καλή δράση της ελληνικής αστυνομίας, όλων των τμήματων της για την εξάρτηση κυκλωμάτων και όλα αυτά τα οποία έχουμε ειδικά και στην Κρήτη, τα οποία είδαμε και χθες. Με τις σχετικές ανακοινώσεις. Θα περάσουμε στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη και συνέχεια θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας με όλη την δισογραφία και φυσικά με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι εδώ στον Sky. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη με έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρου του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τον Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από όλες τις χώρες Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει, αστυνομική έρευνα είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει αυτοκίνητο συγχωριανού τους. Είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με λεσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συλλέφθηκαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, αφημερώντας εκδήλωση του κύκλου ιδεών ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα για τις διαρροές γύρω από την υπόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για την χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά και υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ της πλατείας Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα που προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις εκδήλωση με τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους, πρόσκλησε να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δείξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Παύλος Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Σχολίασε ο ίδιος στην Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σοκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, κυρία Ελένη Αυλονίτου. Αν σε άρνηση της κυρία Αυλονίτου αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών αναζητητών. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Να ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε ανάρτησή της, λοιπόν, ότι Παπαγιαννάκο νωρίτερα είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν σε ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων επανέρχεται αυτή την εβδομάδα εκ νέου στο προσκήνιο, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στο Κοινοβούλιο, καθώς κατόπιν αιτήματος κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκαλείται για αύριο Τετάρτη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αντικείμενο των οποίων θα είναι η ακρόαση αφενός του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη και του Αρείου Πάγου και του αφετέρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η υποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέλη του ΚΙΣΕΑ ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε στην Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας και υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κυριολεκτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα, Τρίτη, προς ζήτηση και ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής. Περισσότερες από 25 προσφυγές την ημέρα υποβάλλουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αμφισβητώντας φόρους, πρόστιμα και γενικότερα πράξεις της εφορίας. Οι αυξημένες προσφυγές στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών αποτυπώνουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μέρος των ελεγκτικού μηχανισμού. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από τις 4 στις 10 υποθέσεις που εξετάστηκαν δικαιώθηκαν ο εν λόγω όλο ή εν μέρη, γεγονός που δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταλογισμοί φόρων και προστήμων δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι ή κρίθηκαν υπερβολικοί. Μια εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο σε όσους δικαιούνται δύο ή και περισσότερες συντάξεις, κυρίως χείρους και χείρες, αλλά και επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο διαφορετικά ταμεία στο παρελθόν, παρέχοντας διαφορετική εργασία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βάσει αυτής, λοιπόν, η δεύτερη σύνταξη θα περιλαμβάνει μόνο το ανταποδοτικό σκέλος. Η απόφαση αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, κυρίως χείρους και χείρες, που λαμβάνουν την δική τους σύνταξη, αλλά και μέρος ή το σύνολο της σύνταξης του θανόντος συζύγου, και επαναφέρει το φόβο περικοπών αλλά και πιθανών αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ, καθώς επί χρόνια καταβάλλονταν δύο εθνικές συντάξεις. 5 άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς από το Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και οι δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο της λατρείας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλων σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνα στην νότια Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στην Πετρούπολη. Γεωταχή όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Οι τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες περιοριστικής για τον εντοπισμό τους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Αθλητική επικαιρότητα. Ένα ακόμη βήμα προ τον τίτλο τη Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 τη Μπερλίν και την προτελευταία αγωνιστική βόμβα. Και τέλο αποχή για τον Pep Guardiola, ο οποίο αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο τη Manchester City το καλοκαίρι. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σα, πρώτη πρωινή ενημέρωση και τακτική μαφία λοιπόν. Ακολουθούσαν οι συλληφθέντε από τα βορίζια τη Κρήτη, με αυτό ξεκινάμε, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανού του και οικειοποιούνταν ξένε εκτάσει για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσει από τον ΕΠΚΠ, συνολικού ύψου 586.000 ευρώ, περισσότερο από τον αστυνομικό μα συντάκτη Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βοσκοί με τακτικέ μαφία στα βορίζια τη Κρήτη. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον δρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα. 2 αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
3: Όλο ψεύτες και μπατεξίδες είναι.
1: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
2: Τα 2 από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια αρεθήμενο την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο τις επόμενες μέρες.
1: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2024, μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των 2 ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.
0: Αναλυτικότητας ο Μιχάλης Τεζάρης. Λοιπόν, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει, ακούστε, τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Περισσότερα έδωσε χθες στο δελτίο μας με όλες τις πληροφορίες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, τα νεότερα χθες για την Κρήτη από την αστυνομική πλευρά. Και πάμε

0: Να συνενεσούν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό. Δέχονταν αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπρισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια. Τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει.
1: Στις 29,
0: ακριβώς, στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται, έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή. Γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδατρα ως μια πράξη αντεκδίκησης, είχαν καταστρέψει έναν ολόκληρο ελαιόνα ουσιαστικά. Το 2022, Χριστίνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς στο Σιλιόκτα δύο αγροτεμάχια στην περιοχή Σάτα και κάποιες σταυρικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να ιδιοποιηθούν με χρησιμοποιία τα συγκεκριμένα δάφη και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Οι φθορές οι οποίες έχουν διαπράξει είναι μια αξία περίπου 200.000 ευρώ.
2: Αθήνα Μαράκη, είναι έτοιμη ακριβώς 5:30 για τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προεδρού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης, καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρυθμίση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου και άλλοι δύο εργαζόμενοι. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Για το ταχυόχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 49 ετών κατά από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρες, καλό πρωινό, 5:33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, είναι αυτό από το Πασαλιμάνι. Καλό πρωινό, λέει, νέο άλογο βρήκαν οι Ρώσοι. Καλημέρα, Κάμο, καλό πρωινό, καλή δύναμη και στον φίλο στο Στράτο, ο οποίος μπήκε λέει και αυτό στην παρέα μας, στη μεγάλη πρωινή παρέα. Να σε καλά, και στο Στράτο, και Στράτο εσύ. Και Κάμο, να σε καλά, καλή δύναμη. Σωτήρα τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Μελβούρνη ακούει, καλημέρα, Μέλμπορν, καλημέρα, Αυστραλία, να είστε καλά. Ο Δημήτρης και φυσικά και η Αδελαίδα και το Πέρθ, να είστε καλά. Καλό πρωινό εδώ από εμάς, καλημέρα. Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό. Να σε καλά κι εσύ. Τάσος από την πλατεία Βικτωρίας, καλημέρα, καλό πρωινό. Και εδώ μάθαμε τι χρόνια στην παρέα, αλλά τώρα το μάθαμε, οπότε τον καλημερίζουμε ως νέο φίλο. Να σε καλά, καλημέρα στο Σενζέν, καλημέρα στο Νέο Δελχή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Και είπαμε λοιπόν, Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου, ο Σιωμαρτύρων Αγίου Μενάνδρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πατρίκιο, τον Θεόγνωστο, τον Μένανδρο. Είπαμε, είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ξεκίνησαμε με ένα πολύ έτσι συμβολικό και πολύ ωραίο τραγούδι του Πόντου.

Ανατολή του Λίου 6 και 11 πρώτα λεπτά. Δύση του Λίου 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1822 έχουμε την αμφίραπη ναυμαχία που διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μια του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Το 1962 η Μέρλιν, αγαπητέ Νότι, τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 είναι που η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Το 2012 η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της. 1824 γεννιέται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1945 γεννιέται ο Pete Townsend, Άγγλος ρόκερ, τα ιδρυτικά μέλη φυσικά των Who. 1825 φεύγει από τη ζωή ο Claude Arnie de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Ενώ το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ.

δώσει πάνω. Καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Μάνων Εφηλή, καλημέρα. Καλό πρωινό στην Άννη Γιώργη και στον Παναγιώτη Στάθη. Καλό πρωινό στον Νίκο Μποχάτη και στην Αλεξάνδρα Καημένου. Και φυσικά, Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα. Καλό, καλό πρωινό. Εδώ όλοι αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια συνεργαζόμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδόση δυνάμωσε. Και ο Γιάννη Κολοκυθά τώρα θα πάρει και την ηλεκτρική κιθάρα και θα αρχίσει εκεί να, πώς το λένε, να παίζει και λίγο και να βαράει την κιθάρα. Ο Μάνο Μπαβαρά κανένα τέτοιο, κανένα drums, διότι σαν σήμερα, αγαπητέ Θεοδόση Πάνου,

0: Εδώ είμαστε έτσι με τους Dire Straits. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, διότι την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε χθες το Κισέα που συνεδρίασε, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαμε και νέα κατάθεση βεβαίως απόψεων, αλλά και βεβαίως ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Εχθές λοιπόν ο κύριος Γιώργος Γιαναπετρίτης από τον κύκλο Ιδεών απαντά στην Άγκυρα που ετοιμάζει την ζέντα για το Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιαναπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου Ιδεών.
2: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
1: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
3: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
1: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
4: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, όταν, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μία διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
1: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.
0: Στο πολιτικό πεδίο μένουμε και παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας, το Πασόκ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο των νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδιαμορφώσουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
5: 2027, το οποίο...
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
7: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
8: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
9: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
8: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.
6: Στον απόϊχο της παρέμβασης του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σημαντικό είναι οι διαφορετικές απόψεις να οδηγούν σε ενωτικά προγράμματα.
3: Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
10: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
6: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
0: Και σε αυτά θα πάμε τώρα, διότι έχουμε, είπαμε, Τσίπρας Καριστιανού, 21 του μήνους κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας από το Θησίο, ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
12: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον. Έναν κύκλο.
11: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
11: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς εξέφρασε την αντίθεσή του με την άμεση αποπομπή του και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή.
14: Λοιπόν, άλλο πράγμα, η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα, το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κι όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
15: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
3: Ναι.
15: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
3: δηλαδή,
15: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας.
11: Το αν θα παραμείνει ή όχι στα όργανα του κόμματος αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από τη στιγμή
17: που δεν είναι,
16: που δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
18: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή.
19: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
11: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο. Στους προτεργάτες του εγχειρήματος περιλαμβάνεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής τιμός Καθανάσης Αυγερινός. Ενώ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
20: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
21: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
11: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις. Εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας, απευθύνων στους παρευρισκόμενους, πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου. Να τον ακούσουμε.
22: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σημείωσε πως αν η σύγκρουση στη Μεσανατολή παραταθεί ακόμη για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτήν τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκό σε ρεκό. Την ίδια ώρα, χθες, όπου ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο, την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε η νεοκλεγής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγάπη Μπόκου. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
23: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί, όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Στις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια. Μαμά Χρήστα, αυτή η Μαρία. Καλημέρα στην Τάνια από την Φωκιόν Σδέγα, στην κυρία Κατερίνα από την περιοχή της Ευελπίδων. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κατατέθηκε στη Βουλή, να ξέρετε, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις των βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση αλλά και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει έτσι αρνητικά τόσο την άσκηση των καθηκόντων, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας. Η τροπολογία τώρα εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Το συζητάγαμε πάρα πολύ καιρό εδώ για το κληρονομικό δίκαιο. Τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο ο κ. Μπούγας έχουν μιλήσει προσκεκλημένοι σε διάφορες εκπομπές, το οποίο εισάγεται σήμερα, να πούμε, στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η δημοσίευμα για ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο βουλευτής Βασίλης Πανάκης και υπουργός. Στο δημόσιο το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα ηθικής τάξης για τον υφυπουργό εσωτερικών, με τον ίδιο να απαντά πως το ακίνητο ανήκει στην αδερφή του και το ίδιο δεν εισπράττει κανένα χρηματικό ποσό, είπε Νέλο Βεγγάλιο.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
2: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές. Και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
4: Το δηλώνεται.
2: Ο πρώτος όροφος, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
1: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγία συρμάτου από το Μαξίμου.
17: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 Εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής στο διάστημα 2019-2023.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεάν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα, και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Καλημέρα μας και στο Λουκά Κακογιάννα από την Αχαρνών, εκεί στην Άγιο Παντελήμωνα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε στους λαούς, αν προλάβατε να δείτε χθες στις 9 μετά το Δελτίο Ειδήσεων ή ακριβώς στην σελίδα του Sky, sky.gr, στο κομμάτι το οποίο έχει το σκέλος της τηλεόρασης, μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε και τα τρία επεισόδια. Χθες είχαμε το τρίτο επεισόδιο στο Χιλιοστό με την Λένη Βαρτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινό. Τάγκο για έναν είναι ο τίτλος του τρίτου επεισοδίου της σειράς που παρακολουθήσαμε χθες και στο επίκεντρο βρίσκονται οι δραματικές διαπραγματεύσεις του 15 για φύγηση του Τόμας Βίζερ, ο Γιάννης Βαρουφάκης και οι προειδοποιήσεις για χρεοκοπία της χώρας. Μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση, ήρθε στις 2 το πρωί και είπε πως πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε αυτές τις άκαρπες ανοησίες, γιατί στο τέλος δεν θα κάνουμε τίποτα και εσείς θα μας δώσετε χρήματα ούτως ή άλλως. Το κοίταξα και του είπα: κοιτάξτε τα μάτια, θα χρεοκοπήσετε.
24: Look me in the eyes, you're gonna go bankrupt.
4: Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στο Χιλιοστό, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε τροχιά χάους. Ο χρόνος τελειώνει, τα ταμεία αδειάζουν και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους καταραίει μέρα με τη μέρα.
5: Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
7: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
9: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
4: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και πολλές φορές χωρίς σαφή στρατηγική.
0: Δεν επέτρεπαν στους αξιωματούχους μου να πάνε στην Ελλάδα και οι εκπροσωποί μας στην Ελλάδα απειλούνταν πολύ συχνά. Νομίζω πως ο Γιούνκερ είπε στον Τσίπρα: πρόσεχε, είναι δικοί μου άνθρωποι, δουλεύουν για μένα.
4: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και ένταση πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο με τίτλο «Ταγκό για έναν» καταγράφει τη στιγμή που η διαπραγμάτευση αρχίζει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
24: Υπήρχε μια αγωνία, και αυτό είχα πει τότε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν πήρα μια σαφή απάντηση.
0: Μήνες και εβδομάδες περνούσαν χωρίς τίποτα. Όταν το έφεραν να περιλάμβαναν πράγματα όπως τουρίστες σε θέατρα της Ελλάδος, να είχαν πάνω τους κάμερες για να δουν ποιος φοροδιαφεύγει. Μιλάμε σοβαρά. Σα χιλιοστό λοιπόν το τρίτο επεισόδιο εχθές. Την άλλη Δευτέρα περνάμε σε πολύ πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα. 9 η ώρα το βράδυ, πάντα το ραντεβού στις Δευτέρες. Ακόμα άλλες τρεις Δευτέρες. Βικτόρια Δενδρινού και Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και κλείνουμε, όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Κλείνουμε πάντως, προλαβαίνουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ. Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδος και ΗΠΑ στην ενεργειακή πολιτική. Βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα. Ο υπουργός ενέργειας μιλά για δικαίωση της ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού.
25: Τη σύμπνοια Ελλάδα Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
26: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
25: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε:
27: για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
25: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
0: Εντάξει, καλημέρα Νίκο Πέτσα, καλό πρωινό, έτσι, καλή εργασία, πρωί-πρωί σήμερα, να σε καλά, καλή δύναμη, γυρίσματα, έτσι, καλή δουλειά, καλό πρωινό. Και θα σας ζητήσουμε τώρα ραδιοφωνικός, αν δεν τον έχετε δει, αναζητήστε το στο sky.gr, στο σχετικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, τον Dylan. Ο Dylan είναι ο σκύλος θεραπείας που προσφέρει πολύτιμη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ασθενείς, υποδέχθηκε το νοσοκομείο μεταξύ, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού φωτοπρογράμματος Παρέα με Ουρά, η Μέρη Σκανδάλη.
28: Ευελπιστούμε ότι θα είναι ο συνεργάτης μας για τα επόμενα 5 χρόνια και θα προσφέρει χαρά και ξενιασιά στους ασθενείς μας.
29: Πρόκειται για τον Dylan, ένα γλυκύτατο λαμπραντόρ που κάνει συχνές επισκέψεις στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά ως σκύλος θεραπείας.
30: Δίνει δύναμη, δίνει κουράγιο και είναι καλό αυτό. Μας βοηθάει και αυτό.
29: Ο Dylan βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Και μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου προσφέρει απλόχερα ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεχνιασιάς και χαμόγελου.
31: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό για εμάς τους ασθενείς που έχουμε και λίγο και ψυχολογικά με τις θεραπείες, με τα αυτά. Μας κάνει πάρα πολύ καλό.
29: και η δαιμόνας του Ντίλαν είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντης Ευσταθόπουλος.
3: Οι ογκολογικοί ασθενείς λοιπόν έχουν ανάγκη πρωτίστως την ιατρική φροντίδα αλλά και την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα ζωής τους. Πέρα από το κομμάτι της ασθένειας, η ποιότητα ζωής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο Ντίλαν, ο Βαγγέλης, η σκύλη θεραπείας, είμαστε πεπισμένοι πλέον, ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος Παρέα με Ουρά, ότι το κάνουν πράξη αυτό.
29: Με την παρουσία του, οι διάδρομοι του Ογκολογικού Νοσοκομείου και τα δωμάτια των ασθενών γεμίζουν χρώμα και αισιοδοξία.
6: Πώς λοιπόν αλλάζει η καθημερινότητα σε ένα νοσοκομείο, ογκολογικό νοσοκομείο, με την παρουσία ενός σκύλου?
8: Αλλάζει πάρα πολύ. Όταν είναι η μέρα που προσβαίνουμε να έρθει ο σκύλος θεραπείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ντίλαν, όλοι είμαστε χαρούμενοι, τον αναμένουμε με μεγάλη προσμονή.
29: Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, που υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer. Την απόκτηση σκύλων θεραπείας προωθούν και άλλα νοσοκομεία της χώρας.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό και σεάν. Η Αθήνα Μαράκη είναι έτοιμη για το δελτίο των 6. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης στο 2 ώρο του. Εμείς θα τα πούμε σε 7 στο πρώτο αναλυτικό δελτίο. Και ο Άρης Πρωτοσάλτης 3 ώρες. Λείπει και σήμερα ο Παύλος Τσίμας. Οπότε 8 με 11 Άρης Πρωτοσάλτης. Εμείς να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Γεια χαρά.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτήση του Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Στους εαυτούς τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: ένα λίγο πιο διαφορετικό το τραγούδι. Και πού να τα ακούγαμε με το Καζατζίδι αυτό το τραγούδι. Αμάν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ. Είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα 10 λεπτά μετά τις 6. Ελπίζω στα καλά και για τη σημερινή ημέρα. Χθες πρώτη μέρα που ήταν οι εσωτερικές εξετάσεις των παιδιών. Στα Λύκεια καταρχάς, έτσι, και ξαναλέω, τα παιδιά της τρίτης Λυκείου που πήραν την κριάδα και αυτά για τις εσωτερικές, από τις εσωτερικές εξετάσεις, ενδοσχολικές τέλος πάντων, για να πάνε 29 του μηνός που είναι Παρασκευή να ξεκινήσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις για τη φετινή χρονιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά αυτά. Χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την Υπουργό Παιδείας. Μίλησε εδώ στο Sky το μεσημέρι. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες το πρωί, που λέει ότι τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά είναι λίγο λιγότερα από 70.000. Έχουμε χάσει, λέει, το 40% τα τελευταία λίγα χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών της πρώτης δημοτικού. Και αυτό είναι μείζον θέμα. Αλλά θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι καλά τα ζητήματα και οι έρευνες και οι, πώς το λένε, το να ψάξουμε να βρούμε τι θα γίνει με την παιδεία και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι να έχουμε παιδιά για τα της παιδείας. Γιατί άμα δεν έχουμε παιδιά, θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα κοιτάμε τους στίχους. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη 19η μέρα του Μάη σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας. Σωστότερα των ποντίων, ε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο που έχω μπροστά μου. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000, σύμφωνα με υπολογισμούς, έχασαν τη ζωή τους εκεί από το κίνημα των Νεότουρκων. Μουσταφά Κεμάλ, σαν σήμερα το 1919, αποβάζεται στη Σαμσούντα και ξεκινάει η δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση, λέει, Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του Κεμάλ. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 υπολογίζεται, λέει, ότι οι Πόντιοι, Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ ιστορικοί ανεβάζουν τον τελικό αριθμό στις 353.000. Κάποιοι από αυτούς πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Σας το έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν. Θα ήθελα να ήμουν πόντιος. Έχουν ένα DNA πολύ ιδιαίτερο και ιδιόρυθμο. Αλλά είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Και είναι ντόμπροι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, ότι καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα στις 24 Σεπτέμβρη του 1998. Ήταν πρωτοβουλία τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ήταν και τρεις, του Γιάννη Καψή, δημοσιογράφος, του Γιάννη Διαμαντίδη και του Γιάννη Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον τότε η εισηγητική έκθεση και καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η σημερινή ημέρα για τους Έλληνες του Πόντου και αυτά που πέρασαν. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε τον φοροτεχνικό μας, τον Αγαμέμνονα, ο οποίος ενίοτε είναι στην παρέα μας. Μέμνον, Πατρίκιος και Πατρικία που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης. Επίσης διαβάζω αναλυτικά στο Αγιολόγιο Ακακίου, Ακάκιε, το γνωστό διαφημιστικό, Μενάνδρου, Πολιένου, ακολούθου μάρτυρος Κυριακής και Θεοτήμης και Μονής Καντάρας από την Κύπρο. Ανατολή του ηλίου 6 και 12 πρώτα λεπτά, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ και σχεδόν 3 λεπτά έχουμε ανατολή του ηλίου, δεν τον έχουμε δει ακόμα, έχει ξημερώσει και τα καλά. Δύση πλέον μετά τις 8.30, 8 και 31. Είχε μια ψύχρα πρωί-πρωί, αλήθεια είναι, αλλά μας τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη ότι θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπω 11 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, τώρα που μιλάμε, 13 η Θεσσαλονίκη, 13 και η Φλόρινα όμως, εντυπωσιακό, 12 στα Σέρας, 11 η Λάρισα, 12 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 16 και η Κέρκυρα, 13 η Ζάκυνθο, 12 η Καλαμάτα. Καλημέρα στο Σόπος, πήγε το παιδί. Καλή, καλά ελπίζω να πήγε. 9 όμως, 9 ή 6, μπορεί να είναι και 6. Στην Τρίπολη, μπαμ, αυτή η Τρίπολη, παιδί μου. 15 τα Χανιά, 15 το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος. Γιάννη μου, δεν βλέπω τίποτα. 16 στη Σαντορίνη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 Ραφίνα, 11 όμως ο Βενιζέλος. Και εδώ στα νότια προάστια είμαστε περίπου γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Εντάξει, καλά μας πάει, δεν μπορώ να πω. Καλά μας πάει. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι του Μάη, που η αλήθεια είναι ότι από επικαιρότητα μπόλικη, μπαμπάτσικη που λέει και ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, και έχει τα δίκια του εδώ που τα λέμε, γιατί και σε επίπεδο καθημερινότητας. Θα δούμε αργότερα για τις τιμές των καυσίμων. 2.11 βλέπω, 10-2.11 είδα κάποια πρατήρια, την σούπερ, την αμόλυβδη την 95, 1,82, 1,81, 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε και την απόφαση για μείωση κατά περίπου 20 λεπτά μαζί με το φόρο της τιμής. Σκεφτείτε τι τιμή θα ήταν στο πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι χθες, μάλλον πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν θα υλοποιηθεί χτύπημα το οποίο έχει αποφασιστεί σήμερα κατόπιν διαβούλευση, λέει, που έγινε με τις χώρες του κόλπου, γιατί φοβούνται, λέει, τα αντίπεινα και τις επιπτώσεις των χτυπημάτων αυτών από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στις δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια ανταλλαγή προτάσεων μέσω Πακιστάν. Συγκρατημένα αισιόδοξος φάνηκε στις δηλώσεις του ο Δονάλντιος. Πάντως τα καύσιμα δεν βλέπω να πέφτουν. Στα 110 το Brent, στα 103 περίπου, 102,9 για την ακρίβεια, το αμερικανικό το ελαφρύ. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ψιλοακουμπάμε τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, 49,23 παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή χθες ενδοσυνεδριακά που λέμε, ξεπέρασε και τα 50. Εκεί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συμπατριώτες που μένουν, λέει, στα σύνορα, Βουλγαρία, η Βουλγαρία, λέει, έχει περίπου ένα 45 η βενζίνη. Στην Τουρκία, που και εκεί είναι φθηνότερη, Σκόπια, περνάνε απέναντι, λέει, και πάνε και ψωνίζουν και αγοράζουν, τους έρχονται φθηνότερα. Και το βρίσκω λογικό, να σας πω την αλήθεια. Χθες έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ένας πρατηριούχος εκεί από την, νομίζω, αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ. Θα ψάξω να τον βρω για να το πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολλοί συμπατριώτες είναι αυτοί που βγαίνουν από τα σύνορα. Με τη Βουλγαρία πλέον δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι είναι και Σέγγεν, και πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία. Ευρώ επίσης η Βουλγαρία, σας θυμίζω, πλέον. Και πώς το λένε, νικήτρια της Eurovision, άσχετο τώρα με τα άλλο, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε, και αυτό. Άσχετο τελείως, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα η ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα ο πληθωρισμός, είναι ένα ζήτημα η καθημερινότητα. Έβλεπα κάπου σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με τα στοιχεία της κύκλος ιδεών, είναι του κ. Βενιζέλου, που ξεκίνησε και θα περπατήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και έλεγε το εξής. Αν σκεφτείτε, λέει, το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας και τις μηνιαίες δαπάνες, θα λέγατε ότι βάζετε στην άκρη κάποια χρήματα, τα φέρνετε βόλτα ίσα ίσα, ή τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Λοιπόν, 16% απάντησαν, δηλαδή περίπου 2 στους 10 χοντρικά, ότι βάζουν στην άκρη κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα. 5 στους 10 λένε ότι τα φέρουν βόλτα ίσα ίσα, και υπάρχει και ένα περίπου 4 στους 10, 38%, που λέει ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Ενώ υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι ότι είναι εντυπωσιακά διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, που έλεγε πόσα λεφτά φεύγουν όσον αφορά το σπίτι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη στεγαστική κρίση. Είναι από τους εργαζόμενους στην πρώην εργατική εστία και εργατική κατοικία. Και λέει το εξής. Ένας στους τέσσερις στη χώρα μας δαπανά, λέει, πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγαση, αναδεικνύοντας τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, τη χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση. Μεγαλύτερη, λέει, και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι το λεγόμενο εισόδημα το οποίο βγάζει κάθε χώρα. Δηλαδή, άλλα λεφτά βγάζει κανείς στο Λουξεμβούργο, που ο κατώτατος δεν ξέρω πόσο είναι, 3-4 χιλιάρικα, και άλλα λεφτά βγάζει στην Ελλάδα που ο κατώτατος είναι αυτός που είναι. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας, που ήταν το γνωστό να έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, ενώ νομίζω είμαστε ίδιας γενιάς. Εντάξει, όχι ακριβώς, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Δεν το είχατε κι εσείς αυτό, δεν το λέγατε στο σπίτι. Και εμείς το λέγαμε. Θυμάμαι τους χρόνους με τον πατέρα μου να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας είναι, λέει, περίπου στο 70%. Και συμπίπτει με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, λέει, που είναι 68,5. Αλλά υπάρχει, λέει, έντονη διαγενειακή ανισότητα σε βάρος των νέων. Αλλά αυτή η ιδιοκατοίκηση ενδεχομένως να έχει σώσει περιπτώσεις και περιπτώσεις οικογενειών, να ξέρετε. Δηλαδή ότι τους άφησαν κάτι οι γονείς τους. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα όμως αυτό και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Τώρα από εκεί και πέρα, η εβδομάδα, μάλλον οι μέρες που έρχονται, είναι μέρες πολιτικής σούπας, ή πώς να το πω τώρα, με την κουτάλα φτιάχνουμε τη σούπα. Γιατί θα μου πείτε, φίλε ακροατή, διότι έρχεται η ώρα ανακοίνωσης νέων κομμάτων. Την Πέμπτη δεν, 21, Κωνσταντίνου και Ελένη στη Θεσσαλονίκη, κυρία Καριστιανού. Έρχεται η ώρα, την άλλη εβδομάδα Αλέξης. Αμάν, κοίτα χθες, παιδιά, λίγο το χιλιοστό. Αμάν, όλα τα λεφτά είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, σας το λέω. Δείτε αναφορικά με τις διαβουλεύσεις, τις περίφημες 17 ώρες που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, δείτε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, γιατί έχει κι άλλα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία αυτή για τις διαβουλεύσεις. Όπως επίσης είχε ενδιαφέρον και μια κυρία που δεν συγκράτησα το όνομά της, που είναι από τους λεγόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ήταν νομίζω διευθύντρια κάτι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Και έλεγε η γυναίκα για τις εντολές που δεν έπαιρναν. Ρωτούσαν, λέει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τι πάμε, πού πάμε, ρε παιδί μου, κάνουμε διαβουλεύσεις με τους περίφημους θεσμούς. Πού πάμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η απάντηση που είχαμε, λέει, ήταν ανύπαρκτη. Πω. Τέλος πάντων, θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν τη ώρα, στέλνει. Μην το ανοίξω τώρα αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω δύο πράγματα οικονομικά. Θα μας τα πει ο Ντόκας αργότερα, γιατί θα είναι στην παρέα μας. Υπάρχει μια δημοσιότητα σε μια απόφαση που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Η απόφαση, λοιπόν, που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που υπάρχει, είναι ότι δεν μπορεί ένας συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Θα παίρνει δηλαδή μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή, αν παίρνει τη δικιά του σύνταξη, έχει ένα κομμάτι εθνική σύνταξη και το άλλο το κομμάτι το αναλογικό. Στη σύνταξη χειρίας που παίρνει το κομμάτι το οποίο δικαιούται από τον ή από την σύζυγο που έχει ανοίξει πανιά για τον άλλο κόσμο, δεν μπορεί να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Θα παίρνει μόνο το αναλογικό κομμάτι που το αναλογεί. Λοιπόν, υπάρχει, λοιπόν, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπάρχει μια αρθρογραφία γύρω από το ζήτημα αυτό, του τι θα γίνει και αν θα υπάρξει φόβος για αναδρομικές επιστροφές σε έναν ικανό αριθμό συνταξιούχων. Πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση γύρω από το ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει ζήτημα επιστροφής αυτών των αναδρομικών τα οποία θα φέρουν ανακατοσούρα σε συνταξιούχους. Ξαναλέω όμως ότι αυτό θα το δούμε αν και εφόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα μου πεις, αυτό δεν δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει ψηφιστεί. Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που ψηφίζεται ένας νόμος και δεν εφαρμόζεται. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω. Πολλά παραδείγματα. Ή εφαρμόζεται με άλλο τρόπο στην πορεία εφαρμογής του νόμου. Δύο πραγματάκια ακόμα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έρχεται ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος σε μια έκθεσή του λέει ότι το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο που ενδεχομένως να έχει περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις απειλεί τις προοπτικές της ανάπτυξης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις πάνω στις οποίες δουλεύει η έκθεση αυτή της Moody's δείχνουν ότι η πιθανότητα προς το παρόν αυτοδυναμίας είναι μικρή, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Και αυτό είναι, λέει, επειδή δεν υπάρχει αυτή η περίφημη κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο προκαλεί και την ανησυχία. Και τέλος, άλλη έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch λέει ότι η χώρα μας ανήκει, λέει, στις 5 πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ρε γαμό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί, ας πούμε, έχουμε μπόλικες ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν έχουμε περίφημες μπαταρίες για να σταθμεύουμε, για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Αν, όπως λέει η συγκεκριμένη έκθεση, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 22 για να αντιμετωπίσουν, λέει, το σοκ μιας ενεργειακής κρίσης λόγω των στενών του Ορμούς που τα κουβεντιάζουμε τόσες μέρες τώρα, Ωστόσο, εάν η σύγκρουση, λέει, παραταθεί κι άλλο, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Πάλι ανάπτυξη στη μέση. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε μετά, θα έχουμε και καλεσμένο, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση χθες του Κισεα να μαζέψουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο ήταν μετά από έτοιμα, λέει, των Βούλγαρων. Η Κάρπαθος ήταν, λέει, από την απόφαση την ελληνική για την προστασία, λέει, της Κύπρου από την πιθανότητα να χτυπηθούν εγκαταστάσεις της Κύπρου ενδεχομένως στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω και τα ενοτουρκικά, και τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταγί Περντογάν. Χθες έκανε τις προκλητικές αυτές δηλώσεις. Και το σχέδιο νόμου που, σύμφωνα και με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενδεχομένως να ζεσταθούν τα πράγματα στο Αιγαίο. Αναμένουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 6 και 29. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Καλό δρόμο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, θα δούμε όμως αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησε συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα. Τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 33 λεπτά μετά τις 6. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη μου έχετε στείλει μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο Δημήτρης. Ναι, 19 Μαΐου, γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων. 353.000 έχασαν τη ζωή τους. Τόσο υπολογίζονται ότι ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν από τον Κεμάλ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, τα άμαθα τα νέα για τη Ρόδο, όχι για ευχάριστα νέα, για ευχάριστο ταξίδι δηλαδή. Τα άμαθα τα νέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Γεια σου Βασίλη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει το έλεος τους, όλο και περισσότερα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, λέει ο Βασίλης. Το κόστος δυσθεώρητο και η συνδρομή του κράτους, λέει, μηδαμινή, λέει ο Βασίλης. Παρακαλώ πολύ, λέει, να το ψάξετε το ζήτημα αυτό. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα με τους ποντίους. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Ντόκα. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο. Διάβαζα χθες. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βλέπω από εδώ και 10 ώρες μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέσετ, ο οποίος αναφέρει ότι εκδίδεται, λέει, νέα προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών για να παρέχει, λέει, στις πιο ευάλωτες χώρες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή

0: στιγμή παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται για να καλυφθεί τμήμα των αναγκών λόγω του γεγονότος ότι τα στενά του Ορμούς τα κουβεντιάζουμε κάνα δύο μήνες τώρα που είναι κλειστά. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε χαρά τώρα που έχει ο Βλαδίμηρος από αυτή την απόφαση. Γιατί μπαίνουν λεφτά στον κορβανά, τον ρωσικό κορβανά. Λοιπόν, τώρα πάμε τα υπόλοιπα, θα τα βρούμε μετά. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Βαρκελόνη που έβλεπα διάφορα πράγματα για τον υπερτουρισμό. Αλλά στην παρέα μας ο Ανέσης Ντόκας, βλέπω σφαίρα πάει το σύστημα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Προσφορές 4 δις θυμίζω ότι θέλει να πάρει από την αγορά η ΔΕΗ. Και βλέπω λέει σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκαν 12 δισεκατομμύρια. Καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Πριν σου πω για τη ΔΕΗ, σήμερα που είναι η 21η μέρα του πολέμου, ανοίγει το κλιμαστήριο της Τεχεράνης για πρώτη μέρα.
0: Ωραία, χαμός, θα μπούμε να επενδύσουμε. Ανέστη, να επενδύσουμε.
1: Μετά τις 28 Φεβρουαρίου ανοίγει, βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Λοιπόν, σε 20 λεπτά χθες καλύφθηκε η αύξηση της ΔΕΗ, έχουν προσφερθεί 12,4 δισεκατομμύρια. Να σου πω μόνο τον πανικό που έχει γίνει. Πολύ γνωστοί επιχειρηματίες τηλεφωνούσαν στους χρηματιστές και ζητούσαν.
0: Να βάλουν μέσο να πάρουν μετοχές.
1: Δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχει για εισιτήριο για το Final Four, δεν υπάρχει για μετοχές της ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτό.
1: Μέσα από την αγορά.
0: Αυτό θα λέω, μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε, βλέπω ότι μου έλεγε χθες το βράδυ ένας φίλος, μου λέει, μου ήρθε να πάω λέει, στην τράπεζα μέσω της χρηματιστηριακής μου να υποβάλω ένα αίτημα. Εμείς είμαστε λέει μικροεπενδυτές. Να πάω. Προφανώς, άμα θες να πας, πήγαινε.
1: Εντάξει, να μην έχει μεγάλες προσδοκίες όμως, δηλαδή αν θεωρεί ότι θα πάρει πάρα πολλά κομμάτια. Λοιπόν, τρομερή ζήτηση όπως και χθες να πω ότι έχει περάσει τα χαμηλά γιατί δεν είναι το ίδιο σημαντικό. Είναι και η έκδοση ομολόγου που έκανε η Eurobank που πήρε και από την πλευρά της 700 εκατομμύρια.
0: Επίσης,
1: δηλαδή, υπάρχει τρομερή ζήτηση για ό,τι αφορά τα ελληνικά assets παρά την έκθεση όπως είπε στην εκπομπή σου της Moody's που βάζει πλέον το θέμα των εκλογών στην Ελλάδα και λέει ότι θα πάμε σε καταστάσεις ίσως ακυβερνησίας με απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις αφού δεν φαίνεται κάποιο κόμμα να κατακτά.
0: Προς το παρόν, ξαναλέω Ανέστη, προς το παρόν. Έτσι,
1: και μόνο το κάνει με αφορμή Μούντις και τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται αύριο της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Ωραία. Για να σου πω τώρα κάτι. Κάτι ήθελα να σου πω τώρα για το. Πώς πάει το χρηματιστήριο αλήθεια γενικότερα με αφορμή ότι τώρα ενταχθήκαμε σε ένα πιο μεγάλο όμιλο χρηματιστηρίων. Θέλω να πω, ποια εικόνα δίνει Ανέστη.
1: Τι είναι πηγές τώρα, θέλω να σου πω.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
1: Υπάρχει μια απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Ότι έχει πάθει μια απονεύρωση όπως πάμε στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία κατεύθυνση, πέφτει συνεχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ο τζίρος έχει πέσει και όλοι αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ απλά, γιατί δεν έχει αφήγημα αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, οι καλές εταιρείες, ό,τι έχουν να πούν, το έχουν ανακοινώσει. Και επειδή μπροστά σου έχει εκλογές και επειδή ξέρουν ότι στην Ελλάδα οι εκλογές ξεκινούν ένα χρόνο πριν γίνουν, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι είναι όλο των ξένων. Οι ξένοι τώρα το μυαλό του είναι στα ομόλογα που γκρεμίζονται, οι τιμές ενώ παγκοσμίως. Γιατί αυτό δείχνουν τα ομόλογα, ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και βέβαια για μένα σήμερα, Γιώργο, βέβαια ήδη σήμερα είναι η ιστορία του ταμείου του RRF και όλα αυτά που έγινε με τον κύριο Παπαθανάση.
0: Έχει συνέντευξη σήμερα ο κύριος Παπαθανάσης στο ταμείο ανάκαμψης.
1: Αυτό που έγινε, οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις πίστευαν ότι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για να πάρουν δάνεια μέχρι τέλη Αυγούστου και ο κύριος Παπαθανάσης τους έκοψε το βήχα και λέει μέχρι τέλη Μαΐου τελειώσαμε. Και έχουν μείνει όλοι με τις αιτήσεις, έχοντας πληρώσει δικηγόρους, συμβούλους και θα πάρουν κεφάλαια. Όπως επίσης και ήδη σιώνονται για πρώτη φορά κεφάλαια του ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, πρόκειται πλέον να πάνε σε εταιρείες στον χώρο των εξοπλισμών, στρατιωτικών εξοπλισμών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Θα κατοχθούν λοιπόν κονδύλια από το ΕΣΠΑ που πήγαιναν συνήθως για επιχειρήσεις, θα πάνε σε εταιρείες εξοπλισμού, οι οποίες ξαφνικά φυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Ελλάδα, εκεί που ήταν ελάχιστες, λόγω της τροφής
0: του ΕΣΠΑ που
1: πάρει η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Θυμίζω, Ανέστη, ότι αυτό είναι μια κεντρική απόφαση των Βρυξελών γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στα επιχειρηματικά σήμερα περιμένουμε Gian Airlines το πρώτο τρίμηνο. Θα μας πει ο κύριος Βασιλάκης τελικά το κόστος του πολέμου.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει ανοίξει η γραμμή της Ινδίας. Πάει πάρα πολύ καλά, με γεμάτες πίσω, αλλά βέβαια δεν καλύπτει μεγάλο μέρος των 81 ημερών του πολέμου. Το κόστος φαίνεται να είναι γύρω εκεί στα 40 με 60 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η εκπληκτική είδηση έρχεται από τη Revolut, αυτή την ξένη τράπεζα, η οποία λέει επικεφαλής, είπε στους εργαζομένους, αν φέρετε εταιρεία εδώ να την κάνετε πελάτη μας και να ολοκληρώσετε την εγγραφή στη δικιά μας τράπεζα, παίρνετε δωρεάν 1.000 λίρες Αγγλίας.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κίνητρο για τους εργαζομένους στη Revolut. Έτσι σας το λέω όσο είδης. Αν δηλαδή εργάζεστε εκεί πέρα ή εδώ ή στο εξωτερικό.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα. Είμαστε σε περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Καλά πάνε οι εταιρείες. Υπάρχει λίγο πρόβλημα όσο αφορά βέβαια τη μείωση των καθαρών κερδών. Προφανώς δεν θα είναι κάθε χρονιά όπως ήταν η περσινή κτλ. Οι εταιρείες όμως εκτιμούν ότι θεωρούν χαμένο το πρώτο εξάμεινο. Δεν βλέπουν καμία εκεχηρία, Γιώργο, να λήξει ο πόλεμος. Συνεπώς όλα τώρα το θέμα είναι να πάει καλά το τελευταίο τετράμινο. Εκεί πάνε δηλαδή Σεπτέμβριο κτλ. Η επόμενη συνέλευση, μάλλον συνεδρία σε κουτού, σας θυμίζω, είναι 11 Ιουνίου, 7 μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής. Πάμε για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Δεν θα το νομίζω να το
0: αποκλειτώσουμε. Ναι.
1: Μα κάπου έβλεπα. Ο Μπρόξη χθες μίλησε ξεκάθαρα για στάσιμο πληθωρισμό.
0: Ναι, μα κάπου έβλεπα και νομίζω μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας που μιλάει για 3 αυξήσεις από 0,25.
1: Ναι, αυτό νομίζω ο κύριος Τουρνάς εκτιμά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο νέος διοικητής της Fed, ο Kevin Warsh, ο οποίος θυμίζω ότι έχει παντρευτεί έτσι την απόγονο της οικογένειας Estelle Hunter, μες στη φτώχεια για αυτός.
0: Δεν
1: θέλει να αποκλείσει το επιτόκιο του δολαρίου.
0: Γιατί θυμίζω ότι ήταν αιτία να αποπέμψει τον προηγούμενο αυτό, ότι δεν έρχεται τα επιτόκια.
1: Ο οποίος και αυτός είναι υποτίθεται το αγαπημένο παιδί τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Γενικώς οι αγορές, να ξέρουν οι ακροατές, μπήκανε πάλι σε αυτή τη γνωστή ισοστρέφεια. Κανείς δεν βλέπει φως στο τούνελ. Και χθες λίγο για 2 ώρες που τα πράγματα λίγο καλυτέρευσαν, γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι το Ιράν έδωσε μια
0: απάντηση. Ναι.
1: Παγώσει κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση, Γιώργο.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μέρα. Αλλά...
1: Σήμερα βλέπουμε Τεχεράνη. Ναι. Σήμερα να δούμε Τεχεράνη πώς θα ανοίξει το χρηματιστήριο. Ναι.
0: Τι μπορεί να γίνει εσύ με το άρμα χρηματιστήριο. Με τρελαίνει τώρα.
1: Λίγες ώρες, αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα. Αυτό έκλεισε από την πρώτη μέρα του πολέμου και ανοίγει σήμερα μετά από 81 μέρες. Υπάρχουν εκεί εταιρείες, θα δούμε πώς ανοίξει. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ρε παιδί μου, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι διαβάζω ό,τι κυκλοφορεί, αν είναι 100% αλήθεια, ότι έχουμε απολύσεις προσωπικού λόγω του γεγονότος του πολέμου, ότι κάποιοι μένουν, ξέρω εγώ, με λιγότερα λεφτά. Υπάρχει ζήτημα πληθωρισμού και στη χώρα λόγω των προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να μπουν κλπ. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα, θέλω να πω. Έτσι, εκπέμπει ένα μήνυμα αυτό που λες, έχεις δίκιο τώρα το χρηματιστήριο, αλλά τι να κάνει και το χρηματιστήριο. Να στήσει νεκρούς δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, Ανέστη μας. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά 7 με 9 στη τηλεόραση στην Αυτεμπορική. Στο διαβάζετε και στην εφημερίδα Αυτεμπορική. Ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά νέα. Και είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί για να μας τα πει αναλυτικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι θέλω να πω τώρα. Άκουσα αυτό που είπε για την κυρία Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ λέει προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, που θυμίζω ότι είναι και ο κύριος Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup, ρωτήθηκε λέει από τους δημοσιογράφους τι γίνεται λέει με τις αγορές ομολόγων. Και απάντησε λέει ότι η ίδια ανησυχεί για την ιστορία αυτή. Τα spreads λέει έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μετά και τα γεγονότα του COVID κλπ. Και είπε ότι αυτές οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα δεν είναι καλό μήνυμα. Είπε, ξαναλέω, θα μου πεις τώρα αυτό σε μάρα να ψάλτη. Ναι, όλα είναι μαζί, ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν οι αρμόδιοι και τα οποία μπορούν με τον ένα με τον άλλον τρόπο να επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων μας. Τώρα που λέω επίσης και για την καθημερινότητα, χθες συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, τα μάθατε τα νέα, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, που ενδεχομένως να ανοίξει η ιστορία του νόμου που θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όμως, το έλεγα και χθες και το βλέπω και σήμερα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που λέμε, τι θέλει η Ευρώπη από την Τουρκία. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, ο οποίος θεωρείται λέει και πουλέν του γερμανικού πολιτικού συστήματος, θυμίζονταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, την σοσιαλδημοκρατική, με τον άλλον καγκελάριο, τον προηγούμενο, αλλά και τον σημερινό, ανακοίνωσε λέει ότι η Γερμανία στέλνει συστοιχεία πυράβλων Patriot και 150 Γερμανών στρατιωτών στην Τουρκία για να μειωθεί το βάρος που επομίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Μετά τη συνάντηση, λέει, που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στο Βερολίνο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν, ο Βάντεφουλ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε, ακούστε το, είναι ωραίο, η Τουρκία, λέει, είναι αξιόπιστος εταίρος Γερμανίας, διαθέτει επιρροή στην περιοχή και μπορεί να την ασκήσει στους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράν. Πρόσθεσε όμως ότι για την πλήρη ένταξη, λέει, της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν, λέει, τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Με λίγα λόγια, ψιλοκλίνει το μάτι η Γερμανία σταθερά και απροκάλυπτα, έτσι. Και όχι μόνο η Γερμανία, και η Ισπανία, και η Ολλανδία, και η Ιταλία. Την Ιταλία ξεχνάτε, τις επαφές και τις αγοραπολισίες κλπ. Τα άλλα, ανησυχεί η Αθήνα. Βέβαια ανησυχεί. Είπαμε, κάτι έλεγε χθες ο Ταγίπ, λέει, κάτι πειράβλους, ταϊφούν. Ανησυχεί, λέει, η Αθήνα. Δικαίως, λέει, ανησυχεί, είπε ο κουμπάρος μας, ο Ταγίπ. Τι γίνεται στον κόσμο? Εκεί που τα νερά είναι ήσυχα, κάλμα, λάδι, ξαφνικά αρχίζει και φυσάει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα.

0: πιο έξυπνος λαός του κόσμου υστερεί στο θέμα της μνήμης. Το ερώτημα λέει παραμένει, ο κίτρινος φάκελος βρέθηκε. Θυμάστε τον κίτρινο φάκελο εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, ε? Ποιος έχει το φάκελο, ε? Αυτά είναι τα ωραία. Πέρασαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι. Και ενδεχομένως σωστά είναι αυτό που λέει από την πλευρά του φίλου ο Πατρινός, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη Βαρκελόνη. Διαβάζω, λέει, ότι η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. 26 εκατομμύρια επισκέπτες, λέει, το 25 η Βαρκελόνη ήταν αυξημένη κατά 2,4% σχετικά με το 24. Καθημερινά, λέει, οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια είναι 36.000 στην πόλη. Θα μειωθούν κατά 5.000, γιατί θα μειωθούν τα κρουαζιερόπλια που θα πιάνουν στο λιμάνι της πόλης. 10.000 άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανακαλούνται το 28 να πέσουν τα σπίτια στην αγορά, γιατί, λέει, οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης έχουν φύγει από την πόλη. Και για να κλείσω, τα ίδια διάβαζα και για τη Βενετία. Ξέρετε πόσες φορές τη μέρα στην κεντρική πλατεία του Σαν Μάρκο αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων? Έχει, λέει, καμιά 25 γύρω γύρω. Ή 6 ή 7 φορές τη μέρα τους αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων. Και κάπου έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, για να κλείσω, και έλεγε για έναν κάτοικο της Βενετίας, ο οποίος έφαγε πρόστιμο. Είχε ένα σκύλο και τον πάει βόλτα. Και ο σκύλος αναγκαστικά κάπου θα ανακουφιστεί. Τα βαρβάτα τα μαζεύει. Τα υπόλοιπα όμως δεν μπορεί να τα μαζέψει. Και για αυτό το λόγο, λέει, έφαγε πρόστιμο από τη δημοτική αστυνομία της πόλης. Και πού να πάει ο σκύλος? Πού να πάει? Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα καύσιμα, γιατί είναι άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ο Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς πάνε τιμές. Ανεβαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, εχθές όταν ξεκίνησε η εβδομάδα, είδαμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται πολύ πάνω από τα $110 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Ήρθε όμως με το πέρας της ημέρας το βράδυ και καταλάγιασε στα $109 το βαρέλι, που ήταν αυτή η τιμή που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα, λοιπόν, αυτό όσο αφορά το αργό πετρέλαιο, αυτό το οποίο
0: μας επηρεάζει
1: απ' έξω. Τώρα για την εσωτερική αγορά και για τα δηλισμένα προϊόντα, όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουμε μία αύξηση σήμερα της τάξης του 1 λεπτού, η οποία μας προέρχεται από την αύξηση αυτή της περασμένης εβδομάδας.
0: 1 λεπτό, λοιπόν, η βενζίνη.
1: Ένα λεπτό. Είναι πολύ μικρή η αύξηση.
0: Ωραία.
1: Και το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο περίπου, τώρα σας λέω, 1 λεπτό. Λίγο λιγότερο η βενζίνη, λίγο περισσότερο το πετρέλαιο, δεν είναι θέμα.
0: Okay.
1: Απλά είναι αυτή η αύξηση η οποία μας έρχεται από τις τιμές της περασμένης εβδομάδας, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε.
0: Έχουμε
1: και
0: διαφορά φάσης.
1: Οι ακροατές μας μετά από 4 μέρες έρχονται σε εμάς οι τιμές.
0: Ναι, να σας πω.
1: Και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί μια μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβδη βενζίνη μετά από τις αυξήσεις της περασμένης εβδομάδας στο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Μια μέση τιμή είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα και 2.13, 2.14.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει και 2.07, 2.08. Άρα, λοιπόν, έχουμε μία μέση τιμή 2 ευρώ και 10 λεπτά. Στην περιφέρεια θα είναι πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι η μέση τιμή μεσοβδόμαδα πανελλαδική θα βγει περίπου στο 2.13 με 2.14 για την αμόλυβδη βενζίνη και περίπου στο 1.90, 1.95 ίσως στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σοβαρά, τόσο θα τσιμπήσει το πετρέλαιο κίνησης από 1,83 θα πάει στο 1,95.
1: Κοιτάξτε με, είχαμε αυξήσει την περασμένη εβδομάδα και αυτές έχουν διαμορφώσει τη τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου στο 2 και 10. Yeah. Έχουμε περίπου 8 λεπτά.
0: Αλλά φάγαμε το, σιγά σιγά τρώμε το 20 λεπτό, τα 13 στην το ΦΠΑ, στην το φόρο.
1: Το 20 λεπτό το τρώμε με τη βάση του διεύρου.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά είναι με τη βάση των, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη ήταν ίσα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι αν δεν ήταν το 20 λεπτό, να είναι το πετρέλαιο στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι,
1: άρα, λοιπόν, εκεί που βρίσκεται τώρα στο μια μέση τιμή 1,90, έτσι, είναι 20 λεπτά κάτω. Αυτά τα 20 λεπτά συνεχίζουν να υπάρχουν,
0: ναι,
1: και τα οποία τα βλέπουμε. Αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό και έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Έτσι, τώρα το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που μας έρχεται, κανείς τελικά δεν μπορεί να το προβλέψει.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει που θα κάτσουν μπίλια με τις τιμές. Να σας πω, Πρόεδρε, έβλεπα χθες, το έλεγα και νωρίτερα, έναν αντιπρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, νομίζω είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα, το όνομά του, κάτσε γιατί τον έχω εδώ καταγεγραμμένο, θα τον βρω, θα τον πετύχω για να θέλω να του μιλήσω, ο κύριος Τζαμπαζλής, ο οποίος έλεγε, νομίζω μια δήλωση έχει κάνει, που λέει ότι φεύγουν και πάνε στη Βουλγαρία και ψωνίζουν. Μια χαρά.

0: Ο Γιώργος ο Τζαμπαζής, πρώην πρόεδρος της Κνωμού Ροδόπης.
1: Ναι.
0: Πράγματι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αυτό το έχουμε αναδείξει και το, έχω πει, το είχα πει και επί προεδρίας μου τότε, εδώ και πριν πολλά χρόνια πίσω, ότι οι ανοιχτές πύλες αυτές με τη γείτονα χώρα προδιαθέτουν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να πάνε στη δίπλα.
1: Προφανώς.
0: Και όχι μόνο να πάρουν καύσιμα, αλλά
1: πάνε,
0: να πάρουν
1: σούπερ μάρκετ, να πάνε οδοντίατρο, τα πάντα.
0: Και θέματα υγείας,
1: ναι,
0: και οδοντιάτρους,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα, πρόεδρε, τα πάντα.
0: Όλα τα πάντα.
1: Τώρα και είναι, τώρα είναι
0: κύριε... χάνει το κράτος από αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Από αυτό το πράγμα θα πρέπει, εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά, γιατί οι οικονομίες αυτών των νομών, εκεί πέρα των ακριτικών νομών, να ξέρετε ότι σβήνουν, έτσι.
1: Ναι, δεν... αυτονόητο είναι. Όταν
0: και κάνει
1: άλλος...
0: και το κράτος έσοδα.
1: Είναι στο ευρώ, είναι Σέγγεν, άρα δεν σταματάνε καθόλου, περνάνε και έρχονται με την πρώτη τα αυτοκίνητα, άρα δεν ταλαιπωρούνται στα σύνορα.
0: Μα εδώ οι Βουλγαροί για τα πρώτα 70 χιλιόμετρα δεν έχουν και διόδια.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, πρόεδρε, και σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Γιώργος Ασμάτογλου για τις τιμές των καυσίμων, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού περπατάμε. Και για να κλείσω, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε τάχη φορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
21: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 7. Ο Λάζαρος Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσα Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής και συνάρτησή του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, για ταχύ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου και κατέληξε. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα χάσαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Νεκροί είναι και οι δύο εφηβιδράστες 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν και στις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος Πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον Πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Και ο καιρός, νεφώσεις νωρίς και το απόγευμα, τοπικές βροχές, η μπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και ξεκινώντας με όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Την αναβολή λοιπόν της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και του πρόεδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που έχει και είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από τις άλλες χώρες Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λάμβανουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο σχοριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ανελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας και, όπως είπε, πρόκειται για μια και δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα και εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμιά μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο ούτε και πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθαινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26 Μαΐου.
3: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση πάντως της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος Ελένη Αυλονίτου. Σε ανάρτησή της, η κυρία Αυλονίτου αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασαντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε ανάρτηση της Ιδίας, νωρίτερα έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνδικών ενέκρινε το Κησέα που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε και το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θαποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση του Κησέα ενέκρινε ακόμα και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή των θωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την ιδεολογική έκθεση τροπολογίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται αύριο Τετάρτη 20 του μηνός ο Διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟ Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο εφηβιδράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Την πεποίθησή της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες σε σύγκριση με την Τουρκία, με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Εξέλιξε χθες το πρωί από στελέχη του λιμενικού της Καλύμνου 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Την Κυριακή το βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για το περιστατικό πτώσης θάλασσα ενός άνδρα από ελιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε 44χρονος.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, εκτός αποστολής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη πριν τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδος για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν στο δικέφαλο του Βορρά, στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για τον παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδος, Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λιουμπίτσιτς και Γιάγκουτσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλιν για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίσουν απόψε εκτός έδρας στην Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ της Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League του 2023. Και τέλος, ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριλάβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26η εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για τον παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. 34χρονος άσος της Santos είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορία της Σελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τη μεγάλη διαφορά σήμερα και αυτή την ώρα την κάνει η άνοδος της Κηφισού. Λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων δεν έχει πρόβλημα από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά από το Περιστέρι προς τη γέφυρα της μεταμόρφωσης. Είναι 4 χιλιόμετρα παραπάνω αυτή η απόσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι. Οι εναλλακτικές σας όλες είναι καλές και δουλεύουν, είτε μέσα από τους εκεί των Αργύρων, από τη Φιβών, από την Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Ιωνία, είτε να ανεβείτε την Κηφισίας, όσοι βεβαίως εξυπηρετήσετε, είναι ακόμα καλή η άνοδος της Κηφισίας. Από εκεί και πέρα, προσέχουμε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης. Και εκεί έχουμε μια μικροσύγκρουση. Στην Κατεχάκη η κατάσταση έχει ως εξής. Από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με σχεδόν μποτιλιάρισμα. Μετά με πυκνή ροή προς το Βύρονα και όχι μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Βύρονα. Και ο Σκαραμαγκάς, με τον οποίο και θα κλείσουμε, οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Σκαραμαγκά, ισχυστού, η Λεωφόρος Αθηνών και η Περιφερειακή Αιγάλεω, παρουσιάζουν ακριβώς την εικόνα που περιμένετε, ακριβώς την εικόνα που έχουμε κάθε πρωί. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Κολιαμιχάλη, και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στην τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του Sky Extena Sozi. Εξτένα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού πιθανώς και προς καιρή καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα ή θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τεξίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. We'll be right back.

0: ούτε τραγούδι σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας για τη δεύτερη ώρα της σημερινής επικοινωνίας. Τα ακούσατε για τον καιρό, το βραδάκι, απογευματάκι, λέει δίνει και βροχούλα και ενδεχομένως και σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Προς το παρόν, πάντως έχει ωραίες καιρικές συνθήκες έξω. Για εσάς που τώρα σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς. Την καλημέρα μου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί υπάρχουν και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θα μου πεις και ποιοι είναι αυτοί. Ψάλτη, αμέσως θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Δύσκολα ονόματα, αλλά υπάρχουν. Άρα χρόνια πολλά, ή χρόνια πολλά σε όλους εσάς που μπορεί να έχετε κάτι, κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Αθηνών για να κάνουμε μια κουβέντα για την σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών. Θα μου πεις σιγά την πρωτοτυπία, Ψάλτη. Κι όμως, να σας πω την αλήθεια, είδα ένα μήνυμα που μου έστειλε φίλος ακροάτης, ο οποίος αναφερόταν στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, στο ζήτημα δηλαδή του ότι λείπουν άνθρωποι εξειδικευμένοι τεχνίτες, τους οποίους τους ψάχνουμε, αλλά συνήθως η λογική μας είναι να κινηθούμε αλλού. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ γρήγορα για να πάμε στον κύριο Δαμίγο που του είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ξέρω λέει ένα τσαγκάρι στην Ιγουμενίτσα που αν του πας ένα ζευγάρι παπούτσια για φτιάξιμο, σήμερα θα τα πάρει σε 15 μέρες. Αλλά από τα πιτσιρίκια έχει σκεφτεί να πάει κανείς για να γίνει τσαγκάρι. Τσαγκάρι, θα μου πεις, που είναι κάτι το ιδιαίτερο, ε. Σωστά, σωστά. Δεν λέω λέει για τη δουλειά τη δικιά μου που θεωρητικά είναι δύσκολη, αλλά λέω κάτι πολύ πιο εύκολη. Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα τα τελευταία 60 με 70 χρόνια. Όλοι πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Και όσοι αποτύχουν θα γίνουν λέει ανειδίκευτοι εργάτες και τίποτα περισσότερο. Άρα θέλει μια άλλη πολιτική από ό,τι καταλαβαίνω με βάση αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου, στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε. Καταρχήν υπάρχει, είναι δεδομένο εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε ηλεκτρολόγους, ούτε ξέρω εγώ υδραυλικούς. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε.
1: Έχουμε έλλειψη από εξειδικευμένους τεχνίτες, κύρια, και εργατικό προσωπικό, αλλά το εξειδικευμένο προσωπικό έχουμε πρόβλημα, έχουμε λήψη.
0: Ναι. Υπάρχει τρόπος αυτό να αντιμετωπιστεί, κύριε πρόεδρε? Το λέω γιατί...
1: Υπάρχει τρόπος. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα τεχνικά επαγγέλματα είναι καλά αμοιβόμενα.
0: Ναι.
1: Και η λογική του τρόπου είναι να αλλάξει κουλτούρα στις οικογένειες, ώστε τα παιδιά μας να μην γίνονται μόνο πανεπιστημιακού επίπεδου. Μην μας διακατέχει ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει για να είναι κάτι. Να γυρίσουν λίγο και στα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή με άλλα επιμελητήρια ανά την επικράτεια, και με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και με σχολές, τεχνικές σχολές οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν. Έχουμε κάποιες βέβαια σχολές, αλλά δεν ξέρω αν είναι οι ικανές αυτές να προσελκύσουν
1: ενδεχομένως. Έχουμε, εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Εμείς κάνουμε κάποιες καμπάνιες. Αυτό όλο πρέπει να γίνει, να γίνει κουλτούρα που είπαμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει σιγά σιγά να περάσει σε σχολεία αυτό που είχαμε παλιά, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Να ξέρουν τα παιδιά να ακούσουν και άλλα επαγγέλματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να διασυνδεθεί τα σχολεία με την εργασία. Έχει πολλή δουλειά από πίσω και πολλή σκέψη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει τελικά να δούμε σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε. Θέλουμε να παράγουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε να βγουν τεχνίτες στη μεταποίηση, τέτοια. Ή απλά θέλουμε την υπηρεσία, το εύκολο κέρδος, το εύκολο σε εισαγωγικά, να σπουδάζουμε και αν δεν τα καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά, ένας που έχει σπουδάσει, κρεμάσει το πτυχίο του στον τοίχο να κάνει το σερβιτόρο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ξέρετε κύριε Ψάλτη, μια στατιστική, μια έρευνα που κάναμε στο επιμελητήριο, είμαστε ίσως η καλύτερη βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλετε να δούμε τους γιατρούς, τους οποίους σπουδάζουμε εδώ και πάρα πολύ λόγω καλύτερων οικονομικών δεδομένων φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Γιατρούς, βιολόγους, χημικούς, ακόμα και νομικούς.
0: Διοίκηση
1: επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί σπουδάζουν εδώ. Ο μπαμπάς ψάρι της Ιδα Μήγος έχει πληρώσει μια χαρά να σπουδάσει το παιδί του. Το ελληνικό δημόσιο σαφέστατα
0: επενδύει, έχει πληρώσει. Επενδύει στα παιδιά αυτά και φεύγουν, χάνονται.
1: Και μόλις τελειώσει, εδώ ο μισθός του είναι τίποτα. Έξω όμως ο μισθός του είναι
0: καλύτερος.
1: Πολύ, πολύ καλύτερες συνθήκες και αναγκαστικά φεύγει. Mm. Και βέβαια θα είναι καλύτερος. Και βέβαια ο μισθός του θα είναι υψηλότερος. Αφού δεν έχει πληρώσει τίποτα για να τον ετοιμάσει. Και έτσι έχουμε φτιάξει μια ωραία βιομηχανία και γεμίζουμε την Ευρώπη επιστήμονες.
0: Κύριε Δαμίγο, τελευταίο ερώτημα, γιατί πραγματικά πιέζομαι. Το γεγονός ότι υπάρχουν και δικοί μας τεχνίτες οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό, το κουβεντιάζαμε και χθες. Αυτοί λοιπόν οι τεχνίτες, αν τους δοθούν από τις επιχειρήσεις εδώ καλύτερα μεροκάματα, καλύτερη μισθή, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ή αυτό είναι ανέφικτο?
1: Είναι αρκετό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο,
0: είναι δύσκολο γιατί δεν βγαίνουν τα οικονομικά, υποψιάζουμε.
1: Αν και αυτή τη στιγμή τα ημερομίσθια, η μισθοδοσία στην Ελλάδα είναι καλή,
0: ναι,
1: έως πολύ καλή,
0: ναι,
1: όσοι έχουν φύγει, τουλάχιστον από τους που ξέρω, δεν ξαναγυρίζουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης.
1: Δεν είναι μόνο το ημερομίσθιο. Είναι και όλη η υπόλοιπη ζωή που θέλουμε να τη φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών, τους οποίους τους αναζητούν, αλλά δεν τους βρίσκουν οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει το δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος που πηγαίνει προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ πηγείου 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγείου 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής

0: Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι οι 2 νεαροί δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Ιθάκη για τον εντοπισμό 2 ηλικιωμένων τουριστών, οι οποίοι ξεκίνησαν με γκρουπ πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 19, ημέρα μνήμης για τους Ποντίους και τους 353.000 που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά επειδή είναι μια περίοδος έντονα πολιτική και κυρίως, πώς θα το λέγει κανείς, ανακατεύεται η πολιτική σούπα στον τόπο. Καταρχήν έχουμε την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Θυμίζω την Πέμπτη της κυρίας Καριστιανού, που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, και 26 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με αυτά τα οποία δρομολογούνται,

0: ανακοινώνει και αυτός τη δική του πολιτική κίνηση. Ο καλεσμένος μας το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχει μία, το σπάσιμο του πάγου το έχει πει στο παρελθόν. Διάβασα μία ανάρτηση του, είναι ο κ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, που λέει ότι το πολιτικό σκηνικό πάβει να είναι μονότονο, οι πολυσυζητημένες αλλαγές πραγματώνονται, νέοι παίχτες κάνουν προθέρμανση και οι παλιοί παίρνουν θέσεις μάχης. Μπαίνουμε στη φάση 2 της μετάβασης, η οποία λέει θα ολοκληρωθεί το 2031. Τίποτα μετά το καλοκαίρι δεν θα είναι το ίδιο με πριν. Καλημέρα κύριε Πιστόλα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχήν, γιατί το 2031, γιατί αυτή η ημερομηνία, τι περιμένετε το 2031?
1: Κοιτάξτε, θα έχουμε ακόμα μία νέα φάση μετά τις εκλογές, δηλαδή τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και θα οδηγηθούμε σε μία νέα μεταβατική φάση όπου το παγιωμένο σκηνικό πιστεύω θα έρθει στις επόμενες εκλογές. Ναι. Τώρα, αν δεν θα είναι το 31, θα είναι το 30, το όλο το 31, λόγω τετραετίας.
0: Ναι, να σας πω, αυτές οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται, βέβαια σε μια άλλη φάση του πολιτικού σκηνικού του τόπου μας, με την έννοια ότι δεν λέμε ότι είμαστε σε μια κρίση όπως ήμασταν την περίοδο 15-19, είμαστε σε μια νέα φάση της διαδικασίας. Σημαίνει ότι κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό θα εξαφανιστούν, θα φύγουν, το ποσοστότερα και ο ερχομός νέων, όχι μόνο αυτών των δύο που ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως και άλλων τα οποία εκολάπτονται, μπορεί να δώσουν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε κρίση οικονομική, έχουμε κρίση αγοραστικής δύναμης βέβαια, αλλά έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης. Όταν έχεις 12, 13, 14 κόμματα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου θεωρεί ότι δεν τον αντιπροσωπεύουν, τότε έχουμε ένα είδος κρίσης. Τώρα, αυτά τα κόμματα, έχετε δίκιο, που θα έρθουν τα δύο ή τρία,
0: ναι,
1: θα δημιουργήσουν μάζεμα. Μέχρι τώρα είχαμε, από το 23 μέχρι τώρα, είχαμε μια κατάπμυση, και αν θέλετε...
0: Άπλωμα.
1: Ένα άπλωμα. Τώρα, αυτό θα το πούμε απλά, το μάζεμα του τραχανά θα γίνει τώρα.
0: Ναι. Θα γίνουν, πιστεύετε, πιο πολύ συλλεκτικά τα κόμματα. Δηλαδή, το κόμμα, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, που είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Αλλά, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το έχει πει και ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θέλει πολυσυλλεκτικά κινείται. Δεν κινείται μόνο στο χώρο τον παραδοσιακό που ήταν και ο ίδιος.
1: Τουλάχιστον θα το προσπαθήσει. Κοιτάξτε, το κόμμα του κ. Τσίπρα τι κάνει. Τελειώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα μπαίνει ένα κόμμα και βγαίνουν δύο.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του κ. Κασελάκη παράλληλα θα έχει θέμα. Άρα ένα τρίτο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές ή και αν φτάσει να μην έχει αντιπροσώπηση στη Βουλή μετά.
0: Ναι.
1: Το κόμμα, αν πάρουμε το κόμμα, ό,τι κάνει κόμμα και ο κ. Σαμαράς, τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Φωνή Λογικής, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, αλλά και η Νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα εκεί θα έχουμε, με ένα κόμμα Σαμαρά, τι θα έχουμε, όσοι έφυγαν το 23 από τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται ότι μπορεί να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι που είναι συντηρητική, θα έχουν που να πάνε. Οπότε θα τους κόψει αυτή την προσπάθεια της επαναπροσέγγισης. Και το βασικό
0: γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μίλησε για το κέντρο ενδεχομένως.
1: Θεωρώ πως ναι, εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, τότε η μόνη... αν θέλετε, ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεξαμενή για να πάρει, καλύτερα, να μετακινηθεί προς το κέντρο, δηλαδή. Σωστά, μάλλον να παραμείνει στο
1: είναι,
0: κέντρο.
1: Ναι. Θα είναι, αν ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, διακριτά δεύτερος,
0: ναι,
1: τότε το ΠΑΣΟΚ χάνει, το έχει χάσει, αλλά χάνει και τυπικά αυτό που λέμε την κυβερνησιμότητά του.
0: Μ.
1: Άρα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του φύγουν στελέχη και προς τις δύο μεριές. Στελέχη ενώ ψηφοφόροι και προς τις δύο μεριές.
0: Ναι.
1: Και προς Τσίπρα και προς Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς θα αφήσει χώρο στα δεξιά για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, η κυρία Καριστιανού, όπως το είπατε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ξεκίνησε με όλα τα φόντα να μαζέψει ό,τι αντισυστημικό υπάρχει.
0: Να διεμβολήσει γενικότερα το σημερινό πολιτικό σύστημα.
1: Σωστά. Και επέλεξε να πάει σε συγκεκριμένο ειδικά, σε συγκεκριμένα ειδικά κοινά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα τη βγει αυτό. Αλλά σίγουρα έχει μειώσει τις οικειοθελώς τις δεξαμενές της. Το βασικό με κύριο Τσίπρα και κύριο Σαμαρά τους πάει το τίνα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Με δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν μέσα στο παιχνίδι,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να λες ότι είσαι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Και το επιχείρημα που είχε στο συνέδριο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα, μπορεί στο παρόν πολιτικό σκηνικό να μην βρίσκει άλλον πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν όμως μπει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς μες στο παιχνίδι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολίτευσης στη θητεία του, υπάρχει και άλλη απάντηση.
0: Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να βάλω για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα των πρώτων, δηλαδή τώρα ποιος θα είναι, λέμε τώρα με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, εκεί δεν θα προκληθεί κι άλλη μια αναστάτωση στα κόμματα του δεύτερου ή του τρίτου?
1: Ενδεχομένως να είναι και αναστάτωση στο πρώτο.
0: Σωστό, ανάλογα το ποσοστό που μπορεί να πάρει. Και αυτός...
1: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 25 με 30. Δεν μιλάω αν σπάσει το 25 τι θα γίνει, αλλά λέω ότι εάν είναι στο 26 με το να είναι στο 29,5, είναι μεγάλη διαφορά για το πώς θα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Είναι άλλο το αφήγημα.
0: Σωστό.
1: Τώρα στη δεύτερη τρίτη θέση έχετε δίκιο. Το υπάρχει σοβαρή πιθανότητα εάν... Είναι κάποιο κόμμα δεύτερο διακριτά, παράδειγμα ο κ. Σύμπρα στον Παλό, να υπάρχει, να ανοίγει ακόμα περισσότερο στη δεύτερη κάλπη.
0: Έτσι, αναστάτωση, και επίσης να υπάρχει αναστάτωση στο τρίτο κόμμα. Δηλαδή, λοιπόν, να προκαλέσει αυτό.
1: Ή στο τέταρτο.
0: Σωστό. Να προκαλέσει μια περισσότερη αναταραχή.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όλα υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πρέπει να τα δούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Τώρα πάμε για την πρώτη κάλπη.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, γιατί και ακόμα δεν έχουν μπει και τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι. Τα οποία τα διλήμματα πάντα παίζουν ένα ρόλο στην τελική απόφαση πίσω από το παραβάν.
1: Τα διλήμματα αρχίζουν και μπαίνουν, αλλά δεν έχουμε τους τελικούς παίκτες. Ποιοι θα είναι, με τι τοποθετήσεις θα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Τι θα πρεσβεύει ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα τάξει ο καθένας.
1: Και με ποιους θα κατέβει ο καθένας.
0: Τα πρόσωπα.
1: Τι ομάδα θα έχει.
0: Βεβαίως.
1: Τότε είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σίγουρα δεν είμαστε σε μονότονο σκηνικό πλέον. Mm-hmm. Επί ένα χρόνο και βλέπαμε μια παγωμένη κατάσταση. Και σίγουρα πάμε για το σπάσιμο του πάγου.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά, αν καίγεστε γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Α, πρώτα θα πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Σωστά, να μην περιμένει, αλλά Δημήτρη μας γρήγορα. Δημήτρη. Κύριε Κολλιό Μιχάλη, όχι, το χάσαμε το Δημήτρη, θα το βρούμε, δεν πειράζει. Το σπίτι λοιπόν είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνες απ' έξω για παράδειγμα. Και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις να έρθει ο κλειδαράς, και όταν έρχεται και τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα. Αλλά Δημήτρη μας.
2: Γιώργο, η μεγάλη καλημέρα. Η μεγάλη διαφορά σήμερα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είναι η Κηφισού, η οποία δεν έχει από το Περιστέρι και τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα κίνηση. Έχει προς τη γέφυρα μεταμόρφωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 4 μέχρι στιγμής έχουν συμβεί στην άνοδο της Κηφισού.
0: Μάλιστα.
2: Προσέχουμε φυσικά το Σκαραμαγκά, εννοείται. Εννοείται την Κηφισίας που αρχίζει και στα δύο ρεύματα της να πυκνώνει και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο για την Ελβετία, ωραίο μήνυμα. Στον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ωραίο μήνυμα και αυτός. Θα τα κουβεντιάσουμε στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Βασίλη, καλημέρα και στον Αβραάμ. Τώρα κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας. Τον κάλεσα διότι θυμίζω ότι είναι ο πρώτος στην επικοινωνία που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Κίνα, η οποία δεν μετέχει στη διαδικασία του πολέμου φανερά. Δεν μετέχει στη Μέση Ανατολή, αλλά φαίνεται ότι είναι κερδισμένη. πήγε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σήμερα πάει ο Βλαδίμηρος, ο κύριος Πούτιν. Κομβικό ρόλο το Πεκίνο στις εξελίξεις των ζητημάτων. Θέλω να πάμε να πούμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για αυτό το ρόλο της Κίνας και αν μπορεί να συνδράμει ή τέλος πάντων να βοηθήσει να φύγουμε από την κρίση, και αν μπορεί, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος, και μετά να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά που νομίζω και εκεί έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
20: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Όντως ο ρόλος της Κίνας είναι κομικός όπως φαίνεται. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ορθά είπατε ότι πριν τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε πάει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο. Δείχνει λοιπόν το Πεκίνο ότι με τη στάση την οποία έχει κρατήσει μέχρι τώρα έχει κρατηθεί εκτός της κρίσης, αλλά συντονίζει βέβαια τις διαδικασίες τόσο με το Πεκίνο όσο και με την Ρωσία. Ο ρόλος της Κίνας είναι κομβικός. Η Κίνα έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να τελειώσει η κρίση και η ίδια θα ήθελε να δει την ελεύθερη επικοινωνία ξανά στα στενά του Ορμούζ να αποκαθίσταται από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια έχει έρθει η ώρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να εξαργυρώσει όλη τη συστάση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ποια θα είναι αυτή θα προκύψει ξανά μέσα από διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας στην Μέση Ανατολή μέσα από μια, εάν θέλετε, όχι θεσμική, αλλά μέσα από μια de facto αναγνώριση και των Ηνωμένων Πολιτείων θα πρέπει να την περιμένουμε. Μάλιστα. Στο προσεχές διάστημα.
0: Πάμε λίγο τώρα στην άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο που εμείς το λέμε γαλάζια πατρίδα. Θα έρθει.
20: Οι Τούρκοι το λένε, όχι.
0: Ναι, οι Τούρκοι. Σωστό. Σωστό. Yeah. Λοιπόν, όπου εκεί λέει, μέσα από 14 άρθρα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα περιγράφονται από την Τουρκία θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Θα δίνει τη δυνατότητα, λέει, στον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει πράγματα και θάματα και να θεσμοθετεί ζητήματα του Αιγαίου. Ακούω την ελληνική πλευρά να λέει ότι αφορά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Τι λέτε εσείς για τα ζητήματα αυτά, κύριε καθηγητά?
20: Ναι, κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορική εξέλιξη της Τουρκίας όπου θεσμοθετείται ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Η πρώτη φορά είναι κατά τη διάρκεια της απαρχής του κεμαλισμού μέσα από τα έξι βέλη. Θέλω να θυμίσω ότι ο εθνικισμός είναι μέσα στα έξι βέλη όπου αποτελούν το θεμέλιο λίθο της Τουρκίας. Με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται στην πραγματικότητα η τουρκική εθνοσυνέλευση να αναγνωρίσει την αδυναμία της Τουρκίας να λειτουργήσει ως καλός γείτονας, όχι μόνο στη δική μας περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα νομοσχέδιο, και αυτό το λέω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου, που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Από την άλλη όμως δημιουργεί θέμα ως προς το πώς θα αντιδράσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με το δικαίωμα το οποίο δίδεται στον Τούρκο Πρόεδρο, για παράδειγμα, το οποίο για μένα αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον, παύλα προβληματικό, να ανακηρύσει ζώνες ειδικού συμφέροντος χωρίς την πραγματικότητα, ζώνες ειδικού ενδιαφέροντος, χωρίς την πραγματικότητα η Τουρκία να έχει ανακηρύξει ΑΟΣ με ένα άλλο κράτος, δημιουργείται ένα προηγούμενο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας με την Τουρκία όποτε θέλει να ανεβάζει την ένταση σε συγκεκριμένα γεωγραφικά.
0: Το ελέγχει δηλαδή, με λίγα λόγια, όποτε θέλει αυτή να δημιουργεί ζητήματα.
20: Ασφαλώς, γιατί δεν ορίζει το νομοσχέδιο, τουλάχιστον με τις διαρροές τις οποίες μελετούμε, τη χρονική διάσταση, οπότε μπορεί να δημιουργείται ένα bubble στη μέση του πουθενά, δηλαδή να δημιουργεί η Τουρκία ένα πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα να το παίρνει πίσω μετά από δύο εβδομάδες και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
20: Γιατί αυτό μας προβληματίζει? Γιατί αυξάνοντας τις τριβές, αυξάνοντας την ένταση, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε διαρκώς. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τον επαγγελματισμό, αλλά ένα ατύχημα βασίζεται πάνω και στο τυχαίο και στο απρόβλεπτο.
0: Μάλιστα.
20: Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Η δημοσιοποίηση, για να κλείσουμε, του προβλήματος αυτού θα μας βοηθήσει, θέλω να πω δηλαδή, ως αντίδραση στο ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
20: Ασφαλώς, η δημοσιοποίηση ουσιαστικά. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δείξει ότι προβληματίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το να συζητούμε απλώς και να λέμε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, δεν νομίζω ότι βοηθά πάρα πολύ. Θα πρέπει να ενημερώσουμε επισήμως τους συμμάχους μας και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι εδώ και οι γραμμές μας είναι δεδομένες, οι κόκκινες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
20: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
1: Jumbo. Τραγούδι, ναι.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
8: Ακούω.
3: Ο μικρός.
8: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
3: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σαν τον Ακύλα ένα πράγμα. Καλημέρα σας.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτή η μεγάλη φωνή της Μαρινέλλας, που πριν από δύο μήνες έφυγε από το μάτιο του το κόσμο.
0: Μάτιος δεν είναι, μια χαρά είναι ο κόσμος.
1: Μια χαρά λες, ε. Διανύουμε την 19η ημέρα του Μάη του 2026.
0: Μετά Χριστόν.
1: Με την διάρκεια της ημέρας συνεχώς να μεγαλώνει.
0: Χρόνια πολλά στο Πατρίκιο που σήμερα γιορτάζει.
1: Ήταν επίσκοπος Προύσης.
0: Κόσμος είναι κι αυτό.
1: Και ο Σίου Μέμνονος είναι σήμερα του Θαυματουργού. Και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Καλημέρα, Σουλτάνη.
1: Στην Τουρκία βέβαια εδώ διαβάζω και στα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού.
0: Έτσι.
1: Στην πραγματικότητα γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των Δυτικών, Αγγλογάλλων, Ιταλών, Ελλήνων. Από τον Κεμάλ Ατατούρκ που αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα σαν σήμερα το 1919 και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: Είσαι αυτό, δεν είχαν άδικο. Σαν σήμερα το 2001 επισκέπτεται τη Χίο και τα Ψαρά ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σιμίτης. Ατσί!
1: Χωρίς να έχουμε εκλογές.
0: Είχε πει και για το. Εκεί είχε πει για το μετρό του Αιγαίου.
1: Ο Ανδρέας το είχε πει, το είχε πει ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης το είχε πει.
0: Ναι, ρε παιδί, μάνα το. Τα βαγόνια έβαλε.
1: Το 1822 όμως, αν σήμερα είχαμε, λέει, αμφίρροπη ναυμαχία ανοιχτά της Χίου. Ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Μιαούλης, Τσαμαδός, Αχτούρης και άλλοι.
0: Βεβαίως. Έχουν περάσει 200 χρόνια από την νεοσύστα των ελληνικό κράτος και χαίρομαι εγώ τουλάχιστον χαίρομαι που επιστρέφομαι στις ρίζες μας.
1: Δηλαδή
0: ένα χθες είδα και άκουσα και διάβασα για τη σύσταση του κόμματος Καρεστιανού. Είναι ένα κόμμα
1: σήμερα να θα αύριο
0: είναι ο Πούτιν αυτοπροσώπος, δηλαδή τώρα πόσο τα χωρίσουν με τον άλλο τον Βελόπουλο οι φιλερώσοι εθνικιστές είναι ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε και τους φιλερώσους κομμουνιστές. Είναι, δηλαδή,
1: δεν κατάλαβα τίποτα από τι είπες.
0: Πώς δεν κατάλαβες. Πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με το Γαλλικό κόμμα, το Αγγλικό και το Ρωσικό. Έτσι ξεκίνησε το 26 αυτή η χώρα. Επιστρέφει εκεί.
1: Πού, γιατί το λες αυτό.
0: Είτε λέω αυτό. Αλλά από πού σε φέρανε.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει. Για διαφώτισέ με.
0: Για να παρακολουθήσεις. Όλα τα στελέχη της Καρεστιανού είναι από
1: πού?
0: Από ψηλά. Από το...
1: Πόσο ψηλά?
0: Ψηλά. Ο αρχηγός πάντως, ο αρχηγός ο Πουτίν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ετοιμάζεται να πάει στην Κίνα. Είναι η διεθνής απομόνωση που έχει
1: βγάλει. Στην Κίνα.
0: Οι ηλίθιοι οι Αμερικάνοι έχουν βάλει σε απομόνωση τον Πούτιν. Αυτό έχουν καταλάβει από την ιστορία αυτή. Ο Πούτιν πάει κανονικά στην Κίνα να γίνει επίσημη επίσκεψη. Ήδη χθες έκανε και διάγγελμα.
1: Η μέρα του Χο Τσι Μινγκ είναι σήμερα.
0: Στον κινέζικο λαό και ετοιμάζονται να τον επιδεχθούν η Κίνα σαν. Τι να πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, εθνικό ήρωα. Το ίδιο είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έχει καταλάβει την Ουκρανία και έχει κάνει πόλεμο σε μια γειτονική του χώρα και καταζητείται και ως εγκληματίας πολέμου, υποτίθεται τώρα αυτός, από το Διεθνές Δικαστήριο, εισαγγελέα που στον είναι αυτόν. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευτυχώς ο άλλος, έχουμε και τον Τρελαλό. Ο άλλος από εκεί είπε ότι θα αναβάλω, λέει, την επίθεση. Θα την αναβάλω διότι μου το ζήτησαν οι χώρες του κόλπου. Εντάξει. Μου υπέβαλαν έτοιμα, λέει, και το κάνω δεκτό. Και έτσι αναβάλλει την επίθεση. Βέβαια, η αναβολή της επίθεσης σημαίνει και μικρότερα τιμές στα καύσιμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το φάγαμε κι αυτό. Γιατί πως αντέχουμε τελικά. Αμέ. Τέλος πάντων, ευτυχώς εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε τα εγγένεια, έχουμε τις θεμέλιους λίθους, έχουμε τα θεμέλια τούβλα, έχουμε τα θεμέλια μακέτα. Προσέξτε, λεπτομέρεια, για να ανασκευάσουμε οι δύο αίθουσες. Γιατί και οι δύο υπάρχουν, θα γίνει εκεί, θα τις φτιάξουν, να τις καλοποιήσουν, θα γίνει κάτι καινούργιο, εγώ λέω, δεν. Τέλος πάντων, για να γίνει αυτό, αναγκαστήκαμε να το αναθέσουμε στην Δικαυκά.
1: Ποια?
0: Η Δικαυκά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η Δικαυκά του στρατού. Είναι η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Αυτός ανέλαβε να το φτιάξει.
1: Καλέ, ο άκτορ δεν είναι.
0: Ήρθε ο προστάτηγος ο Γκρέτσας, θες εδώ, έτσι, παραβρέθηκε να είναι διοικητής της Δικαυκά. Αυτή βάλαμε να το φτιάξει. Μιλάμε δηλαδή, δεν υπάρχει πιο... Σου λέω, με ταράκες, κάτσε να μας δείτε. Τουλάχιστον εκεί δεν να μην γίνουμε ρεντίκολο. Μας το φτιάξουμε να τελειώσουμε τώρα αυτό. Την ημερομηνία που είπαμε, ας το αναθέσω εκεί. Έβαλε και το Θεό να μεσολαβήσει να κάνει τον αγιασμό του θεμέλιου λίθου. Βλέπετε, μπάσκε, γιατί τα υπόλοιπα τα βλέπω και είναι λίγο σόλικα. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια λοιπόν, λεπτομέρεια αυτό. Διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του στρατού Ξηράς.

0: 1η Ιουνίου λοιπόν θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πόσες Ιουνίου παραδίδεται ο κήπος?
1: Ο κήπος πήρε μια παράταση επαόριστον.
0: Όχι επαόριστον. Όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: 1η Ιουνίου νομίζω παραδίδεται ο κήπος.
1: 6 Ιουνίου του 2027.
0: Όχι, 26.
1: 26. Ναι. Γιατί αυτό το 27 είναι τα τελειώνουν τώρα της γενιάς μας.
0: Τα μεγάλα, αυτό δεν είναι μεγάλο.
1: Δεν είναι μεγάλο.
0: Είναι μεσαίο.
1: Ο κήπος.
0: Μεσαίο προς μικρό.
1: Μίλαγα χθες και με τον φίλο εκείνο τον Αλέκο τον Αργυράκη. Ο Καμπούσης είναι ο Αλέκος Αργυράκης. Μου λέει Γιάννη, πέσανε σκατά.
0: Πού?
1: Μες στον Κοκαλά.
0: Στον Κοκαλά?
1: Ναι, από την Παρασκευή μου λέει τρέχουνε το σκατό, τρέχει μες στον Κοκαλά. Γιατί του λέω...
0: Ο Κοκαλάς καταλήγει εδώ στο...
1: Ναι, αυτά μένουν εκεί όμως και εμπλουτίζουν ούτε έδαφος.
0: Γιατί δεν έβρεξε το Σάββατο?
1: Είναι επί της οδού Χρυσολορά. Του λέω πού είναι, μου λέει δυτικά του Κλούβα. Α, λέω προσανατολίστηκα. Μα πώς, τι του λέω, έχει σκάσει, μου λέει μια, ένας αγωγός αποχετεύσεως της ΔΕΗ. Όχι. Ο αγωγός έχει σπάσει. Ναι, μου λέει και φωτογραφία, μου στείλει φωτογραφία ο άνθρωπος. Μάλιστα. Την Παρασκευή λέει τηλεφώνησε στη ΔΕΗ. Του το είπα, παιδιά, τα σκατά. Με Σάββατο, Κυριακή. Τίποτα. Ξανατηλεφωνάω, λέει. Υπομονή, κύριε, λέει. Τι να κάνω, λέει. Παίρνω τηλέφωνο την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας. Παιδιά, λέει, τα σκατά. Είναι θέμα δικό μας. Δεν είναι θέμα. Του το είπα και εγώ. Του λέω, τι δουλειά έχει το υγειονομείο με το σκατό? Να πάρεις το ΕΚΑΒ. Του ΕΚΑΒ να πάρεις. Του κατ' 66. Τι θα σπάει τον άνθρωπο, αφού του πάνε πως δεν είναι η υγειονομική υπηρεσία, λέει, δεν είναι δική μας δουλειά. Πήρε τηλέφωνο την εισαγγελία. Εισαγγελία. Εισαγγελία του λέει, μα γιατί το λες? Ένα δικό μας. Εντάξει. Μετά πήρε την αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία πήγε. Πήγε.
0: Και τα συνέλαβε?
1: Όχι, τα κατέγραψε. Φωτογραφίες, έγραψε τρέχει το σκατό κλπ. Πλημμύρε με στον Κοκαλά. Λέει, πού το έγραψε τελετήρια, το πούμε λέει στους αρμόδιους.
0: ΔΕΙΑΧ.
1: Θα το πούνε στους αρμόδιους. Εντάξει, τρέχει το σκατό μέσα στον Κοκαλά. Συνέχεια. Μάλιστα. Τι να κάνω, μου λέει κύριε Τζούμα. Λέω, δεν μου λες. Πες μου ποια ενορία είσαι. Μου λέει, άγιος σίδερος Πετρακοκκίνου. Παπά έχεις. Πώς δεν έχω, μου λέει, καινούριο. Πες μου το. Πήγαινε, παιδί μου. Πήγαινε στον ιερέα του Ξευνορίας και πες. Πες του το έτοιμά σου. Πού να το πεις. Πες το στο Θεό, ξέρω εγώ πού να το πεις. Άνθρωπέ μου. Μιλάει, δεν μιλάει ο κόσμος. Και προσέξτε τώρα. Ο Αργυράκης είναι και ένας ενεργός πολίτης. Δηλαδή ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε, νοιάστηκε, τηλεφώνησε, ξανατηλεφώνησε. Όταν βλέπετε έναν ενεργό πολίτη, πίσω υπάρχουν 9 οι οποίοι λένε τι παρατά, τι με νοιάζει εμένα, εμένα τρέχει το σκατό, τι με ενδιαφέρει. Πίσω είναι από τον ένα, είναι 9 τέτοιοι. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έχουμε φτιάξει. Αναφέρουν, δεν αναφέρουν οι πολίτες, καταγγέλνουν, δεν καταγγέλνουν. Από εδώ μπαίνει, από εδώ, από εκεί βγαίνει. Κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε η διοίκηση φυσικών καταστροφών ότι μήπως και φτιάξει το κτίριο. Διότι τοπικά δεν. Διαφημίσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 20 πρώτα λεπτά. Βλέπω εδώ οι κάτοικοι της Οδόγεια Κυριακής είχαν στείλει κάτι φωτογραφίες με κάτι κάδους γεμάτους σκουπίδια και κάτι αγριόχορτα.
1: Τακτοποιήθηκαν, έτσι.
0: Μου έστειλαν μήνυμα και φωτογραφίες ότι όλα λάμπουνε στο Οδόγεια Κυριακής.
1: Βλέπεις, ένα-ένα. Ένα-ένα και σιγά-σιγά.
0: Να σου πω όμως κάτι, εκείνοι τα καθαρίσανε.
1: Και αυτό είναι... καλό.
0: Ναι, εγώ από την αρχή του στόπα.
1: Κινητοποιεί το κόσμο.
0: Από την αρχή του στόπα.
1: Πάντως από βροχή πάμε καλά.
0: Αυτή η δημοτική αρχή βοηθάει στην αυτενέργεια των πολιτών.
1: Έτσι είναι.
0: Να μάθετε να είσαστε σιωπήσει, ενεργητικοί. Πήγαμε λίγο, καθαρίσαμε. Απελπιστήκαμε για μια εβδομάδα. Λέει ο Δήμος δεν.
1: Βλέπετε
0: πώς έγινε η δουλειά. Τι περιμένετε.
1: Η μέση βροχόπτωση λοιπόν του Μάη είναι 9,2 χιλιοστά. Και μέχρι τώρα, με τη βροχή που έπεσε και το Σάββατο, έχουμε φτάσει στα 15,6.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Εσείς όμως και εμείς και όλοι θα κάνουμε οικονομία το καλοκαίρι. Οικονομία νερού εννοώ.
0: Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε οικονομία. Συνεχίζετε, επιμένετε με τα μηνύματα, έτσι. Μαλλί πληρώνουμε κύριε Τσούμα δημοτικά τέλη.
1: Ναι.
0: Πρέπει και κάτι να πληρώνουμε, ρε παιδιά. Ωραία. Στο να σα πω και το κάτω και το άλλο. Άκουγα και χθε τον Παπαδόπουλο, τον αντιδήμαρχο. Ο άνθρωπο είπε, μάθαμε λέει.
1: Τι.
0: Από πέρσι λέει, μάθαμε.
1: Τι μάθαμε.
0: Από τα λάθη μα, ρε παιδί μου, σου λέει, μάθαμε. Και
1: κάνει λάθο αυτή η δημοτική
0: αρχή. Και θα είμαστε καλύτεροι. Θα είμαστε καλύτεροι. Το Παπαδόπουλος λέει: είμαστε νέοι, θα μάθουμε. Γιατί ο Παπαδόπουλος είναι στα κοινά καμιά 40 χρόνια, βέβαια.
1: Ναι, αλλά με δήμαρχο Μαλαφή πρώτη φορά είναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά θέλει να πω: δεν είναι πρωτάρης. Αλλά τέλος πάντων μαθαίνει. Μαθαίνουν, παιδιά, μαθαίνουν. Άρα λοιπόν, εντάξει, Αγίας Κυριακής, οι κάδοι καθαρίσανε, τα χόρτα καθαρίσανε, τα κάνανε το Σαββατοκύριακο, τα φτιάξανε οι δημότες. Ένα ασβεστοματάκι θέλετε, σα πούμε. Και είμαστε εντάξει, παιδιά. Και οι άλλοι το κουκαλά με τα λίμματα, τι να σου πω, τα ξέρω εγώ, θέλει κάποια ρουφίτσα κάτι να το. Ή αφήστε να εμπλουτιστεί το υπέδαφος αυτό.

0: Χθες είχαμε και μια πολύ έτσι όμορφη, τρυφερή, θα την έλεγα εγώ, εκδήλωση στο Φάρο με τα, ένα βιβλίο ακόμα από τα καθημερινά του Δημήτρη του Φραζούλη.
1: Ο υπαριθμόν ποιος τόμος?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, τα έχω μπερδεμένα. Ο Δημήτρης έχει βγάλει μια σαρανταριά βιβλία. Ξέρω εγώ πώς έχει βγάλει. Πολύ γραφότατος και λοιπά και λοιπά. Και πολύ τάλαντος. Δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο. Αλλά σημασία έχει η τρυφερότητα που βγαίνουν μέσα από τα κείμενά του και η επικαιρότητα που καλύπτει, βέβαια, μέσα από αυτό το ξεχασμένο είδος που λέγεται χρονογράφημα και που παλιά μεσουρανούσε και έδωσε και ιερά τέρατα της δημοσιογραφίας στο χρονογράφημα. Ήταν μια τρυφερή τσεκλούση και έζησε και τα 35 κεράκια του για τα 35 χρόνια που έχει στην αλήθεια ο Δημήτρης. Με χαρά έκανε φου, σου λέει 35 χρόνια είμαι. Κατάλαβες, φύσηξε και σβήσανε.
1: Μα δεν έχει σημασία πόσο είσαι, αλλά πόσο νιώθεις.
0: Έτσι, μπράβο. Σωστά. Θα τα δούμε και τηλεοπτικά αυτά, γιατί τώρα μη σας τα περιγράφω εγώ. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the home. Ο Σταύρος, πού είναι ο Σταύρος?
1: Φαντάζομαι μας ακούει.
0: Α, που ακούει? Στο Παρίσι που τον ακούγε. Το λέω γιατί έκανε στη Βουλή ερώτηση ο Σταύρος.
1: Και κάνει λόγο για ελλείψεις στη μαιευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Στην ουσία συνεχίζει τα όσα είπε το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μαιευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Άντε κουράγιο να το αλλάξουμε και γη. Τώρα έχετε πάρει σφυρί κορδόνι, έτσι, σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, ε. Καλημέρα, χθες πήγα στο νοσοκομείο για να δω ένα γνωστό μου. Απέναντι από την είσοδο που υπάρχει το πάρκινγκ, ωραία, έχει μια διάβαση για πεζούς. Πολύ ωραία. Και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι, καλά, μπράβο, μπράβο. Εκεί που περνούν τα αμαξίδια. Μπράβο. Και λοιπόν, ναι, λέει, αλλά εκεί στη μέση ακριβώς έχουν βάλει μια κολόνα φωτισμού. Και έτσι δεν μπορεί το καρότσι να περάσει.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε.
1: Από δίπλα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να κάνει μια. Πού να το βάλουν και αυτή την κολόνα? Τη βάλανε μέσα στη μέση. Τη βάλανε στην άκρη. Να τη χτυπήσει κανένας. Κύριε Μεριτζάνη, θα μου πεις, δεν τους έκοψε ότι πρέπει. Όχι, κύριε Μελτζάνη, δεν τους έκοψε.
1: Ο Μελτζάνης τι δουλειά έχει?
0: Είναι στο νοσοκομείο διοικητής.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι του δρόμου.
0: Όχι, είναι στο πάρκινγκ μέσα του νοσοκομείου, λέει.
1: Α, έξω από το δρόμο είναι.
0: Έχουν πάει μέσα στη μέση, ξέρουμε ότι. Να μην είναι του Μελτζάνη.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο παπάς της Λέτσενας νομίζω ότι είναι εκεί, δεν είναι? Ο παπάς της Λέτσενας δεν έχει το νοσοκομείο?
1: Δεν ξέρω.
0: Εκείνος. Τον έχω δει εγώ να. Κάνε λειτουργία εκεί στο.
1: Γιατί ο συνοικισμός στο νοσοκομείο ποια ενορία έχει?
0: Λετσένης. Λοιπόν, ο παπάς της Λετσένης να κοιτάξει να το. Γιατί δεν υπάρχει αρμόδιος. Μπήκε η κολόνα, μπήκε μέσα στη μέση. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Θα πάμε να τη φωτογραφίσουμε. Αλλά προηγουμένως, ξέρεις, υπάρχει μια άλλη κολόνα η οποία είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Εκεί στο. Έλα, εσύ πες το στο. Στο Κοκολιά το μαγαζί του.
1: Στην Καλουτά.
0: Στην Καλουτά. Εκεί που θα γίνει ο καινούργιος δρόμος.
1: Ναι, παράκαμψη της
0: Αγίας Ειρήνης.
1: Παράκαμψη.
0: Ναι, μπράβο, που συνδέει την Καλουτά με το ΙΚΑ.
1: Ναι.
0: Όχι, ΙΚΑ τώρα λέγεται αλλιώς. ΕΦΚΑ. Ναι, αυτό.
1: Κέντρο υγείας.
0: Είναι εκεί η κολονά. Είναι εκεί. Δεν έχει φυγή. Είναι εκεί η κολονά.
1: Δεν φεύγουν εύκολα οι κολονές.
0: Της
1: ΔΕΗ. Γιατί πρέπει να έρθει ο εργολάβος, να κάνει σύμβαση.
0: Να κάνει μελέτη. Είναι εκεί. Τι βλέπετε, λέγεται κολονά. Πάνω εκεί απέσατε στην κολονά.
1: Καλά, χρησιμοποιεί το δρόμο σου.
0: Μπράβο, και ο δρόμος δεν χρησιμοποιεί. Έχεις δίκιο. Άσε να τελειώσει πρώτα ο δρόμος και μετά κάνουμε άλλο έργο μετά. Τα χαλιάσαμε το δρόμο.
1: Από μάκρυνση της κολώνας.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν πρέπει να γίνει μια μελέτη, να γίνει προμελέτη. Να...
1: Έλα, βρε παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι.
0: Να βγει κονδύλι. Αυτή την πατέρα είχαμε φτιάξει, παιδιά. Θα την αλλάξουμε. Όχι. Άμα δεν θα, θα την περαχιόμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Την οποία την έχουμε ανεχθεί όλοι ως φυσιολογική. Είναι φυσιολογική. Έτσι. Όπως είναι και φυσιολογικό χθες να πάει ο δεσπότης, το καλέσανε τι να κάνει ο δεσπότης. Ο δεσπότης είναι να γιάσω. Εγώ δει τον παπά Μανώλη μια φορά να γιάζει αυτοκίνητο μέσα στην πλατεία. Λοιπόν, να φωνάξανε να γιάσει. Να γιάσει. Αγιάσαμε λοιπόν τις μακέτες του Νέου Τελωνίου για το οποίο φωνάξαμε την υπηρεσία καταστροφών του στρατού για να τη φτιάξει. Και τα θεωρούμε αυτά όλα φυσιολογικά.
1: Όχι καταστροφών, καλέ. Α, κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
0: Αυτή φωνάξαμε. Ότι το πιο που έχουμε το πάει γρήγορα απευθείας, βάζει γέφυρες, κάνει πράγματα.
1: Αν ήταν γρήγορα, πώς κάναμε τόσα χρόνια να.
0: Μα τώρα ανέλαβε αυτός.
1: Πώς ανέλαβε, η Άκτορ δεν ανέλαβε.
0: Βρε, άστον Άκτορ, ποιος είναι ο εργολάβος, θα το κάνει το έργο. Άστον...
1: Ο εργολάβος είναι ο Άκτορ.
0: Ποιος είναι το αφεντικό. Το αφεντικό είναι αυτό που.
1: Θα τον επιβλέπει.
0: Βέβαια.
1: Η Δικάφκα.
0: Η Δικάφκα, αυτή.
1: Λοιπόν, η Δικάφκα.
0: Από τη διάρκεια είναι. Αυτό βάλαμε.
1: Τόνος που είναι.
0: Το θεωρούμε φυσιολογικό. Εντάξει, και το χαιρόμαστε, κάναμε και χαρές, λέτια, έτσι κόψαμε.
1: Τίποτα φαγιώσιμο είχε.
0: Πώς δεν είχε, καλή, πώς δεν είχε.
1: Α, είχε.
0: Ναι. Α. Εγώ δεν πάω σε αυτά, εγώ.
1: Γιατί.
0: Γιατί, άσε, γιατί

0: Λοιπόν, τα θεωρούμε αυτά φυσιολογικά.
1: 22-71-08-19-19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Δημόσιο δεν έχουμε και αυτό το θέλουμε φυσιολογικό. Δώσαμε παράταση. Α, το παρατείναμε.
1: Έχουμε ακόμα χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο. Μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Ούτως ή άλλως μέχρι τότε θα έχουμε λεωφορεία.
0: Μπράβο, και αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Θεωρούμε φυσιολογικό ένα παιδί που δίνει τώρα εξετάσεις, που θέλει να περάσει το πανεπιστήμιο, να του πούμε να έρθει σε ένα μέρος, στου διαβόλου τη μάνα, έτσι το βλέπει η Ελλάδα, στην Εσχατιά.
1: Έχει και πιο κάτω,
0: να έρθει το
1: και
0: παιδί
1: πιο πάνω.
0: Ναι, αλλά εκεί που θα έρθει δεν έχει να μείνει.
1: Να μείνει πως δεν
0: γιατί
1: έχει.
0: Γιατί εσείς οι φοιτητικές δεν φτάνουνε, είναι πολύ λίγες. Γιατί τους γυρεύομαι από 700 ευρώ ενοικίο, 600, διότι εγώ το δικιάζω στους Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν Σαββατοκύριακο εδώ. Ε, μπράβο. Εντάξει, του γυρεύομαι 500-600 ευρώ και δεν έχει συγκοινωνία αυτό το νησί. Και του λέμε να έρθει να σπουδάσει. Γιατί να έρθει να σπουδάσει εδώ, για ποιο λόγο, αδέρφια, γιατί είμαστε όμορφοι. Έχουμε με το κέντρο γρήγορη συγκοινωνία και φτηνή. Γιατί είναι φτηνή η ζωή. Εχθές έβλεπα προχθές τη φωτογραφία που μου στείλε ο Πισιλαδής από τη Μυτιλίνη που πήγε. Τα καλαμαράκια 8 ευρώ.
1: Πόσο έχουν εδώ.
0: Ορίστε.
1: Εδώ πόσο έχουν. Δεν τρώω εγώ τέτοια πράγματα, αλλά λέω πόσο έχουν.
0: Α, δεν τρως.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Δεν... Ψαράκια τρως.
1: Όχι.
0: Που έχουν 3 ευρώ το κιλό, 4 ψαράκια τρως.
1: Δεν τρώω ψάρια. Να. Πόσο έχουν εδώ, βρε παιδί μου, σε ρωτώ.
0: Τόσα καλά έχουν και εδώ.
1: Πόσα έχουν.
0: 3 ευρώ τα ψάρια. 3 ευρώ τα καλαμάρια. 8 ευρώ δάκια έχουν. Τσάμπα πράγμα.
1: Έχω ακούσει ότι είναι ακριβά τα χρυστόψαρα.
0: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό θα έρθει στοιχείο. Γιατί ακριβώς θα έρθει. Τα ωραία μας τα μάτια, ε. Εντάξει. Τέλος λοιπόν Ιουνίου, κλείνουν τα λεωφορεία, διότι δεν μπορούν και να περάσουν και από το αποκτήο πλέον. Θα λήξει και η παράταση.
1: Γιατί δεν δίνουμε και άλλη παράταση. Με την παράταση, ο τεχνικός έλεγχος...
0: Επιτυχάνεται. Άμα τα φέρνα δεν πιάνουν καλά, ας πούμε, στο βρει το κταίο, άμα σου κάνουν μια παράταση, αυτά
1: πιάνουνε
0: το
1: μετά.
0: Αντιλαμβάνονται και σου λέει κάτσε, κάτσε τώρα, υπάρχει παράταση.
1: Έτσι.
0: Άμα γίνει η στράβη με κανένα σχολικό, θα δούμε ποιος θα έχει την ευθύνη μετά των παρατάσεων. Και καλά κάνει βέβαια η αστυνομία.
1: Μα γιατί δεν φέρνουμε
0: και δεν δέχεται τίποτα.
1: Το κινούμενο κταίο.
0: Μόνο λέει θέλω χαρτί κταίο. Εντάξει παιδιά. Διότι κάποιοι βάζουν στο το κεφαλάκι του στον τροβά.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι.
8: Και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 39 παραλεπτά. Χαρτιά υγείας, τούλιπα.
1: Όχι μόνο χαρτιά υγείας.
0: Κουζινόχαρτα.
1: Και χαρτοπετσέτες.
0: Με τη φίρμα σου πάνω, με το όνομά σου, με τη μούρη της πεθαράς σου.
1: Γιατί της πεθαράς?
0: Ρε παιδί μου, θες κάπου να σκοπίσεις τη μύτη σου.
1: Και θα έχεις τη μούρη της πεθαράς.
0: Ναι.
1: Τι ωραίος που
0: καλέ
1: είσαι.
0: Καλέ παιδιά, εγώ που σε έχω βάλει. Δεις τη γνωστή πεθαρά. Καλά, κάνω πλάκα τώρα, εντάξει.
1: Για τους επαγγελματίες υπάρχει πάντως η δυνατότητα
0: εκτύπωσης
1: της επωνυμίας και στις χαρτοπετσέτες και στα χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Όλα τοπική βιοτεχνία δική μας.
1: Μεταποίησης χάρτου.
0: Σήμερα θα πάω να πάρω αντιδράσμα.
1: Τι?
0: Από το μαγαζί που ξέρω ότι τα έχει.
1: Α.
0: Από τους άλλους που δεν τα έχουν δεν πάω.
1: Καλά, εγώ λέω του ίδιου του μάντικα και μας τα φέρνει.
0: Σιγά τώρα από το... Α, το πάρω εγώ, θα πάω μαγαζί που ξέρω τι έχει. Τώρα που ξέρω τι δεν έχει, πάω.
1: Εννοείται.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Ή θα έχουν χιωτικά προϊόντα ή δεν με νοιάζουν οι τύποι. Λοιπόν, πού βαστάμε τώρα εμείς?
1: Δεν βαστάμε κάτι.
0: Πέμπτη 21 Μαΐου ο... ημερομηνία 21 Μαΐου είμαστε. Α, και Τετάρτη 25η 21 εναλλακτική ημερομηνία. Μάλιστα, βολές. Πού? Α, Παναγία Ενωσών. Μάλιστα. 8 με 11 το πρωί. Μας αφήσει ο Ερντογάν να κάνουμε για θα...
1: Πρέπει να τον ρωτήσουμε.
0: Δεν πρέπει να μην ενοχληθεί από το θόρυβο. Μπακαμπούκου, μπακαμπούκου, μπακαμπούκου. Δεν είναι σωστό δηλαδή. Εδώ δημοσιεύονται διεθνή στοιχεία. Διεθνή στοιχεία για το ζήτημα της ναυτιλίας παγκοσμίως. Μία χώρα λέει με πληθυσμό μόλις 10,3 εκατομμύρια, η Ελλάδα, για μας λέει, καταγράφει ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, διαθέτει ναυτιλιακό στόλο συνολικής αξίας 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας την πιο θαλάσσια οικονομία στον κόσμο. Ο ελληνόκτητος στόχος δεξαμενοπλοίων αποτιμάται σε 77 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος σε αξίας παγκοσμίως. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Μπο! Είναι αυτό που είχε πει ο Τζάκος, κατά Παναγιώτης. Με είχε σκουντήσει σε μια εκδήλωση, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, ακούω και λένε αυτοί γάμα κουπουσού, γάμα κουπουσού, το θυμάσαι το γάμα κουπουσού, γάμα κουπουσού και γάμα κουπουσού, γάμα κουπουσού.
1: Τρίτο κοινοτικό, ναι, πλαίσιο στήριξης.
0: Του λέω, καπετάνια, είναι το... Μου λέει, άσε με τι είναι, μωρέ, πόσα είναι. Του λέω, ένα δισεκατομμύριο. Τι είναι, μου λέει, και λέμε τόση ώρα για αυτό το πράγμα. Λέω, ναι. Σιγά με δώσει σημασία στον νέο του στρώτη της χώρας.

0: πάει καμιά εκδρομή ο κόσμος.
1: Ο Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στα Γρίδια.
0: Μπράβο.
1: Στα Γρίδια δεν είναι που το καιρός πήρε το τέτοιο από κάτω και κοντεύει να φύγει.
0: Ό,τι έχουμε ρίξει, ό,τι μπάζω ρίχνουμε το παίρνει.
1: Η θάλασσα.
0: Ναι,
1: ωραία. Τα φτιάξαμε αυτά. Στην Κόμη, ας πούμε.
0: Η Κόμη είναι.
1: Η Κόμη εκεί, είναι στη θέση της.
0: Εκεί είναι η θέση της.
1: Ναι. Η παραλία που αιωρείται έτσι εκεί, το προκυμαία, πώς το λένε.
0: Μην πας εκεί που αιωρείται.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι. Και η ώρα έχει και αυτή τη δική της τη χάρη. Τώρα θα ξεκινήσουν συνεργεία και θα τα φτιάξουν όλα. Όλα. Θα γυαλίσει ο τόπος. Άμα δεν γυαλίσεις, κάνε το μόνοι σας. Πού είναι εδώ μέσα, είπες στα Γρίδια, είπες.
1: Στα Γρίδια.
0: Ωραία, ναι. Παρακάτω πώς θα πάω εκεί εγώ.
1: Τι, πώς θα πας εκεί.
0: Πρέπει να έχει πληροφορίες, έτσι μου το λες να πάω στα Γρίδια. Στα Γρίδια.
1: 2271-029-201 και 6949-349-830.
0: Αν θέλετε να πάτε, ξεκινάει το λεωφορείο 8.30 ώρα από τις Βυτικές Εστίες στα Λιβάδια. Άντε, μπράβο. Και γυρίζει 2.30 ώρα.

0: Είναι γύρεψε ένα εκατομμύριο.
1: Τι έγινε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη Γιάννη.
0: Ορίστε.
2: Κυρίες και κύριοι που μας ακούνε, στον κόσμο και ιδιαίτερος η ναυτική μας. Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω μια...
0: Σταύρο.
2: Υπόμνηση, ναι.
0: Άστο Σταύρο, εχθές πήγα στο Φάρο και βλέπω την Ιωάννα να φεύγει από εκεί.
2: Ναι.
0: Και δίπλα της είχε, είχε μισό λόγο παιδάκια.
2: Να, α, καλά.
0: Να τα χαίρεσαι, τα εικονάκια του.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Ήτανε κάτι, Παναγία μου.
2: Κοίταξε, και πού να δεις όταν θα έρθουν και τις, έρχονται και της Αθήνας.
0: Α, μπράβο.
2: Ένα σύνταγμα, μια συμμορία είναι.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό το κυριότερο. Πάμε τώρα. Πάμε.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το θέμα της ελληνικής ναυτιλίας. Της ναυτιλίας των Ελλήνων, όχι της ελληνικής ναυτιλίας. Και εκεί θέλω να εστιάσω, διότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τίποτα απολύτως από αυτή τη δύναμη που περιγράφεις.
0: Γιατί καταλάβανε οι προηγούμενες.
2: Να σου πω, κάθε πιο παλιά πιο καλά. Δηλαδή, το χίλ μετά τον πόλεμο, που ό,τι υπήρχε ελληνικό, τότε ήταν 500-600 καράβια. Μην νομίζω ότι ήταν τίποτα. Το ιδιαίτερο αλλά ήταν η δέκατη δύναμη στον κόσμο. Τότε. Χαθήκαν όλα, χαθήκαν και οι Έλληνες. Έμεινε όμως η τεχνογνωσία, περπατήσανε, πήρανε και εκείνη τα λίπερτης, αυγατέψανε, είχαμε τον εμφύλιο, χτιζόταν καράβια, ανεργία εδώ, όλα τα βαπόρια είχαν ανακαλύψει ότι οι Έλληνες τις σημαίες ευκαιρίας. Μέχρι που ένας σοφός άνθρωπος, τότε πολιτικός, είπε ρε παιδιά δεν πάει άλλο στη δουλειά. Να κάνουμε εμείς καράβια και να τα ευχαριστιώτε οι ξένοι, καλό εκλαϊκευμένα και πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, κάνανε ένα νόμο συνταγματικής διάταξης, όπου όποιος έφερε την περιουσία του στην Ελλάδα, οι επενδύσεις και τα λοιπά, ακόμα και τα πλοία τα θεωρούσαν επένδυση, σαν να ήταν ρευστό, σαν να ήταν χρήμα, συμφωνούσε το κράτος και ο επενδυτής με τι συνθήκες θα έρθει να κατασταθεί στην Ελλάδα και να δουλέψει και δεν μπορούσε να αλλάξει ποτέ εάν δεν το συμφωνούσαν και οι δύο. Εννοώ οι όροι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και έτσι το λεγόμενο, όσοι μας ακούν και ξέρουν, είναι το λεγόμενο άρθρο 13, ισχύει αυτό 53 μέχρι σήμερα και έγινε η ναυτιλία που ξέρεις και βλέπουμε. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια λόγω ανικανότητας η ελληνική ψημαία πάλι φθήνει. Έχουμε περίπου 5.500 πλοία στους ωκεανούς και μαντέψτε πόσα πλοία είναι στην ελληνική σημαία. Είναι 350 σκάρτα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να αντιληφθείς τι σημαίνει. Και βγαίνει ο Κικίλιας, ο κάθε Κικίλιας, όταν συμβεί κάποιο γεγονός στις θάλασσες του κόσμου και λέει η ελληνική ναυτιλία, ποια ελληνική ναυτιλία ρε φίλε. Το 20% των ελληνόκτητων είναι στη Λιβερία. Τα άλλα είναι στον Πάναμα και δυστυχώς τα πολλά πια είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές σημαίες. Παλιά επέλεγαν τις σημαίες ευκαιρίας και όχι τις ευρωπαϊκές, γιατί ήταν θέμα εφορίας, χίλια δυο συνθέσεων κτλ. Τώρα είναι όλα τα ίδια. Το ερώτημα είναι γιατί οι Έλληνες πάνε τα βαπόρια τους σε άλλες ευρωπαϊκές σημαίες και όχι εδώ. Η απάντηση είναι εύκολη. Γιατί είμαστε τενεκέδες, γιατί επί σειρά ετών βάζουν πανάσχετους και άχρηστους υπουργούς ναυτιλίας, με ό,τι απόνερα αυτό έχει για την οικονομία μας, για εγκαταστάσεις γραφείων στην Ελλάδα, για εργασία Ελλήνων ναυτικών και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πέραν της ανικανότητας υπάρχει και κάτι ακόμα. Εφτάσαμε στο σημείο για εφοριακούς λόγους, για συνταξιδοτικούς, για την αδιαφορία της πολιτείας στην οικογένεια του ναυτικού και στον ίδιο τον ναυτικό, οι Έλληνες ναυτικοί να μην θέλουν την ελληνική σημαία. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. Ο Έλληνας ναυτικός, επειδή βασανίζεται να πάρει το δίπλωμά του, να περάσει ένα σχολείο εκπαίδευση στα Κεσέν για να πάρει ένα χαρτί γιατρού από την ΑΝΙΕ, χίλια δυο πράγματα λέει, βαρδάτε, δεν θέλω να ακούω για ελληνική σημαία. Για να πάει στα ναυτικά μητρώ, όσοι μας ακούνε καταλαβαίνουν, για να πάρει ένα χαρτί μπορεί να παιδεύεται και 3 μήνες. Τους τα λες, τους τα ξαναλες, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μα τίποτα. Έχω τελειώνει αυτή η περίοδος της Βουλής, μπαίνουμε στο τέταρτο χρόνο και δεν έχει φέρει αυτό το άχρηστο Υπουργείο ούτε ένα νομοσχέδιο για να βελτιώσει αυτά τα οποία σας περιγράφω ή να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Πώς να τους παλέψεις?
0: Μάλιστα.
2: Και τελειώνω με δύο πληροφορίες ακόμα. Σήμερα βαστάει οι αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας στο νούμερο 269 που ζητάνε πίσω τα λεφτά που είχαν δώσει για το μεταφορικό ισοδύναμο σε επιχειρήσεις. Είμαστε τώρα σήμερα στο 1,5 εκατομμύριο περίπου που ζητάνε πίσω. Τους κατέθεσα λοιπόν ερώτηση προχθές και τους λέω, ρε παιδιά, για να μην πω αυτό που λες, βρε βούδια, εσύ που λες αυτή τη λέξη, και συγγνώμη που μας ακούνε και μιλούμε τόσο εκχυδαϊσμένα οι ακροατές μας, γιατί τα δώσατε και τώρα τα ζητάτε πίσω? Όταν τα δίνατε δεν βλέπατε ότι λείπει κάτι από το φάκελο υποβολής?
0: Δεν είναι βόδια, είναι βούδια. Είναι,
2: ναι. Και συμπληρώνω και μια άλλη ερώτηση που κατέθεσα πάλι εχθές, γιατί δεν τους προλαβαίνω. Είναι το εξής, βγαίνει ο Κικίλιας και ζητάει συμπαράσταση από την, από την Ευρώπη, γιατί λέει οι Τούρκοι παραβιάζουν τους κανόνες αλλιείας στα χωρικά μας ύδατα, αυτά που έλεγες και εσύ προχθές που έδειχνες τα βαπούρια που φεύγουν τα ψαράδικα από τα γρίδια.
0: Ναι.
2: Και ζητάει από την Ευρώπη, ρε εσύ μεγάλε, το λιμενικό γιατί το έχεις?
0: Ναι.
2: Η ελληνική νομοθεσία γιατί υπάρχει? Και εφόσον δεν θέλεις να τους μπλέξεις για τους λόγους που εσύ μόνο καταλαβαίνεις, Κικίλια, και υπονομεύεις την εθνική μας κυριαρχία, για ποιο λόγο εδώ και 7 χρόνια που είσαι κυβέρνηση έχετε κάνει 5 διαγωνισμούς και ακυρώνετε ο ένας πίσω από τον άλλον για αυτό που λέμε το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης? Και δεν μπορεί να ελέγξει ούτε το μεταναστευτικό, ούτε την παράνομη αλία, ούτε τους ξένους που μπαίνουν, ούτε τους κτλ. Σας περιέγραψα, ίσως και σας κούρασα, με πολύ λίγα λόγια, τα λίγα που χρεώνω στους αυτούς τους αδιαφόρους και άχρηστους. Όσον αφορά την ναυτιλία μας, την αλία μας, τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο η υπονόμηση των θεσμών ή αυτό της δικαιοσύνης που στην ψυχή των Ελλήνων έχει φτάσει να είναι πρώτη ανησυχία. Μετά έρχεται η ακρίβεια. Είναι και αυτά τα καθημερινά. Είπατε προηγουμένως για το νοσοκομείο, σήμερα κατέθεσα ότι λείπει ο παιδοψυχίατρος που αντιλαμβάνεται σε αυτή την εποχή με τα παιδιά που τόσα τραβάνε οι γονείς και τα παιδιά. Δεν μπορεί να πάει κανένας να πάρει ούτε μια βεβαίωση, γιατί δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος στο νοσοκομείο της Χίου. Ούτε στα ειδικά σχολεία για να δούνε πού θα τα κατεντάξουν τα παιδιά, και φεύγουν και πάνε με τη Λίνη και πάνε Αθήνα κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά σου λέει, αν δεν εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη, ποιο να εμπιστευτούμε? Βρείτε ένα παπά. Αφού δεν σας κάνει το Πασόκ, βρείτε ένα παπά, πες τους μια ενορία ακόμα που έλεγε σε αυτό, να πάνε να ψηφίζουν τους παπάδες, να τελειώνουμε εκεί.
0: Καλώς.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 3 λεπτά πριν τις 9.
1: Προλαβαίνετε να πάτε στο εντός της Χίους, τη λεωφόρο ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο και να διαλέξετε το κρεβάτι πόρτο με διπλό αποθηκευτικό χώρο για τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές, το οποίο διατίθεται από 780 μόνο 549 ευρώ. Διαλέγεις και ένα στρωματάκι, παχύ παχύ.
0: Και κάθεσαι και βλέπεις τα μεγάλα έργα.
1: Στον ύπνο σου.
0: Γιατί?
1: Το κρεβάτι είναι να κοιμόμαστε. Και για κάποιες άλλες δουλειές.
0: Λοιπόν, αδέρφια, τα είπα ο Σταύρος. Έχουν μεγάλες αλήθειες αυτά τα οποία λέει.
1: Παιδιά, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Να σας πω κάτι.
1: Θα κληθούμε να ψηφίσουμε.
0: Ο Βασίλειος, ο Βουλγαροκτόνος.
1: Δεν θα ψηφίσουμε τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο.
0: Όταν είδε ότι του κάνει το δύσκολο εκεί, σου λέει και ρωτάει, θα σας κάνω μια και καλή. Θα σας... Λοιπόν. Ως γνωστόν, τύφλωσε 30.000 Βουλγάρους. Η τύφλωση γινόταν, ζέστανε σε ένα σπαθί, ένα σίδερο, το βάζες στο ύψος της μύτης και αμέσως εξατμιζόταν τα μάτια σου. Ήταν όλο το κόλπο. Άφησε ένα μονόφθαλμο, ένα μάτι του, του βγάλε το ένα. Μπήκε μπροστά αυτός και τους γύρισε στη Βουλγαρία πίσω. Γύρισαν πίσω με τα ποδάρια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ένα μονόφθαλμο ο οποίος οδηγεί τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Αν η κυβέρνηση αυτή είχε μάτια και δεν ήταν ένα μάτσο άχρηστη, και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση αυτή, αυτό που θα πω, το υπαριθμόν ένα. Πρώτο τη τάξη Υπουργείο, ποιο είναι? Δηλαδή Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άδεσης, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ποιον έχεις το καλύτερο? Το καλύτερο, ποιος είναι ο καλύτερός σου? Ποιος είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ποιος? Δεν ξέρω ποιος είναι. Ο καλύτερος ποιος είναι? Αυτό θα πάρει στην Υπουργό Ναυτιλίας. Και σχετικό με το θέμα.
1: Είναι κανένας αυτός σχετικός?
0: Όσα χρόνια δημοσιογράφω, είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή. Έναν άνθρωπο θυμάμαι, έναν, να έχει κάνει δουλειά στο ΝΑΤ, στον οίκο ναύτου, ένας, Θανάσης Βαρύνος, γιατί ήταν ναυτικός. Ήξερε το αντικείμενο. Βάλανε κάποιον εκεί που ήξερε το θέμα, ρε παιδί μου. Αυτοί το έχουν κάνει την προηγούμενη αυτιλία στο τελευταίο τη τάξη υπουργείο και βάζουν το πιάσκο και το βρούνε. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Το ακούσαμε το νούμερο, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο των ελληνόχτητων πλοίων της συμβολής στην οικονομία. 134 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αυτοκίνητο που κινεί τα σούρ τον κόσμο, τα προϊόντα που κάνει τη διακίνηση, για να φάμε, να πιούμε, να κατουρίσουμε, είναι ελληνικό. Ποια είναι, λέει, αυτή η χώρα των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων για αυτό το πράγμα? Χαμπάρε ο Τρίφωνας. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
1: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
1: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
1: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
1: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
1: Καλημέρα.
10: House.
1: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.
11: Το πνεύμα της
12: εκ του καταμάρχων Αγίου Ευαγγελίου.
13: Καλημέρα Χάος, 5 λεπτά μετά τις 9. Σε απευθεία σύνδεση με το Τελωνίον της Χίου.
12: Το καιρό εκείνο ήλθε,
13: όπου την 1η Ιουνίου του έτους 2026 μετά Χριστόν ξεκινούν εργασίες επισκευάς και ανακαίνησης του Τελωνίου Χίου. Μετά του αγιασμού που ετελέστη εχθές το μεσημέρι, παρουσία του σεβασμιωτάτου βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών, του υποστράτηγου διοικητή της Δικαυκά, τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπιση καταστροφών. Ο αγιασμός ετελέστηκε από τον Μητροπολίτη Χίου κύριον Μάρκον, παρουσία δημάρχων, προέδρων,

0: fuego, nunca fracaso.
1: Όχι, παιδιά, είχαμε αγιασμών κανονικών. Αγιασμών έναρξης εργασιών.
0: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ αντίταγων.
1: Τι να πεις, ρε φίλε, τι άλλο θα δούμε. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αρκετός κόσμος που με βρήκε στον δρόμο μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, έχεις ξαναδεί, μου λέει, εγγένεια της έναρξης των εργασιών και το... Ρε φέρτο, ρε φέρτο, ρε φέρτο. Φέρτο, θες τελωνίο, φέρτο. Θες φράγμα, φέρτο.
0: Είπα φέρτο.
1: Θες αεροδρόμιο, φέρτο. Θες λιμάνι, φέρτο. Θες δρόμο, φέρτο. Θες έργα στοιχείο, πάρτο. Φέρτο το επόμενο τραγούδι που θα... Το επόμενο τραγούδι που θα... Πώς το λένε, θα... Το επόμενο τραγούδι που θα βγάλουν για τη Γιώργο θα είναι το πάρτο. Λοιπόν, γεια σου, καλημέρα καπιτάν Αναστάση. Καλή Τρίτη με υγεία. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τα τηλέφωνά μας 2 5 6 7 8. Μπορείτε να τα καλείτε ελεύθερα και χωρίς χρέωση, έτσι είναι.

0: Ο καιρός δεν ξέρω, παιδιά, μια χαρά. Ακούω γύρω-γύρω, βέβαια. Λες να μας χαλάσει τώρα και τι είναι. Να μας χαλάσει και το άλλο Σαββατοκύριακο. Ας πούμε για σήμερα έχουμε κάτι συννεφάκια. Εκεί προς το μεσημέρι θα είναι λίγο παραπάνω. Την Wednesday, αύριο δηλαδή Τετάρτη, έχει μια υγρασία παραπάνω και στο ξημέρωμα. Κοίτα, οι θερμοκρασίες 21, 22, 23. Λοιπόν, την Πέμπτη θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε έντονη, πολύ δυνατή ζέστη, έτσι. Πέμπτη 21 του μήνα θα γίνεται χαμός, Παρασκευή κάπως λιγότερο, Σάββατο. Σάββατο, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Από το μεσημεράκι και μετά, Σάββατο, Κυριακή, καταιγίδες. Είναι για να βγει η παροιμία στον κατηραμένων τόπων, Μάη μήνα βρέχει. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Σιρίς Μπέκερ, τα καφεδάκια μας και σήμερα. Βέβαια, παιδιά, ναι, ναι. Αυτή η προσφορά δεν υπάρχει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, το φρέντο εσπρέσο μαζί με το τσουρεκάκι που πήρα, 1,80 ευρώ. Εδώ από τη Φάρκενα. Καλημέρα στη Στάσα, καλημέρα, καλή Τρίτη, κύριε Μανώλη. Καλημέρα, κυρία Στάσα, κατά το κύριε Μανώλη. Εντάξει, δεν... την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά σήμερα στον Πατρίκιον. Τη Θεογνωσία.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Όξω και από μακριά. Αύριο γιορτάζει η Λιδία, η Λίδα. Και την Πέμπτη, βέβαια, η άλλη μισή Ελλάδα. Κωνσταντίνος, ο Κωστής, ο Κώστας, Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια. Το ένα μέρος. Ελένη, Λεάνα, Ελίνα, Λένα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Ελενάκη, Νίτσα,
1: Μαργαρίτα.
0: Αυτό είναι την Πέμπτη, δηλαδή. Άλλη μεγάλη γιορτή. Έτσι που λέτε, παιδιά. Δηλαδή θα... Τώρα δεν εορτάζομαι. Πώς γιορτάζει η Ελλάδα τον πόλεμο? Γιορτάζομαι τη λήξη του πολέμου, γατάκια. Αυτό το κάνουν όλοι. Εμείς εδώ γιορτάζουμε την έναρξη, όχι του πολέμου, την έναρξη των εργασιών. Ξεκίνησαν οι εργασίες, όχι, δεν ξεκίνησαν, 1η Ιουνίου. Αφήνομαι και ένα βάντζο, έτσι. Ο Δήμαρχος Χίου εξέφρασε μια μικρή επιφύλαξη αναφορικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης. Το έργο σχεδιάστηκε, λέει, με τιμές του 21, βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Παιδιά, πόσο το τελωνείο, πόσο έχει πάει?
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη.
0: Με αυτά τα λεφτά που δίνουμε για το τελωνείο, εκεί στην Κίνα, εκεί στην Κίνα πάνω που φτιάχναν αυτούς τους ουρανοξύστες σε 5 μήνες. Όχι 5 μήνες, πιο λίγο. Με αυτά τα λεφτά του τελωνίου ή με αυτά τα λεφτά του Ρεξ, 6 εκατομμύρια το Ρεξ, κάτι τέτοιο είδα δηλαδή τώρα. Να φέρεις αυτό το συνεργείο από την Κίνα, να σου κάνει 2 χίους, μισό βροντάδο και 3/4 καλαμωτής. Σε ένα εξάμηνο, μη φανταστείτε, έτσι.
1: Μαργαρίτα.
0: 1η Ιουνίου, εάν ευωδώσει ο καιρός, γι' αυτό λέμε καμιά φορά και για τον καιρό.
1: Και τα φύλλα σου αργά, μα θα...
0: Γι' αυτό και λέμε για τον καιρό, παιδιά, να βοηθήσει ο καιρός. Να... Δηλαδή, μη λέμε τώρα, μη λέμε ανοησίες.
1: Μαργαρίτα.
0: Άμα δεν βοηθήσει ο καιρός, τι θα κάνουν οι άνθρωποι?
1: Χέρια σου όλη νύχτα, ξενύχτω, για τα φύλλα σου κρατώ.
0: Θα βοηθήσει ο καιρός να καταφέρουμε ή να ολοκληρώσουμε ή να ολοκληρώσουμε το έργο ταύτων των τελωνιακών. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους μας. Νίκος ο Μυριστής, παιδιά, εκεί μας ακούει ο φίλος, εκεί στην, εκεί στη Βενουζέλου. Ετοιμαστείτε, παιδιά, για τουρκική επέλαση, έτσι. ετοιμαστείτε για τουρκική επέλαση αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή ξεκινάει το Ραμαζάν Μπαϊράμ. Είναι το δυνατό το δυνατό Ραμαζάν Μπαϊράμ. Ουσιαστικά ξεκινάει 22 Παρασκευή και πάει μέχρι και 31 το τέλος. Τους έδωσε και ο Ερντογάν κάτι μέρες ρεπό. Άμα δεν μπορεί να αυξήσει τα μισθά θα δώσει άμα δεν μπορεί να αυξήσει τα μισθά θα δω και ρεπό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να πούμε στον καλό φίλο τον Αντρέα. Τον Αντρέα έχει τα γενέθλια του σήμερα. Επειδή είναι πρόσωπο και τηλεοπτικό, ο Αντρέας του Τσουρίς, ο Ποροπόλης, εξιδερούντας ορμόμενος. Πολύχρονος, Αντρέα, πολύχρονος. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πιάσανε και οι ναυτικοί τώρα να μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης μας στέλνει την καλημέρα του από Αλάσκα, Glacier Bay. Παγετώνες. Έλα ρε φίλε, πού είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε μισό λεπτό να το γκουγκλάρω, να το βάλουμε πάνω στο χάρτη να δούμε το. Στο Glacier Bay. Ωρε μάγκα, Glacier Bay National Park and Preserve. Λοιπόν, είναι όπως βλέπεις τον Καναδά. Στα αριστερά είναι ο Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός. Είναι από την πλευρά της Ιαπωνίας. Άμα το δεις δηλαδή έτσι εδώ. Είναι πως είναι το Σαν Φραντζίσκον. Τραβάς προς τα πάνω, του παίζεις πάνω. British Columbia, Vancouver, από πάνω. Το Yukon είναι κοντά, στο Glacier Bay, τώρα στο Anchorage. Εκεί στην Αλάσκα, παιδιά. Παιδιά, μεγάλη δουλειά, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ραδιόφωνο στην Αλάσκα που παίζει καλημέρα χάος. Άιντε γατάκια. Μπράβο ρε Γιάννη, καλά ταξίδια να έχετε, παιδιά. Χαιρετισμούς εκεί στα πληρώματα. Εμείς εδώ την Παρασκευή έχουμε έχουμε Knockout Friday. Έχουμε Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Είναι αυτή η φοβερή Knockout Friday με τις απίστευτες τιμές. Ειδικά αυτή η Παρασκευή, παιδιά, έχει 50% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. 22 του μήνα, έτσι. Δεν λες που το έχουν ανακαλύψει τώρα και οι απέναντι, η Καρσί Εφέντ. Η Καρσί Εφέντ και πάνε εκεί το. Έχουν μάθει και για το Knockout. Knockout Friday. Κόκολια Εφέντ. Τσακ πακ πάνε και ψωνίζουν από εκεί. Σιγά μην έχουν στην Τουρκία τέτοια μαγαζιά τώρα. Δεν τρελαθούμε, έτσι. Η αναζήτηση για δύο πολιτές συνεχίζεται, παιδιά, έτσι, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Πολιτή ή πολιτρία. Στέλνετε βιογραφικό στο hr@kokolias.gr.

0: Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στο Στράτο. Στράτο, πήγες μες στη φιέστα. Εντάξει, Ολυμπιακός θα μου πεις εσύ, αλλά... Εντάξει, είναι όσο και να είναι τα... Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, τότε το 1-1 που... Πες μου ότι θα πας Final Four. Να σε έχουμε για να μας στέλνεις ανταποκρίσεις. Final Four στο μπάσκετ. Στράτος ο Χαβιάρας, παιδιά, εδώ. Παλιός μπασκετμπολίστας. Παλιός γνωστός μπασκετμπολίστας. Καλημέρα, καλημέρα. Το brand, πόσο πήγε το brand σήμερα, για να δούμε, να δούμε πού θα κοιμαθούν τα... Να δούμε πού κινείται η βενζίνη. Έπεσε ένα κλικ. Το 90 έγινε ένα 98.5. Χτες το πιο φθηνό πρατήριο στον Γκάμπο, στον Άγιο Τρίφωνα, είχε ένα 98.8 νομίζω. 1985 σήμερα. 1989 στο Κοντάρι. 1995 στον Άγιο Γιάννη στον Αμέρι. 1999 στη Βερίτη. 2000 Millennium στο Θολό ποτάμι. Λοιπόν, ανεβαίνει βενζίνη. 208, 209, 210, 212. Λοιπόν, σας έχω τιμή πρατηρίου περιοχή νοσοκομείου. Είναι 2,194. 2,19. 2,19 λοιπόν θα βρείτε την πιο ακριβή αμόλυβδη, η οποία ουσιαστικά έχει μια διακύμανση από το 1,98, 20 με 21 λεπτά. 20 με 21 λεπτά είναι το πιο φθηνό πρατήριο με το πιο ακριβό μας πρατήριο. Λοιπόν, ο Στράτος μου λέει εδώ πέρα, εγώ θα πάω έξω από το Κανά, δεν έχω εισιτήρια, θα είμαι απ' έξω. Ποιο Κανά, βρε κουραμπιέ. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη Τσακός, παιδιά, στην παρέα μας. Να, τώρα που λέμε για αθλητικά, τώρα που λέμε για καλοκαιρινά, τώρα που λέμε για, τώρα που λέμε για ταξιδάκια, τώρα που ψηφίζω με Κυριάκο Μητσοτάκη και θα μας δώσει το vacation pass. Βέβαια, παιδιά, το Χίος Πας και το πιο άλλο Πας. Αυτό που είναι 10 διανυκτερεύσεις για τη Χίο, για το... Ναι, έχω την αίσθηση ότι έγινε. Το προτίμησε ο κόσμος. Αλλά αν είναι να πας διακοπές, δεν πρέπει να δεις τα... Δεν πρέπει να δεις τις βαλίντζες σου. Να δεις τα πράγματά σου. Μα ξέρω εγώ. Να δεις ότι είναι όλα μια χαρά. Βαλίντζες, φερμουάρ, ρούχα, παπούτσια, κλειδιά. Ο μάστορας για όλα είναι ένας. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μία φορά θα πάτε και θα δείτε. Αν του πείτε καλημέρα Χάος, έχετε και έξτρα δώρο. Αυτό έχω να πω μόνο. Εκτελεί χρέη κλειδαρά 43651-247, που λένε και οι Αμερικάνοι. Ό,τι ώρα και να τον πάρετε. Κραγιόν σε χαρτινόγιακα, τα πάντα τα βαριόμουνα κι όλα τα συγχαινόμουνα. Ναι, το, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το θυμόμουνα και τότε και εκείνη την ώρα και το. Εκείνη την ώρα τότε και μου έκανε το. Τώρα. Παιδιά, είδατε τι βαθμολογία μας έδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο που πήγε με έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ήταν η αποστολή του. Πήγε ο άνθρωπος, τραγούδησε, δεν πήρε ένα βαθμό, νομίζω πήρε δύο βαθμούς. Λοιπόν, τι βαθμολογία μας έδωσε η Βρετανία στον Ακύλα? Ένα βαθμό, παιδιά. Ένα βαθμό μας έδωσε η Βρετανία. Τι βαθμολογία μας έδωσε η, μας έδωσε η Γερμανία? Νομίζω 4, 3. Τώρα θα δείτε και τα αγγλάκια και τα γερμανάκια. Έρχεται καλοκαιράκι. Πάνω του να καθίσει ένα αξιό. Θα έρχεται, θα καθόσαστε στην ταβέρνα. Welcome, where are you from? United Kingdom. Μέσα στα λογικά του. Germany θα λέει ο άλλος. Okay. 80 ευρώ τη χωριάτικη κουφάλες. 80 ευρώ τη χωριάτικη. Να δω και τέρα κανένα ψήφο ρε κουφάλες. Δεν ξέρω αν τι είναι το. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ο Καπτακώστας ο Μουντές μας ακούει από το Ντούρμπαν, Νότιο Αφρική. Ρε φίλε, γνωστό λιμάνι. Το θυμάμαι από τον πατέρα μου στο Ντούρμπαν. Ναι, που έλεγε το. Στο Ντούρμπαν, ναι. Νότιο Αφρική. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο τον Παράκο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Στράτο, σου έχω στείλει εδώ και μέρες να μοιράσεις μέσω διαγωνισμού κανένα εισιτήριο για το Final Four. Και εσύ κάνεις τον Κινέζο. Την Κινέζικη κουτσομούρα κάνει. Την Κινέζικη κουτσομούρα. Ξέρεις πως κάνει η Κινέζικη κουτσομούρα? Λοιπόν, αυτά και με τη Γερμανία. Έβλεπα εδώ το βιντεάκι. Μπράβο κύριε. Ο κύριος Νότης έβαλε εδώ ένα βίντεο εκ της, πώς το λένε, εκ των εγγενείων του Τελωνίου. Το Τελωνίου, τα εγγένεια μου θύμισε το.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου.
0: Τυχαία επιλογή του τραγούδιου. Τυχαία, το τραγούδι μπήκε τυχαία.

0: One, two, three, four.
1: Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ. Και μοιάζω να είμαι σαν χαμένο.
0: Λοιπόν, μου θύμισε τα εγγένεια στο μετρό Θεσσαλονίκης. Τότε που ήταν όλα σε μουσαμάδες. Και μάλιστα σε μια φάση ο Αλέξο Τσίπρας είχε πάει στις γραμμές και κοιτούσε έτσι στο βάθος. Το θυμάστε, είχε πάει στο κοντά στις γραμμές τέλος εκεί πέρα. Και κοιτούσε να έρχεται. Κάτι τέτοιο μου θυμίζανε τα χθεσινά εγγένεια στο... Εντάξει, παιδιά, το σύγχρονο θα ζήσουμε στιγμές μοναδικές.

Πολύ σωστή τοποθέτηση εδώ ενός φίλου μου. Λέει, άμα περισσέψει τίποτα μετά τα γένεια, περάστε και από τις κούρες στο γεφύρι. Ναι ρε φίλε, σωστό. Άμα είναι και μείνει τίποτα, κάνα φοντάν, κάνα λικεράκι, κάνα αυτό τέτοιο. Κάμετε μια φωτά και από το φράγμα. Κάμετε και μια φωτά από το φράγμα. Να κάνετε και εκείνα αναγιασμό, εγγενίαση, έναρξη των εργασιών.

0: Α, μάλιστα, βγήκε παιδιά και το. Βγήκε και το πρόγραμμα.
1: Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ. Και μοιάζω να.
0: Βγήκε και το πρόγραμμα για το Final Four της Ευρωλίγκα Παρασκευή 22 του Μαΐου. Αυτή την Παρασκευή, ωρε φίλε. Πέντε το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Μάλιστα. 8 το βράδυ ο έτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. 5 το απόγευμα Παρασκευή, 5 το απόγευμα. Αχ, έχουμε και κολυμπητήριο. Λοιπόν, μιας και λέμε και για κολυμπητήριο, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ένα δυνατό διήμερο αγώνων στην Πάτρα. Παίξαν οι μίνι παιδες, μια δύσκολη φάση. Η ομάδα προκρίθηκε τελικά στην Golden League, στην τελική φάση Golden League. Είναι πλέον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, στον προπονητή τον Γιώργο τον Κανδιόγλου, στον έφορο τον Λεωνίδα τον Πιλιράκη και σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά που πραγματικά με τις πατρινές ομάδες κρίθηκε, από ό,τι κατάλαβα, με τις πατρινές ομάδες κρίθηκε η πρόκριση στην επόμενη φάση Golden League. Μεγάλη δουλειά, μπράβο ρε παιδιά.
2: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αρκετό και εσύ δικιάζεσαι.
0: Α, μάλιστα, δεν λέω λέει για το Στράτο, για σένα λέω Μανώλη. Τόσους χορηγούς έχεις, κανένα δώρο εισιτήριο μπάσκετ δεν θα... Λοιπόν, καλημέρα στο Θέμη. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σας δώσω εισιτήρια για το Final Four, για τους τελικούς του Final Four. Μαζί και τα αεροπορικά εισιτήρια, αν είναι και τα κερδίστε δηλαδή από Χίο. Την άλλη φορά με είχαν πάρει από Μυτιλίνη για το Final Four του Πόλο. Λοιπόν, θα δώσω και τα εισιτήρια τα αεροπορικά και 2 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Τι άλλο πια να κάνω άνθρωπος ρε φίλε, τι άλλο να κάνω άνθρωπος.
3: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια.

0: καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Καλημέρα σας, μόλις επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Έλαβα και κάτι ωραίες φωτογραφίες εδώ από το Ντούρμπαν. Μια χαρά. Πού είναι αυτό τώρα? Νότιο Αφρική, ε. Δεν μου λες κάτι? Στο ξενοδοχείο είναι ο Κώστας, ο Κώστας Μουντές. Εκεί τώρα μπροστά θάλασσα τι βλέπεις? Βλέπεις Ατλαντικό, να φανταστώ. Ατλαντικό Ωκεανό, έτσι. Ατλαντικός ωκεανός είναι τώρα το...

Όχι, σήμερα Τρίτη δεν έχουμε, παιδιά. Σήμερα Τρίτη δεν έχουμε. Πίτσα θα έχουμε αύριο. Πίτσα λύκο θα έχουμε αύριο. Τώρα στα αθλητικά. Είχαμε ένα φοβερό αγώνα μπάσκετ. Είχαμε την Οκλαχώμα με τους Spurs, όσοι βλέπετε American. Ολυμπιακός Φενέρμπακτσε, έχουν αρχίσει οι αναφορές για το. Πάσα πάσα, σουτ, το σουτ. Θα το πάνε βήμα-βήμα από ό,τι φαίνεται και οι δύο ομάδες. Τέλος εποχής για τον Pep Guardiola. Αποχωρεί από την City μετά από 10 χρόνια και 20 τρόπαια. Μάλιστα. Έλα ρε φίλε, φεύγει. Κοίτα να δεις, θα έχουμε αλλαγές. Προφανώς θα έχουμε και αλλαγές. Και εμείς εδώ στο μπάσκετ. Νομίζω ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για να το. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε πίτσα γιατί βλέπουμε τα αθλητικά μας. Σήμερα Τρίτη, ναι, δεν έχει. Αύριο θα έχει. Τετάρτη έως Κυριακή πίτσα λύκος. Okay. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Από τις 5.30 το απόγευμα. Είτε στο φυσικό κατάστημα, στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, είτε στο 22710 27 27 7. Η πρώτη αυθεντική πιτσαρία στοιχείο, έτσι, αυτή η σάλτσα, αυτό το ζυμάρι, αυτό το. Μην ξεχνάτε ότι αν δώσετε ένα, άμα μπείτε καλημέρα, χάος, άμα μπείτε χάος, άμα στο τηλέφωνο όταν παραγγέλνετε, σας έρχονται τυροπιτάκια λύκους μαζί, κέρασμα. Λοιπόν, σήμερα στις 5 έχουμε Ολυμπιακός Εθνικός Πολογυναικών Handball ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 6. Μη με κοιτάς, δεν θέλω όλο μπροστά. Α, έχουμε Europa League, UEFA Europa League. Έχει κανένα αγώνα σήμερα, δεν το. Έχει αγγλικό πρωτάθλημα στις 9.30. Bournemouth, Manchester City, Chelsea, Tottenham. Α, αυτό ήταν ωραίο. 10 και 4. Σε περίπτωση που. Αυτά με τα αθλητικά, ναι, δεν είναι. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Τι γίνεται σήμερα, βγήκατε? Πήγατε καμιά βόλτα? Μίλα με τα ίδια. Καλημέρα στο Βάιο, το Μαλλιόρα από τα Τρίκαλα. Την καλημέρα μου στο Μαστροδημήτρη, το Τζούμα. Μας ακούει από το βροχερό Ρότερνταμ. Α, Ρότερνταμ. Ρε Μίτσο, άλλο είναι το Ρότερνταμ και άλλο είναι το Άμστερνταμ. Γιατί και τα δύο είναι νταμ. Γι' αυτό σου λέω, έχει τον ίδιο λίγοντα. Γιατί παλιά, ξέρεις, δεν είχατε που μπερδεύατε κάτι λέξεις. Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, το λέγαμε μαζί. Καταρχήν, εγώ πότε κατάλαβα, άλλο το Ιράν, άλλο το Ιράκ. Αυτά τα τετράγωνα, τα μικρά. Το Ιράν, άλλο το Ιράν, άλλο το Ιράκ. Ναι, καλά, όλοι το ξέρατε. Όλοι έχετε διδακτορικό στη γεωγραφία.

0: Α, μία ώρα απόσταση λέει. Άρα δεν είναι το ίδιο, έτσι. Τώρα που στέλνουμε τις καλημέρες μας στους ναυτικούς μας, να στείλουμε και στα παιδιά που ετοιμάζονται να πάρουν το δρόμο ή της θάλασσας ή πέριξ της θάλασσας. Τα παιδιά στα λύκεια, στα ναυτικά λύκεια, στο πρότυπο ναυτικό λύκειο Teens. Συνεχίζονται οι εγγραφές, παιδιά, κανονικά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί καταρχάς δεν έχει δίδακτρα. Έχει μετά σχολή καπεταναίων, σχολή μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών.
1: Και στα βαθύτερα σου κοίτανα με.
0: Και μετά έχει και ένα στόλο να σου πει: φίλε, Ελλάδα, το πήρες το πτυχίο σου. Τελείωσες. Ορίστε, διάλεξε καράβι και πήγαινε. Καλά, όχι έτσι ακριβώς, σχεδόν έτσι.

Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για το camp του Ναυτικού Μιλουχίου. Σήμερα έχουμε ένα τηλεοπτικό, έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Παιδιά, είναι μία από τις πλέον ασφαλείς και έτσι ωραίες διεξόδους για το καλοκαίρι. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Είναι σημαντικό αυτό. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. 16 Ιουνίου ξεκινάει, πάει μέχρι τέλος του Αυγούστου. Είναι για παιδιά 5 έως 12. Θα δείτε, έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα πολύ έτσι κατατοπιστικό για το πώς περνάνε τα παιδιά. Καλημέρα στη Μαριέλα και το Γιώργη, κάπου στην Καλυθέα, στο Παγκράτη, δεν θυμάμαι.

0: Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, Χάος. Χθες είχαμε ένα ρεπορτάζ για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά, εκεί στα φανάρια της Φάρκαινας. Να δούμε πότε θα δεήσει η τροχέα. Να δούμε πότε θα δεήσει η αστυνομία. Προς το παρόν κυνηγάει τις μεταφορικές. Κυνηγάει τις μεταφορικές μέσα στην πόλη, έτσι, που δεν έχουν να παρκάρουν για να ξεφορτώσουν. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν που να παρκάρουν. Οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης, οι δεκάλεπτες θέσεις είναι όλες πιασμένες, είναι όλες κατηλημένες από τον κάθε κατακαημένο, ναι, από τον κάθε κατακαημένο που θέλει να παρκάρει μπροστά στο σημείο που πίνει τον καφέ του. Μπροστά στο σημείο που πίνει τον καφέ του.
1: Μα τείχος αυτό το θάνατο δε σώ.
0: Είμαστε φοβεροί, ρε φίλε. Είμαστε σε αυτά τα θέματα φοβεροί.

Λοιπόν, εκεί το θέμα με τη Φάρκινα θα το βρούμε μπροστά μας, εγώ πιστεύω σύντομα, τώρα το καλοκαιράκι. Θα το βρούμε με τη μορφή ατυχήματος. Ελπίζουμε να είναι ατύχημα, έτσι, και να μην είναι τίποτα άλλο χειρότερο.

0: Το ότι τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από τη Φάρκαινα, 2-3 στο τέλος της ουράς, περνάνε με κόκκινο, είναι αποδεδειγμένο. Αν δείτε και το ρεπορτάζ, φαίνονται έτσι. Ανάβει πράσινο για μας εδώ μπροστά, μπλακ, οι άλλοι βγαίνουν. Έχω εγώ πράσινο και μου βγαίνει ο άλλος κουνά και κάνει αυτό με το στόμα. Τι έκανα, ξέρεις αυτό που σφίγγει τα δόντια.
1: Κοιτάζοντας τον ουρανό.
0: Αυτό που του κάνεις, πού πάρε καραγκιόζι. Πού πάρε και ξεσφίγγει το στόμα, κάνει. Και καλά την έκανα την αυτή μου. Στο εγάλαιο μας ακούει η Μαριέλα και ο Γιώργης. Και στα Καρδάμιλα μας ακούνε στο Destil. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά. Νέα είσοδο. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάνουν εκεί πέρα τα παιδιά. Παιδιά, νέα γεύση. Νέα γεύση. Στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Παγωμένα, απολαυστικά, γεμάτα whipped cream όπως πρέπει. Είναι τα νέα milkshake. Όπου έχει εδώ, παιδιά, μια φωτογραφία. Μπορείτε να το βρείτε κι εσείς έτσι να το. The milkshake time. Three flavor, one addiction. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα. Έχει σοκολάτα, έχει βανίλια. Έχει και φράουλα, στρόμπερι έχει το. Πω, γευστικότατα έτσι. Και πού να δείτε τώρα τα γλυκά του, πού να δείτε τα παγωτά του έτσι. Όχι, τώρα δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε νικητές. Νικητές δεν έχουμε.

0: Έχεις δίκιο ρε Αλέκο. Ο Αλέκος με ρωτάει εδώ πέρα, καλημέρα, λέει, ποιος χριστιανός, ποιος, ποιο μυαλό, ποιος εγκέφαλος, πυρηνοκίνητος. Σκέφτηκε να βάλει τη συνάντηση της πολιτικής προστασίας. Ναι, υπάρχει, θα γίνει μια συνάντηση το...
1: Και με την καρδιά στα χέρια θα έρθω να σε πω.
0: Έχει συνάντηση, παιδιά, της πολιτικής προστασίας. Θα γίνει εδώ στο... Θα γίνει εδώ στον, στην ίσον μας. Ρε εσύ Αλέκο, πού είναι αυτό το, πού είναι αυτό το άρθρο που λέει για τη συνάντηση, έτσι το... Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Η συνάντηση της πολιτικής προστασίας του νομού μας, έτσι. Και σου λέει εδώ πέρα και ο Αλέκος ο Βαβούλης από τη Λαγκάδα, έχουμε όλη την καλή διάθεση να πάμε. Αλλά ρε φίλε, είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πολύ ωραίο.
1: Τα κενιά μόνα γεμίζεις. Κι όταν πέφτω μάνε...
0: Αλέκο, το δημοσιεύω αυτούσιο. Δεν γράφω ποιος μου το στείλε. Αλλά το δημοσιεύω αυτούσιο να δω μπας και το... Έμα, ξέρω εγώ ρε φίλε.
1: Όταν βρίσκεσαι μαζί μου.
0: Ξέρω εγώ τώρα πως το σκέφτηκε. Συνάντηση λέει της πολιτικής προστασίας Κυριακή σε 7 το απόγευμα. Καλά, εντάξει παιδιά. Εντάξει, περιμένετε. Αόριστη μέσα και λέμε για καθαριότητα. Έχουμε και εδώ συνέντευξη στην αλήθεια του αντιδημάρχου του κ. Παπαδόπουλο. Φέτος το καλοκαίρι. Οι υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας στην πόλη και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες. Εντάξει, αυτό δεν είναι και δύσκολο. Δεν είναι και δύσκολο να είναι πολύ καλύτερες από πέρσι, έτσι. Έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού. Καλό θα είναι να βοηθήσει και ο κόσμος, έτσι. Προετοιμάζονται και οι παραλίες. Εντός του 20ημέρου, δηλαδή τέλη Ιουνίου, θα έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, η διαμόρφωση των παραλίων και η τοποθέτηση του εξοπλισμού. Θα μπουν τα σιτράκ στη Δασκαλόπετρα, στο Ναυτικό Μελοχείο, Αγία Φωτεινή, στη Βολισσό, στην Κόμη. Στην Κόμη! Στον όρμο του Λό δεν ακούω να λέτε τίποτα, παιδιά. Και θα το βρείτε μπροστά σας. Θα το βρείτε μπροστά σας όταν αρχίσει να πηγαίνει ο κόσμος. Όταν αρχίζει να πηγαίνει ο κόσμος για μπάνιο και δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να κατέβει, δε. Οι είσοδοι των Αμαία στον όρμο του Λό είναι διαλυμένες από τη Θεομηνία του Φεβρουαρίου. Ποιος περιμένεται να τα φτιάξει? Το ίδιο και στην Κόμη. Η πάντα ή από εκεί, όπως βλέπεις τη θάλασσα, η αριστερή πάντα είναι, έχει ξεκουφάνει ο δρόμος όλος, έχει ξεκουφάνει. Τα ίδια στον Άγιο Γιάννη, εκεί στο Λιλικά, στο απέραντο γαλάζιο. Τα ίδια στο παραλιακό μέτωπο του Καταράχτη. Τα ίδια στο Λυθί. Πας στον Καταράχτη, λες να πάω ρε φίλε, πάω να φάω ένα ωραίο φαΐ, να φάω ένα ωραίο μεζεδάκι, να δω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ορφάνο. Να πάω εκεί στο Μόλο, πάνω στο λιμανάκι. Όλα τα μαγαζιά έχουν ανοίξει στον Καταράχτη, έτσι. Όλα. Ανοίγουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο όμορφος καταράκτης. Ο όμορφος καταράκτης. Ο όμορφος μόλος στον καταράκτη. Χρειάζεται ένα κλείσιμο πρώτα βέβαια για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. 61-2-92. 61 2 92. Λοιπόν, όταν έρθω Χίο δεν με βλέπω να ξαναγυρίζω Εγάλεο, λέει εδώ η Μαριέλα. Θα βγάλω εισιτήριο one way. Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς με τις τιμές που έχει πάει το εισιτήριο, Λοιπόν, ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχουν ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Κυριακή 24 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Έχω χάρη κι αυτά, σαν τα χιόνια που παίζουν. Βρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα, ειλικρινά τώρα, υπάρχει μία περίπτωση να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να πάει να δει τώρα το που θέλει να πάει να δει την Ευρωλίγκα, που θέλει να πάει να δει τον τελικό της Ευρωλίγκας.

0: Λοιπόν, να δούμε και τα email που μας στέλνετε. house-papaki@yahoo.gr. Καλημέρα Μανώλη, καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος Μακρινός από Πειραιά. Είναι όνομα και πράγμα ο Μακρινός, έτσι. Καλά, πόσο μακριά, στον Πειραιά είναι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Είναι κλασικό το μήνυμά του που μας στέλνει. Κάπου στην εργασία του είναι ο άνθρωπος. Κωνσταντίνε, όταν έρθεις καλοκαίρι, πρώτα απ' όλα, ό,τι ποτέ έχεις σκοπό τέλος πάντων, να βρεθούμε έτσι να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο και λίγα λες, ο μοναδικός και ανεξερεύνητος καταράκτης. Ο καταράκτης είναι έτοιμος να φύγει το παραλιακό μέτωπο. Είναι έτοιμο να του παίξει για Τουρκία. Τέλος πάντων, φίλε, εντάξει, αυτά τώρα είναι ανοησίες, ανοησίες. Να περάσει από τον όρμο του Λόναδης που πολεμάει μονάχος του. Μονάχος του πολεμάει ο... Μονάχος του πολεμάει, ακούσας, ο Τζούμας. Να την κάνει ανθρώπινη, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Κοίτα να δεις, Κώστα, υπάρχει τον... Είδα μια μπορντόζα σήμερα, μια μπορντόζα. Είδα στην... πώς το λένε... στην Μπέλα Βίστα.
1: Γιατί σε η αλήθεια με στην...
0: στην Μπέλαν Βίσταν. Στην Μπέλα Βίστα είδα μια...
1: Εσύ.
0: Μια μπορντόζα μέσα, μπορντόζα διαμόρφωση.
1: Ζωή, γιατί σε η αλήθεια με στην ψευδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε λύσει και τα θέματα ενέργειας, έχουμε λύσει και τα θέματα ασφάλειας. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Α, μάλιστα, μου ήρθε και το καινούριες ασφαλιστικές. Ναι, ναι, από την NP ασφαλιστική. Λέμε για ενέργεια, λέμε για τον Ήρων, τη ΔΕΗ, τη Ζενίθ. Είναι κάποιοι από τους παρόχους που μπορείτε να βρείτε ένα πρόγραμμα κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Και υπάρχει βέβαια και το ασφαλιστικό κομμάτι στο γραφείο λύσης με την NP ασφαλιστική για λύσεις σε επαγγελματίες, σε οικογένειες, σε αυτοκίνητο, σε μηχανάκι, σε σπίτι, σε επιχείρηση. Όλα. Η NP ασφαλιστική έχει ψηφιστεί ως η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στον τομέα της φερεγγιότητας.

0: Λοιπόν, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φραγκού. Λοιπόν, δες τώρα εδώ, μου έβγαλε ξαφνικά μια φωτογραφία, λέω, ρε παιδί μου, και είναι τα νέα, έτσι, από το site, από την εφημερίδα τα νέα, έτσι. Πανικός στην Τουρκία από SMS επιστράτευσης. Πάμε σε πόλεμο, αναρωτιούνται οι πολίτες. Ήρθε SMS στα τηλέφωνα των πολιτών, που προκάλεσαν έντονη συζήτηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τούρκικου Υπουργείου Άμυνας, τα SMS εστάλησαν στο πλαίσιο της ετήσιας άσκησης Γιλντιρίμ Σερισί Σεφερμπελίκ Τσογλάμ Μπαρούτ, η οποία πραγματοποιείται σε τακτική βάση. Η αποστολή των μηνυμάτων αφορά προσωπικό που συμμετέχει στη συγκεκριμένη στρατιωτική άσκηση. Είχε 7.686 εφέδρους. 15 Μαΐου στάλθηκαν τα SMS. Είναι αυτό που λέει το ανέκδοτο, τι είναι πιο γρήγορο, ε? Και βγαίνει ο ένας και λέει, ο πιο γρήγορο, παιδιά, απ' όλα είναι ο ηλεκτρισμός. Μέχρι να πατήσω το κουμπί ανάβει το φως. Λέει ο άλλος, ποιος ηλεκτρισμός, ρε, το πιο γρήγορο είναι η σκέψη. Με το που σκεφτώ κάτι, ντάν, μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό μου. Λέει ο τρίτος, παιδιά, τίποτα. Τίποτα. Το πιο γρήγορο απ' όλα είναι το κόψιμο. Συγγνώμη κιόλας, πρωί τέτοιο. Το πιο γρήγορο απ' όλα είναι το κόψιμο. Έτσι και σε πιάζει, ούτε φως ανάβεις, ούτε να σκεφτείς προλαβαίνεις. Ωραίο, έτσι. Ωραίο, σωστό, παραλυπόμενο της Eurovision σε σχέση με το περσινό, έτσι. Πέρσι είχαμε την Κλαβδία, λέει, καλό τραγούδι, μηδέν προώθηση. Δεν προωθήθηκε τη Κλαβδία το τέτοιο, έτσι. Πήραμε την έκτη θέση. Ο Ακύλας με ένα, εντάξει, κακό τραγούδι, φουλ προώθηση όμως, πήραμε τη δέκατη θέση. Ηθικό δίδαγμα, η αισθητική δεν αγοράζεται. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θέλω πια να χαθώ, μόνος να ξεχαστώ, δεν αντέχω άλλο εδώ. Στο μεταξύ διάβασα και ένα πολύ ωραίο, διάβασα ένα πολύ ωραίο, έτσι, δημοσίευμα με αφορμή, τέλος πάντων, την με αφορμή το συγκεκριμένο, με αφορμή την τη Eurovision και το μια άλλη συμμετοχή πιο παλιά. Αρκετά πιο παλιά, ήταν και σε δύσκολα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, Eurovision του 76, 1976 στην Χάγη. 2 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι Ολλανδικές αρχές προειδοποιούν τη Μάριζα Κοχ, που τραγούδησε τότε, ότι στην αρένα υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής και δεν μπορούσαν να εγγυηθούν για την ασφάλειά της. Η Μαρίζα Κοχ υπέγραψε έγγραφο με το οποίο αναλάμβανε η ίδια την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή της. Ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε το μυρολόι «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Μία εκβαθέων καταγγελία για την τουρκική εισβολή με διευθυντή ορχήστρα στον αξέχαστο Μάικ Ροζάκη. Σήμερα κάποιοι αναρωτιούνται αν η τέχνη πρέπει να μπλέκεται με την ιστορία. Μερικές φορές η τέχνη είναι η ίδια η ιστορία. Είναι η τελευταία. Ωραίο, παιδιά, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και πολύ γλυκό. Σαν να τρως γλυκόν Αυγουστάκι στη Βενιζέλου 84. Παιδιά, το λέω, έχετε κάνει το. Φαντάζομαι περισσότερο το έχουν κάνει το. Κάποιος μου λέει χτες, μου λέει, ρε φίλε, σ' άκουγα, μου λέει, έτσι όπως τα λες χορταστικά, μου λέει. Και πάω μια βόλτα στο το. Πάω μια βόλτα, μου λέει, εκεί πέρα στο. Στον Αυγουστάκι στη Βενιζέλου. Ρε φίλε, μου λέει, τρελάθηκα, έτσι. Αυτό το μπακλαβαδάκι, μου λέει, με το καρύδι. Αυτό το γαλακτομπούρεκο, το. Αυτό το κοκάκι, καλά τα μασουράκια δεν συζητάμε, έτσι το μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, τρομακτικός έτσι.
1: Στην αλήθεια και μην κλαις.
0: Είναι δυνατός, παιδιά, έτσι. Όταν σας λέω κάτι για γλυκά ή όταν σας λέω κάτι για αλμυρά, είναι δίπλο-τριπλο τσεκαρισμένα. Λοιπόν, 9 και 58 πρώτα λεπτά, μια πολύ ωραία βραδιά ποδοσφαίρου. Έχουμε το Σάββατο, τούτο το Σάββατο, στις 8 το βράδυ, στο Φάρο. Βραδιά ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι με αφορμή την παγκόσμια μέρα του ποδοσφαίρου που είναι 25 Μαΐου. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου, έτσι. Έχει να κάνει και με την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στον χρόνο. Ομιλητές εκδήλωση είναι ο Ανδρέας ο Μπαλτάς για την εμφάνιση και εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Ο Μιχάλης ο Βαρλάς, φίλος και συμμαθητής, κοσμοπολιτισμός και ευγενή αθλήματα. Η Γεωργία Χούλη, αποσπάσματα από εφημερίδες. Και η Αρατό η Μπουλαζέρη, η ιστορία της Μικρασιατικής. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία εκδήλωση. Όσοι είστε ποδοσφαιρικοί, εγώ και στην άλλη θέλω να πάω. Αυτοί που βάλανε την Κυριακή την ώρα του τελικού του Champions League. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Ναι, κλείνουμε σιγά σιγά, παιδιά. Κλείνουμε μετά τα εγγένεια, μετά τις δοξολογίες και μετά τα εγγένεια, όχι εγγένεια, αγιασμό.
2: Ποιος να είναι αυτός που με κοιτάει.
0: Άλιστα, αγιασμό. Α, θα γίνει και βράβευση εθελοντών σε αυτό το Κυριακάτικο. Μα τι ανοησία και τι κακός προγραμματισμός, ρε φίλε, εντάξει. Ρε παιδιά, τελικούς Ευρωλίγκα είναι την ίδια ώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, πάνω απ' όλα. Αύριο στις 9 το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μάλλον Βερβεράκι, καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο Χίου μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι, παρουσία του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών και του υποστράτηγου Νικολάου Γκρέτσα, διοικητή της ΔΙΚΑΦΚΑ, Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Στη δήλωσή του, ο βουλευτής Χίου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που δρομολογήθηκε αλλά και θα ολοκληρωθεί υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση θα δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίους Κυλίτσιου κάνει λόγο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης με κοινοβουλευτική παρέμβασή του ζητά και την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής στην παρέμβασή του, η παντελής έλλειψη παιδοψυχιάτρου εδώ και χρόνια στο νησί αφήνει παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής υποστήριξης, αναγκάζοντάς τους είτε να μετακινούνται εκτός Χίου με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι η απουσία παιδοψυχιατρικής υποστήριξης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ, επηρεάζοντας άμεσα την αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που χρήζουν ειδικής φροντίδας. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση, το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο, τέως δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, με την παρακάτω ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού ανάμεσα στα οποία διαβάζουμε. Ο δήμαρχος Χίου, ακολουθώντας ένα δίθεν μοντέρνο μοντέλο διοίκησης με τα ολέθρια αποτελέσματα που πλέον βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και δημότες, έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο. Από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις τελεχών μέσω κινητικότητας. Οι κενές θέσεις ευθύνης όχι μόνο δεν καλύπτονται έγκαιρα, αλλά αντιμετωπίζονται κατά το δοκούν, χωρίς σαφή αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα είναι οι κρίσιμες υπηρεσίες να παραμένουν ακέφαλες επί μακρών. Συγκεκριμένα, στο τμήμα παιδείας της Διεύθυνσης Πρόνοιας δεν ορίστηκε ποτέ αναπληρωτής προϊστάμενος. Η θέση του Διευθυντή Πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Την ίδια στιγμή εκδίδονται αποφάσεις Δημάρχου για αντικατάσταση της καινής αυτής θέσης σε περίπτωση άδειας από προϊστάμενο άλλης διεύθυνσης. Πρόκειται για πραγματική διοικητική πρωτοτυπία. Ποιον ακριβώς αντικαθίσταται, κύριε Δήμαρχε, εκείνον που δεν έχετε καν ορίσει? Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτες Ηλίας Παπαδόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περίοδου, της περσινής περίοδου. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Αλήθεια ανέφερε ότι έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις προσωπικού και αναμένονται και κάποιες ακόμη συμβασιούχων οκτάμινης διάρκειας, με στόχο εκτός από την αύξηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων να ενισχυθούν και τα συνεργεία των οδοκαθαριστών στον τομέα της άρρωσης. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα από 8 το πρωί έως 11 θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγία Συνουσών. Κατά το παραπάνω διάστημα απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, κολυμητών, αλίων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων στην παραπάνω περιοχή. Η Λέσβος αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, καθώς συμφωνήθηκε να φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου στον Τσεσμέ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκαν οι περιφερειακοί διοικητές Αιγαίου των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της θαλάσσιας επιτήρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσαν πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρού στις Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει Λαϊκή Συσπήρωση. Σε δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μάρκος Κούφαλος τόνισε ότι το επίγον της συζήτησης του θέματος έγκυται στην έναρξη των εργασιών παρά τη θέληση των κατοίκων του χωριού. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε σύνολο 1.998 ελέγχων, στο νησί μας έγιναν 1.018. Συνολικά βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ στοιχείο βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες, που σημαίνει ότι το ποσοστό παραβάσεων στο νησί μας είναι μικρότερο από τα άλλα νησιά. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμο 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ περιοχή Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, θολό ποτάμι, ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας σήμερα γίνεται η κατεδάφιση τμήματος κτίσματος στην οδού Εγκρεμού. Απαγορεύεται μέχρι τη 1 το μεσημέρι η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της γειακής ιστορίας, ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας αύριο Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου Χίου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Μαλβίνα Λουκάκη. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δημοχείο, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως, αναχώρηση από τις φοιτητικές εστίες Λιβαδίων στις 8.30 το πρωί. Επιστροφή από τα Γρίδια 2.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πόπη Μπουρνιά στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο Τετάρτη και Πέμπτη από τις 6.30 έως τις 8.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιήγησης και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 του μήνα 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το Σπήλαιος του Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Σπήλαιος, στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατο αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου και τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, Η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου νίκησε με 4-0 τον Πανιόνιο Βαρβασιακό και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό. Σε εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου νίκησε με 6-0 τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 2. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ. Τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και 60 στην Οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2001, επίσκεψη στοιχείο και τα ψαρά πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Δύο μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλαία και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
1: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
2: ναι,
1: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι λίγα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά που μεταφέρονται.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λοφόρος, 11 παρά 20 η ώρα. Έλα, σήμωσε και αγκάλιασε. Για να δούμε, έχουμε κάποια γιορτή σήμερα. Αγαμέμνων Πατρίκιος Πατρικία, χρόνια σας πολλά. Με συννεφιά κιλά η σημερινή ημέρα, αλλά με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το ενδεχόμενο που λέγαμε για ασθενείς σε βροχές τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι απομακρύνεται. Οι ίδιες καιρικές συνθήκες και αύριο, μόνο που οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειάδες 3 με 4 μποφόρ. Οι βόρειοι άνεμοι θα μείνουν και την Πέμπτη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς, Παρασκευή 29 βαθμούς και ανάσα, γιατί δεν από τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε τριαντάρια. Ανάσα θα έχουμε πάλι το Σάββατο 23 του μήνα, όπου η υδράργυρος θα πέσει στους 24 με 25 βαθμούς.

Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και χλεβαστικό παράλληλα προς τον Ντόναλντ Τραμπ που ακύρωσε την προθεσμία που έθεσε ο ίδιος για τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, απίφθινε η Τεχεράνη. Η προειδοποίηση του Ιράν προς τον Τραμπ είναι ότι θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, έγραψε μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης στο Twitter. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν που θα γινόταν κατά αυτόν σήμερα, μιλώντας κατόπιν για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

έχουμε πει πολλές φορές ότι το προεκλογικό άρωμα μυρίζει πια έντονα. Πάντως το κόστος στέγασης είναι η αιτία οργής των ψηφοφόρων. Το κόστος ζωής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όταν τα ενίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά των κοινωνικών κατοικιών. Πού είναι αυτές όμως?

μικροσκόπιο τώρα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας η χώρα μας για κατάχρηση κονδυλίων σε δύο προσφυγικές δομές. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι συμβάσεις που εξετάζονται ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από αντίστοιχα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τα υπό εξέταση ΚΑΜΠ είναι αυτά της Μαλακάσας και της Συντικής.

Συναγερμό έχουμε στην Ισπανία, όπου 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 4 άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροσβολισμό στην κοινότητα Ελ Εχίδο της Αλμέρια αργά χθες το βράδυ.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αθηναϊκός τύπος για τη συνέχεια. Να δούμε τους τίτλους των σημερινών πρωτοσέλιδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πρετάνεως. Κατατέθηκε η τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Πάμε στα νέα. Λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σήμερα θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο του Σπάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, η ομάδας, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Πεκίνο, Τραμπ έφυγε. Ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές. Πάμε στην απογευματινή. Ίσως για τις μη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σε 150 που εκλέχθηκαν. Στήλιος και Σπανάκης οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους, ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η μαφία στα βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Ο ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των δελφών όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά φάμελου, διαλύονται και σφάζονται. Γιατί ο Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη. Μεγάλη σύναξη ηγετών για τα γεωπολιτικά, η συμφωνία Άκτορ με την Αλβανία. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες, θύματα απαγωγής. Έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μελώνει απειλητική επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Πάμε στο ριζοσπάστη, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ανταγωνισμοί, καραμπόλες και συνθέσεις στην υπηρεσία αντιλαϊκών σχεδιασμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ κλιμακώνουν τις απειλές για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, νέο ρεσάλιτο σε στόλο αλληλεγγύης, Κούβα με άθλια προσχήματα κλιμακώνεται η αμερικανική επιθετικότητα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη, αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας, τρόμος στο ΠΑΣΟΚ καθοδόν για την τρίτη θέση. ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολοθριακό στα γήπεδα ξανά. Έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Κόμμα Καριστιανού από τη Μόσχα με αγάπη, μπότς και με το φως του Αυγερινού. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριο. Τάτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυροαυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης? Πάμε όμως στο Sky, μόλις ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην κάθοδο της Κυφσίας κατά μήκος του ΆΚΑ. Στην Κάρπαθο θα μεταστασμεύσει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο και των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη πολεμικής μας αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχείων Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υποεξέλιξη σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ της Αμερικής για τους και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθηνε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψη επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημένοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το ταμείο ανάκαμψης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος πατέρας χθες το βράδυ στην περιοχή της Πετρούπολης. Ο 34χρονος φέρεται να άφησε τα ανήλικα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνο του στον δρόμο. Πολίτης που είδε τα παιδιά ειδοποίησε τις αρχές με αστυνομικές δυνάμεις να επισπεύδουν στο σημείο. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ τα ανήλικα παρέλαβε στη συνέχεια η μητέρα τους. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη 45χρονη στις οικίες Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπου διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Η 45χρονη συνελήφθη ενώ τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος του αξιωματικού υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων. Μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους όρος, επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος στις εμφάνισεις δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μαιευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιο κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χίο. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, ο οποίος σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την 5η 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούζης Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στη Χίο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μήλιο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπο αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο». Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας, και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρωινή Λεωφόρο. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σήμερα Τρίτη μέχρι τη μία το μεσημέρι θα είναι κλειστή η οδός Εγκρεμού.
1: Ακού το τραγούδι του.
0: Αυτό γίνεται γιατί έχουμε κατεδάφιση τμήματος κτίσματος λόγω επικινδυνότητας από το Δημοχείου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνεται κυκλοφορία οχημάτων. Σας το λέμε για να αποφύγετε τον δρόμο, την κατεύθυνση προς την οδό Εγκρεμού.

λοιπόν και με τον Κώστα να Μακεδόνα να μας θυμίζει ότι η ζωή είναι μια τραμπάλα, πότε ψηλά πότε χαμηλά. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, αύριο Τετάρτη και πάλι μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το

0: μαθήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική, λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα, της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρω,

0: πολύ καλά. Έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
1: ναι,
0: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι λίγα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που μεταφέρονται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας. Το ημερολόγιο δείχνει ότι σήμερα είναι Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Πάνε και έρχονται στο Πεκίνο οι ηγέτες του πλανήτη. Μετά τον Τραμπ και ο Πούτιν. Κακά τα ψέματα, το Πεκίνο παρουσιάζεται ως το κέντρο ισχύος μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Πάντα, κάθε πόρτα πια κλειστή. Πώς λέμε, παλικάρια σφάζονται στην ποδιά του Xi Jinping. Το ίδιο πεις. Κάτι τέτοιο. Πάντα, ίσως να αρκεί μονάχα. Την ίδια ώρα το χάος κυριαρχεί. Το γράφτο. Όχι του Μανώλη Βερβεράκη, του Τραμπ. Κοιτάζουμε σαστισμένοι. Ήταν, λέει, αποφασισμένοι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, αλλά οι Σαουδάραβες, το Κατάρ και τα Εμιράτα αντιτάχθηκαν και τους σταμάτησαν. Παίρνετε όρκο? Μέχρι τέλους, εγώ πάντως δεν το βάζω το χέρι μου στη φωτιά.

0: Ο Τσίπρας φαίνεται πως προκαλεί αναταράξεις στην Κουμουνδούρου και φαίνεται να βρισκόμαστε σε ένα στάδιο λήψης αποφάσεων για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει και μέσα από τις δηλώσεις Φάμελου, ο οποίος ανέφερε ότι είναι καθοριστικός ρόλος του Τσίπρα και είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες. Η Καριστιανού τώρα υπέβαλε μήνυση κατά του Καραχάλιου της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δηλώσεις του για κόμμα με εντολή Μόσχας. Ο Σαμαράς θέτει από την πλευρά του ερωτήματα για την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο, η οποία αντικαθίσταται με ζεύγος μοιράς. Και ψηλά στην ειδησιογραφία είναι και η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε εκείνης της κοπέλας που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, είχε πει ότι κινδύνευε και δεν της έδωσαν καμία σημασία. Λοιπόν, να πούμε ότι η εισαγγελέα, γιατί οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια, μπορεί να περνάει χρόνος, αλλά κάποια στιγμή φτάνει και στη δικαιοσύνη. Η εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας Κυριακής Γρίβα. Με το σκεπτικό ότι αφέθηκε αβοήθητη και μόνη. Όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, λέγοντας ότι κινδυνεύει από τον πρώην σύντροφό της.
1: Σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι άσα.
0: Στα δικά μας τώρα να σας πούμε μια καλή είδηση. Μια καλή είδηση, έτσι τις ψάχνουμε κι εμείς, είναι ότι ξεκινούν οι διαδικασίες από πλευράς του Δημουχείου για να δημιουργηθεί η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υποβάλλεται πρόταση για ένταξη του έργου, για χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει ένα κόστος της τάξης των 184.000 ευρώ. Υπάρχει όμως πρόθεση να γίνει το συγκεκριμένο έργο, αυτό κρατάμε, αυτό διεμήνησε και ο Αργύρης Γιαμάς, ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, και μάλιστα η παιδική χαρά για τα άτομα με αναπηρία σχεδιάζεται να γίνει εκεί που είναι και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στον Κοφινά υπάρχει χώρος διαθέσιμος και άντε με το καλό να γίνει το έργο. Είναι ένα ακόμη βήμα προόδους στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων με αφορμή μία εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής με την κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου, που είναι κλινική ψυχολόγος και εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας παιδιού και εφήβου στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης σήμερα θα μιλήσουμε και για την δράση «Εκεί που ζω». Μαζί μας θα είναι η Ναυσικά Σαλιάρη. Θα αναδείξουμε ένα πρόβλημα με την εκροή λιμάτων που είχαμε στον Κοκαλά, στην περιοχή του Κάμπου. Ο κύριος Αλέξανδρος Αργυράκης θα μας ενημερώσει, γιατί είχαμε την δημοσιοποίηση του προβλήματος και μέσα από τη στήλη των αληθινών στο αλήθεια.gr από τον Γιάννη Τζούμα, και φαίνεται πώς ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της ΔΕΙΑΧ. Και σήμερα είχαμε εκεί παρεμβάσεις από την επιχείρηση. Θα μας πει περισσότερα ο κάτοικος της περιοχής εκεί στην οδό Χρυσολορά, ο κύριος Αργυράκης. Ενώ επίσης σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την υπόθεση αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου επέκτασης του αεροδρομίου Χίου και την εμπλοκή μιας ακόμης περιοχής για τη λειτουργία δάνειο θαλάμου της περιοχής Σιταρού των Καριών. με δεδομένο ότι είχαμε και μία παρέμβαση από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δημοχείου. Ο επικεφαλής, ο Μάρκος Κούφαλος, ζητά να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και πολλά άλλα προβλέπει το μενού της σημερινής εκπομπής. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε μαζί με την κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά πριν τις 12 πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου, κλινική ψυχολόγος και εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας παιδιού και εφήβου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η κυρία Τριανταφύλου και όπως σας λέγαμε, αφορμή για τη συζήτησή μας είναι η ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στοιχείο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Καλή σας μέρα, κυρία Τριανταφύλου.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε την προϊστορία αυτού του εγχειρήματος, πότε και πώς ξεκινήσατε και πού στοχεύει.
2: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ότι η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων υλοποιείται σε συνεργασία με το Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη και υποστηρίζεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας που έχει για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εδώ τώρα στην Ελλάδα η πρωτοβουλία ξεκίνησε ήδη από το 2021 και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με σκοπό την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας της χώρας και κυρίως την ενίσχυση της ποιοτικής φροντίδας των παιδιών και των εφήβων. Και έχουμε μια σύμπραξη με το Υπουργείο Υγείας καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή έχει ένα δίκτυο με 5 κέντρα αναφοράς που βρίσκονται Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα, Κρήτη. Ουσιαστικά βρίσκεται μέσα σε κλινικές, παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ ή των πανεπιστημίων σε αυτά τα 5 κέντρα αναφοράς. Και να πούμε λίγο ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός όλου αυτού του πολύ σημαντικού εγχειρήματος που προχωράει και εξελίσσεται. Είναι η βελτίωση της ψυχικής φροντίδας των παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα και η ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης αξιολόγησης και της θεραπείας των ψυχικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας. Χρειάστηκε επομένως να στοχεύσουμε σε όλα εκείνα τα πλαίσια και κυρίως στους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους και να κάνουμε μία διασύνδεση μεταξύ τους. Να μιλήσουμε λοιπόν με μία κοινή γλώσσα και να δούμε τις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων ο καθένας από τη δική του πλευρά. Επομένως ο στόχος μας είναι και προχωράμε με βάση αυτό μια πολύπλευρη ποιοτική φροντίδα και με βάση αυτό το σχετικό μας δημιουργήσαμε προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε γιατρούς, παιδιάτρους, γενικούς οικογενειακούς γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς υποχρεωτικής υπηρεσίας, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως είναι οι παιδοψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, στους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και προγράμματα για τα ίδια τα παιδιά και τους εφήβους και τους γονείς τους. Θα ήθελα με αφορμή... Ναι.
1: Στοιχείο, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίκτυο συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, με γιατρούς και από πότε έχει τεθεί σε εφαρμογή. Εκπαιδεύονται δηλαδή στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων.
2: Βεβαίως. Να πω ότι... τα προγράμματα αυτά των εκπαιδευτικών και των γιατρών έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν και μάλιστα στην στοιχείο έχουν εκπαιδευτεί 65 εκπαιδευτικοί και σε όλη την Ελλάδα ενδεικτικά είναι πάνω από 3.000 εκπαιδευτικοί που έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Να σας πω λίγο σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα ότι γιατί ασχολούμαστε και γιατί κατευθυνθήκαμε πάρα πολύ προς τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς. Είναι οι πρώτοι που θα δουν και θα νοηματοδοτήσουν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα ψυχής υγείας σε ένα παιδί και σε έναν έφηβο. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και το να μπορούν να σκεφτούν, να κατανοήσουν μια συμπεριφορά, πότε αυτή είναι στα πλαίσια της εφηβείας, της παιδικής ηλικίας, πότε είναι παροδική, πότε είναι ενισχυτική για ένα μαθητή, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι πώς όλο αυτό ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να το επικοινωνήσει σε ένα γονέα. Πολλές φορές αυτό το κομμάτι στρεσάρει πάρα πολύ.
1: Είναι το πιο δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο.
2: Είναι το πιο δύσκολο.
1: Ακόμη και οι απόλυτα εξειδικευμένοι στην περίπτωσή σας, ψυχολόγοι, έτσι.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να μπορέσουν να το επικοινωνήσουν με ένα γονέα. Να αποδεχτεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να το εξετάσει να πάει παρακάτω.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και χρειαζόμαστε να ο εκπαιδευτικός και ο γονέας να αισθανθεί ότι βρίσκονται από την ίδια πλευρά, στην ίδια σελίδα και ότι μπορούν να δουλέψουν, να συνεργαστούν μαζί για το παιδί.
1: Οι εκπαιδευτικοί που μας είπατε ότι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα εδώ στοιχείο, 65 τον αριθμό, είναι από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
2: και... Είναι από όλες τις βαθμίδες.
1: Και συμμετέχουν εθελοντικά ή είναι στα πλαίσια συνεργασίας ενδεχομένως των σχολείων, πώς γίνεται όλο
2: είναι,
1: αυτό.
2: Υπάρχουν όλο αυτό. 5 συναντήσεις. Υπάρχει μία ασύγχρονη μορφή, είναι εντελώς δωρεάν το πρόγραμμα. Υπάρχει το ασύγχρονο μέρος που θα κάνουν εκείνοι, θα καθίσουν στο δικό τους χρόνο και θα διαβάσουν και θα ακούσουν παρουσιάσεις. Είναι πολύ ζωντανό και το ασύγχρονο μέρος. Και στη συνέχεια μπαίνουν σε ομάδες. Σε ομάδες εκπαιδευτικών, όπου εκεί έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις και να δουλέψουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση ενός μαθητή με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή θέματα που αφορούν, έχουμε ψάξει θέματα που αφορούν την καθημερινή σχολική κοινότητα. Και μάλιστα θέλω να πω, να σας πω και κάτι άλλο τώρα, επειδή έχει προχωρήσει πολύ το πρόγραμμα και επειδή χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονται στα σχολεία για να μπορέσουν και αυτοί να εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς και να προχωράει, να συνεχίσει να προχωράει το πρόγραμμα, υπάρχει τώρα οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και μέσα σε όλο αυτό είναι και η Χίος που συμμετέχει με ψυχολόγους οι οποίοι ήθελαν να πάρουν μέρος σε αυτό το προχώρημα που γίνεται και νομίζω ότι η Χίος στόχει αυτό το χαρακτηριστικό να προσπαθεί πάντα να προχωράει και να έχει πάντα γνώμονα τα παιδιά και τους εφήβους και τους μαθητές.
1: Στόχος της εκδήλωσης είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή να επικοινωνήσετε περισσότερο το πρόγραμμα, τη στόχευσή του και να μπορέσετε να προσελκύσετε περισσότερους εκπαιδευτικούς ή γιατρούς σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ακριβώς. Να προσελκύσουμε, να γίνει γνωστό το πρόγραμμα, να μπορεί να γίνει κατανοητό πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να φέρουμε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, ψυχολόγους όλους μαζί σε ένα κοινό τραπέζι. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Από την εμπειρία που έχετε, ακόμη και αν καταφέρει ο εκπαιδευτικός να κάνει μια πρώτη ανάγνωση, για παράδειγμα, σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να υποκαταστήσει, για παράδειγμα, το ρόλο ενός ψυχολόγου που θα έπρεπε να υπάρχει στις σχολικές μονάδες?
2: Ναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό και επίσης δεν μπορούμε να επιφορτήσουμε έναν εκπαιδευτικό με μία διαφορετικού τύπου ειδικότητα και δεν θέλουμε κιόλας να πάρει αυτό το ρόλο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσει να καταλάβει γιατί εκπαιδευτικοί και γιατροί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Επομένως, αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσει να κατανοήσει σε μία προσπάθεια να ανιχνεύσουμε κάποιες δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί. Από εκεί και πέρα είναι άλλοι οι ειδικοί οι οποίοι θα δουλέψουν με τα παιδιά και τους εφήβους. Επειδή ένας γονέας ουσιαστικά μεγαλώνει 1, 2, 3 παιδιά, 4 ή και 4, ο εκπαιδευτικός έρχεται σε μια καθημερινή επαφή και κάθε χρόνο μεγαλώνει πολλά παιδιά. Επομένως εκείνοι έχουν μία γνώση, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τους τη γνώση, να μπορέσουν να κατανοήσουν τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζονται.
1: Πρόσθετε εργαλεία διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Τετάρτη λίγο... στις 5.30 στο Ομήριο.
2: Να πω λίγο και για τους παιδιάτρους, που συχνά είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης για την οικογένεια και έρχονται και εκείνοι σε επαφή με τα παιδιά, και το σκεπτικό αυτό τώρα είναι να διευκολύνουμε αυτούς τους γιατρούς προς αυτή την κατεύθυνση της ανίχνευσης τέτοιων δυσκολιών. Επομένως σας περιμένουμε όλους μέσα από αυτό το πρόγραμμα και από αυτή την εκδήλωση αύριο, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Χίου Λέωνα Λάτρος, στην ανοιχτή αυτή εκδήλωση για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, ψυχολόγους και γονείς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Γεια, γεια.
1: Πάμε στον Sky, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Άμυνας δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε η Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελές από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Και για τους τέσσερις ενστολούς οι εισαγγελές ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από την Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίζουν απόψε εκτός έδρας την Μόρνμουθ βόμβα και τέλος εποχής για τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταναλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάο, μετρώντας 79 τέρματα.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Χαρτί υγείας Look Super Soft. Τα 10 ρολά 3,49. Απορροφητικά γυναικείες όρουχα μιας χρήσης Glow and Beauty. Συσκευασία 8 τεμαχίων 3,79. Αφρόλουτρα 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2,25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια. Σκόνη 50 μεζούρες. Και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
0: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketin. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιου κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χίο. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάραματζης, σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούς Ισκαριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στη Χίο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Ο εκπολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών. Θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Φίλοι Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 29 λεπτά μετά τις 12, και για τη συνέχεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με την Αυσικά Σαλιάρη. Θέμα μας το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 2026 φέτος. Το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι στην πρώην Γεωργική Σχολή. Περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Σαλιάρη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας και από την Παλιά Γεωργική Σχολή. Ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ που γίνεται τώρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος μας φιλοξενεί η Παλιά Γεωργική Σχολή, ένας χώρος που είναι εγκαταλελειμμένος τα τελευταία χρόνια, μετά από το 1980, και έτσι οι τέχνες θα φωτίσουν αυτό τον τόπο για φέτος μέσα από τη δράση με 40 και λίγο παραπάνω θα πω καλλιτέχνες, με διάφορες μορφές τέχνης. Θα προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή σε ένα πανομοιότυπο πρόγραμμα και τις τρεις μέρες. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης είναι ωραία να έχουν τη δυνατότητα, αν δεν προλάβουν κάτι, ίσως να το δουν τη μία μέρα, να έρθουν και την επόμενη. 5.30 με 9.30 το απόγευμα.
0: Τι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα έργα τους, τη δράση τους εκεί? Θα έχουμε ζωγραφική, γλυπτική, τι άλλο?
1: Ωραία. Συμμετέχουν πολλές μορφές τέχνης. Όπως είπατε, έχουμε διάφορα γλυπτά, ζωγραφική, εγκαταστάσεις, φυσικές εγκαταστάσεις. Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη εγκατάσταση που είναι ο κήπος των αισθήσεων, όπου θα είναι πολύ αισθητηριακή εγκατάσταση, δηλαδή θα υπάρχει μουσική, υπάρχουν καλλιέργειες, έχει δημιουργηθεί ένας αμφιθεατρικός κήπος. Ουσιαστικά, μία από τις πολύ βασικές και παραστατικές δράσεις είναι το θέατρο, που θα παίζει κάθε μέρα λίγο στις 9 παρατέταρτο όταν νυχτώνει, με μία θεατρική παράσταση που λέγεται «Τούτα Αμπζολούτα» και είναι εμπνευσμένη και αυτή από τη φύση. Υπάρχει υφαντική, φωτογραφία, land art, conceptual art. Είναι μαζί μας η Διανόχ με ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία εκτίθονται σαν κομμάτια σύγχρονης τέχνης, έτσι όμορφα φωτισμένα. Έχει γίνει ένα ντοκιμαντέρ, ειδικά θεματικό και εμπνευσμένο από τη Γεωργική Σχολή, το οποίο θα προβληθεί για πρώτη φορά. Φωτίζει και την αξία της καταγραφής, γιατί όταν καίγεται ένας τόπος δεν καίγεται ουσιαστικά όταν κάποιος φροντίζει να καταγράφει την ιστορία του. Αυτό είναι το θέμα που καταπιάνεται το φετινό μας ντοκιμαντέρ, που τυχαίνει να λέγεται «Και εκεί που ζω».
0: Λοιπόν, θα φωτίσετε και πτυχές της ιστορίας της Γεωργικής Σχολής, θα έχουμε και αναφορές που έχουν να κάνουν προφανώς και με τα όσα βιώσαμε πέρσι το καλοκαίρι λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι καλλιτέχνες δηλαδή εμπνεύστηκαν από αυτά τα γεγονότα και θα παρουσιάσουν τα έργα τους.
1: Ωραία. Οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν ουσιαστικά στη φάση έμπνευσης για αυτή τη δράση, με μία δεντροφύτευση, μία κοινωνική δράση που λέγεται One Human, Two Trees. Δηλαδή υιοθέτησαν ο κάθε ένας τους υιοθέτησε δύο δέντρα, τα οποία έχει αναλάβει να τα φροντίζει για δύο χρόνια μέχρι να μπορέσουν να σταθούν μόνα τους στη φύση. Να τα ποτίζουν τους καλοκαιρινούς

0: ενός χώρος εδώ για τυχείο μας. Οπότε έτσι συμβολικά και πολυπλεύρως εμπνευσμένα θα έλεγα, γιατί μπορεί να ξεκίνησαν από εκεί, αλλά και εδώ ο ίδιος ο τόπος έκθεσης σου προσφέρει πολύ μεγάλη έμπνευση. Οπότε και έχει γίνει έτσι μια αλληλεπίδραση όλων αυτών των στοιχείων και έχει παράγει ο κάθε δημιουργός τα έργα του και είναι ενταγμένα έτσι εδώ στο περιβάλλον με φυσικό τρόπο, χωρίς δυνατές παρεμβάσεις. Είναι ένας μηχανισμός που φέρνει την τοπική κοινωνία στον τόπο της μέσω της τέχνης. Η ομάδα του εκεί που ζω σε συνεργασία, τώρα μιλάω εγώ, αλλά είναι, στο συντονισμό είναι και η Μαρούσα η μάμα και η Μαρία Ιζανίκου. Είμαστε οι τρεις που έχουμε την επιμέλεια αυτής της δράσης ουσιαστικά. Φροντίζουμε αυτός να είναι ο μηχανισμός και φυσικά όλοι μαζί δημιουργούν αυτή τη δράση. Δηλαδή και οι σχεδόν 50 καλλιτέχνες που έχουμε φέτος είναι ένα σύνολο δημιουργικό, δουλεύουν ανεξάρτητα και συντονισμένα όλοι μαζί.
1: Μ' αρέσει αυτό που λέτε και κλείνοντας το δελτίο τύπου που είχατε εκδώσει, το «Εκεί που ζω φυτεύει ιδέες, γονιμοποιεί συνεργασίες, συνεργοποιεί δημιουργικές κοινότητες».
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εσείς απευθύνεστε σε κάθε χιώτη και σε οικογένειες, παιδιά, θα ήταν το ιδανικό να έρθουν και γονείς με τα παιδιά τους εκεί στην περιοχή και βέβαια ελεύθερα και ανεμπόδιστα να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και τη φύση αλλά και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες.
0: Ναι, να γνωρίσουν τον τόπο τους, γιατί ουσιαστικά είναι και ένας τόπος λίγο κρυμμένος εδώ. Ίσως πολλοί κόσμος δεν έχει ξαναέρθει, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, οπότε αυτό είναι ένα ωραίο ερέθισμα για να γνωρίσει τον τόπο του μέσα από την τέχνη. Φυσικά θα ήταν πολύ ωραία και για οικογένειες και για τον κάθε έναν, είτε επισκέπτη είτε κάτοικο του νησιού, να έρθει να πάρει λίγο γεύση από έναν όμορφο τόπο, γιατί λένε τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Δεν είναι ένας τόπος που, παρόλο που έχει πάνω του πολύ τη φθορά του χρόνου, παραμένει πάρα πολύ όμορφος. Δηλαδή εδώ εμείς είμαστε από το πρωί ως αργά κάθε μέρα για την οργάνωση της δράσης και είναι πολύ όμορφο να βρίσκεσαι εδώ, οπότε και σαν βόλτα συνδυαστικά και με την τέχνη που πάντα είναι και από μόνη της ένας λόγος, νομίζω ότι κάνει ένα όμορφο έτσι σύνολο για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
1: Ωραία, με ελεύθερη είσοδο έτσι.
0: Η είσοδος ναι, είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ναι, η δράση στηρίζεται από το Δήμο. Ευχαριστούμε τη Μητρόπολη που μας παραχώρησε αυτή την έκταση για να φιλοξενηθεί φέτος η δράση και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπενθυμίζω εγώ, 5.30 με 9.30 κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσει αυτή η ιδέα μέσα από εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι και μετά επιστρέφουμε στην πεζή πραγματικότητα. Μην νομίζετε ότι θα πάμε πολύ μακριά από το σημείο που βρεθήκαμε τώρα στην πρώην γεωργική σχολή. Στον Κάμπο θα πάμε τώρα και σε μια περιοχή που παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα εκεί με τα λίμματα από τις αποχετεύσεις, στην οδό Χρυσολορά. Σε πολύ λίγο που θα επιστρέψουμε θα σας πούμε περισσότερα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Είκοσι λεπτά πριν τη μία, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Αργυράκη, ο οποίος έχει σπίτι στην οδό Χρυσολορά, στην περιοχή του Κάμπου, και εκλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με τα λίμματα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή. Από τον ποταμό Κοκαλά έτρεχαν, κύριε Αργυράκη. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σας. Από τον Κοκαλά ποταμό, ναι.
6: Τι ακριβώς έγινε, για πείτε μας την ιστορία, πότε ξεκίνησε και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα.
7: Αυτό ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη. Το είδαμε εμείς. Εμείς το είδαμε την περασμένη Τετάρτη. Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΙΑΧ. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν σήκωνε κανένα τηλέφωνο. Τελικά ήρθανε την Παρασκευή. Στις 15 του μηνός η ΔΕΙΑΧ κάνανε ένα χαντακάκι, τρέχανε τα λίμματα λίγο πιο κάτω από τα σταθμεμένα που ήτανε. Το αποτέλεσμα ήταν 0, φύγανε, δεν ερχότανε κανένας. Κάναμε μια αναφορά στην Αλήθεια, τα είπε η Αλήθεια και με το που μίλησε η Αλήθεια σήμερα τρέχανε όλοι. Οι μόνοι που δώσανε πολύ σημασία στο συμβάν ήταν η κυρία Φραγκομίχαλου και η αστυνομία. Η ΔΕΙΑΧ, μέχρι που βρήκαμε το τηλέφωνο το προσωπικό.
6: Η κυρία Φραγκομίχαλου, λέτε στην υγειονομική υπηρεσία.
7: Υγειονομική υπηρεσία. Αυτή η κυρία Φραγκομίχαλου, δεν την γνωρίζω και προσωπικά την κυρία, αλλά επανειλημμένως τηλέφωνα ρωτούσε που κρατάει η υπόθεση και τα ρέστα.
6: Δηλαδή στην κήτη του ποταμού υπήρχαν τα λίμματα ή έφτασαν?
7: Ναι.
6: Τα σπίτια σας δηλαδή είναι κοντά στην όχθη, είχατε πρόβλημα με δυσοσμία, με τι?
7: Δυσοσμία και ο υδροφόρος ορίζοντας. Όλη η περιοχή θα μολυνότανε.
6: Εσείς αστυνομία... εκεί έχετε πηγάδια, εσείς εκεί?
7: Όλη η περιοχή είναι με πηγάδια εδώ τώρα. Όλη η περιοχή είναι με πηγάδια.
6: Για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, η περιοχή εκεί, για να δώσετε το στίγμα, ας πούμε, του πού είναι αυτή η οδός Χρυσολορά, βρίσκεται μέσα από τα φανάρια εκεί, ατσάλι που μπαίνουμε, έτσι. Εκεί είναι δυτικά, ένα στενό, λίγα 60 μέτρα περίπου μετά τα φανάρια ατσάλι, δυτικά όπως λέτε κι εσείς.
7: Μπράβο, δυτικά από τα σχολεία Κλούβα είναι η περιοχή. Η αστυνομία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθαν τα παιδιά επανειλημμένως με περιπολικά. Μας ρωτούσαν για το συμβάν, φωτογραφούσαν και τα ρέστα. Η ΔΕΙΑΧ δεν έδινε ενδιαφέρον κανένα. Μέχρι που βρήκαμε το προσωπικό τηλέφωνο του κυρίου Μανολάκη, ο οποίος ήταν πολύ συνεννοήσιμος και συνεργάσιμος. Οι υπόλοιποι δεν θέλανε να συνεργαστούν μαζί μας. Κάτι άλλα τ' άλλων μας έκανε, τελικά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν, μέχρι που ήρθε και σήμερα το πρωί ο αυτοπροσώπος ο κύριος Μανολιάκης, το είδε, το συζητήσαμε και βρήκαμε κάποια λύση. Αλλά αυτά κατόπιν τις ανακοινώσεις που έκαμε
6: η λύση τώρα που βρέθηκε ποια είναι, κύριε Αργυράκη?
7: Η λύση είναι τώρα, εμπαζώθηκε η περιοχή εκεί πέρα που ήταν τα σταθμισμένα λίμματα και θα ξεκινήσει τώρα να μπει καινούργιος αγωγός, έτσι μου είπανε.
6: Δηλαδή ο αγωγός που υπήρχε ήταν προβληματικός, είχε διαρροή?
7: Έσπασε ο αγωγός. Τώρα από το ποτάμι έσπασε, από τι έσπασε δεν το ξέρουμε αυτό.
6: Α, μάλιστα, ήταν αγωγός λιμάτων επομένως αυτό.
7: Αγωγός λιμάτων.
6: Ο οποίος έτρεχε, δηλαδή θέλω να πω, ήταν κατά μήκος του ποταμού, του Κοκαλά.
7: Κατά μήκος του ποταμού Κοκαλά. Αυτός ξεκινάει από πάνω από Χαλκιός, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα πάνω. Το παλιό εργοστάσιο
6: Γαλακτός.
7: Εργοστάσιο Χειμών, όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα εκεί επάνω.
6: Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς ήταν ένας αγωγός που ήταν μεγάλος, δεν ήταν ένα πολύ μικρό δίκτυο.
7: Όχι, όχι, πολύ μεγάλο και πολύ πρόχειρη κατασκευή. Η κατασκευή ήταν πάρα πολύ πρόχειρη. Τέλος πάντων, τώρα έχει πει ο κύριος Μανολιάκης, από το προσώπος ήρθε ο άνθρωπος σήμερα, συζητήσαμε πάρα πολλή ώρα, βρήκαμε αυτή τη λύση και είπε ότι θα προχωρήσει σε αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι έγινε μόλις στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
6: Σας είπαν περίπου σε πόσο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
7: Όχι, όχι, όχι, αυτό δεν μου το είπε ο κ. Μανολιάκης, αλλά μου είπε ότι θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία.
6: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
6: Γεια σας, γεια σας.
7: Γεια σας.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε έτσι μια θετική είδηση. Θα δημιουργηθεί στοιχείο η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία. Ήδη έχει γίνει ο σχεδιασμός και είμαστε στο στάδιο της υποβολής της πρότασης για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, γιατί απαιτείται ένα αρκετά υψηλό ποσό της τάξης των 184.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και μόλις εξασφαλιστεί το ποσό από τα χρήματα του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, θα μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος στο παρακάτω βήμα που είναι η δημοπράτηση του έργου και η κατασκευή. Λοιπόν, ενημέρωσε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, διότι λήφθησαν και οι σχετικές αποφάσεις στην σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Αργύρης Γεμάς, τον οποίο μπορούμε και να ακούσουμε.
1: Μια ευχάριστη μέρα για το Δήμο και κυρίως για τα παιδιά ΑΜΕΑ. Σήμερα υποβλήθηκε, πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή η υποβολή του φακέλου για αρκετές αναβλάσεις χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη της Χίου, στο Δήμο της Χίου. Μία από αυτές είναι κάτι το εντελώς καινούργιο που δεν υπάρχει ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι για την πρώτη παιδική χαρά και για παιδιά και για άτομα ΑΜΕΑ πάνω στο νησί μας. Το συγκεκριμένο πλάνο ήταν ένα όραμα από το 2024, από την άνοιξη του 2024, όπου σε κάποιες συζητήσεις με την Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο δέχθηκε να μας παραχωρήσει έναν επιπλέον χώρο μπροστά από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, που και εκείνο έχει παραχωρηθεί επίσης από τη Μητρόπολη, ούτως ώστε να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ολοκλήρωσαν τις μελέτες, είναι ένα έργο 184.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή θα υποβάλουμε μέσω των ΟΒΑ τον φάκελο για την κατασκευή. Πιστεύουμε ότι αρκετά σύντομα όλα τα παιδιά της Χίου θα έχουν την ευκαιρία να κάποιες χαρούμενων στιγμών στην περιοχή αυτή. Και η χρήση θα γίνεται και από τα παιδιά της δομής, αλλά φυσικά θα είναι ελεύθερη για όλο το κοινό.

0: Αλλαγή θέματος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, διότι στα πλαίσια των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν και η πρόταση για τα πάρκα τσέπης. Μιλάμε για μικρούς χώρους πρασίνου και αναψυχής στον αστικό ιστό. Συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση για χρηματοδότηση θα καταθέσει ο Δήμος. Την εισηγήθηκε στην Δημοτική Επιτροπή από τον προγραμματισμό ο Μάρκος Γεραζούνης και παράλληλα στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δημήτρης Πατελίδας. Πάμε να τους ακούσουμε, ξεκινώντας από τον κύριο Γεραζούνη.
1: Στην πρόσκληση που είναι μέχρι τις 36, ίσως πάρει και μια επάνωτας, δεν ξέρω. Σε πρώτη φάση εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία και δικτύου κοινοχρήσεων χώρων αναψυχής πρασίνου, που είναι διάφοροι χώροι, είτε οικόπεδα είτε κοινόχρηστοι χώροι που μέσα στην δημοτική ενότητα αρχείου που θα αναπλάσουμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με πράσινο και προσβασιμότητες και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη φάση είναι η κατάθεση, είναι τρία υποέργα μέσα στο έργο αυτή τη στιγμή. Η πρώτη φάση είναι η κατάθεση του φάκελου σύμβασης για την επώνυση της μελέτης και μετά όταν τελειώσει η επώνυση μελέτης που θα ξεκινήσει μια διαγωνιστική διαδικασία θα μπει το κυρίως έργο που είναι η δημιουργία όλων αυτών των κοινοχρήσιμων χώρων αναψυχής πρασίνου. Μέσα σε επίσης σε αυτή την πρόταση έχουμε και ένα τρίτο υποέργο που θα είναι μια δημιουργία κατά κάποιο τρόπο χώρο αναψυχής αμαία στο ΚΔΑΚ Κοφινά. Το καταφέραμε να το βάλουμε και αυτό σαν τρίτο υποέργο και εκτιμούμε ότι θα περάσει η πρόσκληση, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει τις διεργασίες για να εγκριθεί η πρότασή μας αυτή από τη διαχειριστική αρχή.
2: Καταρχάς να ευχαριστήσω το Τμήμα Προγραμματισμού και τον αρχιτό εκτονά μας, τον κύριο Βεργιανίτη, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εδώ και 1,5 χρόνο να εντοπίσουμε τους δημόσιους χώρους που είναι ξεκάθαροι από πλευρά θυματολογίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε όλο αυτό το πλάνο των χώρων αναψυχής. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται μελέτες, κάτι σπάνιο για τα ΒΑΑ, αλλά θέλω να σας πω ότι οι χώροι, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και τους δημότες μας, γιατί πολύ περιμένουμε αυτούς τους χώρους αναψυχής, είναι σε 7 σημεία. Έχουμε ένα μεγάλο χώρο στην Αγία Κατερίνη 4,5 στρεμμάτων που θα γίνει χώρος αναψυχής και πρασίνου. Έχουμε έναν μεγάλο χώρο στα Λιβάδια που είναι εκεί που είναι οι εργατικές κατοικίες. Θα σας πούμε κάτι για πρώτη φορά, ήταν κάτι που το ήθελε και ο Δήμαρχος. Όσον αφορά τους Λάδη και την Καρπασίας που είναι οι χώροι πέριξ του Δημοτικού Ακινήτου της Οδού Λάδης που αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση με το πρόγραμμα Τρίτσης με ανάδοχο να μελετήσουμε το κτίριο, αλλά αυτή τη στιγμή θα μελετηθεί και ο πέριξ χώρος που είναι κάτι που το ζητά και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Έχουμε να κάνουμε, άρα θα δείτε ότι θα δώσουμε μια ενιαία πρόταση για το κέντρο της πόλης και με χώρο αναψυχής και πρασίνου για τον περιβάλλοντα χώρο τη Λάδη και για τη Λάδη, άρα κάτι καινούριο έρχεται στην πόλη. Έχουμε χώρους στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, στην Οδό Πολυτεχνείων, στον Άγιο Σημεών μέσα που είναι ένας χώρος που χρειάζεται κάποια παρέμβαση γιατί ασφιχτιά αυτό το μέρος και η Οδός Ξενομίδη. Είναι χώροι οι οποίοι θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Μιλάμε για ένα budget γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια και είναι κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω και για τον κύριο Γιαμά για το ΓΔΑΠΑΜΕΑ. Είναι κάτι που γίνεται είναι πρωτοποριακό αυτό, το ζήτησε και εκείνος. Οι τεχνικές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν, ετοίμασαν τη μελέτη. Είναι ένας χώρος που θα εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΚΔΑΚ Κοφινά. Αν θέλετε να σας πει δύο κουβέντες και εκείνος, γιατί και εκείνος προσπάθησε πολύ για αυτό το χώρο. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόταση η οποία φεύγει για την διαχειριστική αρχή. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Μάρκος Γεραζούνης και συνέχεια ο Δημήτρης Παντελίδας, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Στη τηλεφωνική μας γραμμή θέλει να παρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα από την Λαϊκή Συσπήρωση ο Μάρκος Σκούφαλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούφαλε.
1: Καλό μεσημέρι. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω. Γιατί αντιλαμβάνομαι και ότι είναι η ώρα τέτοια.
0: Ναι, πρέπει να πάω στο δελτίο γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Σας τρέχω και λίγο.
1: Το θέμα είναι ότι η Δημοτική Αρχή και τα στελέχη της, τα πολιτικά εννοώ βεβαίως, εν προκειμένου ο κύριος Παντελίδας, αρέσκονται στο να αραδιάζουν εκατομμύρια σε τέτοιο βαθμό που ζαλιζόμαστε όλοι από τα πολλά εκατομμύρια. Το διατάφτα όμως, εάν τους ρωτήσεις, είτε δεν υπάρχουν μελέτες, είτε θα γίνουν οι μελέτες, αλλά η δική τους εικονική πραγματικότητα τους επιτρέπει να λένε κορώνες, θα ανασάνει η πόλη, θα κάνει η πόλη, πότε, το 2030, το 2050, ας μας δώσουν μια ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό μόνο ήθελα να πω και επί της ουσίας, ας δουν τι θα γίνει που έχουμε μπροστά μας την αντιπυρική προστασία και περίοδο και όταν τους ζητήσεις ένα κονδύλι δεν δίνουν τίποτα και δεν έχουν και πού να βρουν και πού να κάνουν και ας αφήσουν τα εικονικά έργα που θα γίνουν και θα μελετηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί είμαστε ήδη στο κένα και μετά την επιστροφή μας θα δούμε περισσότερα θέματα. Θα ακούσουμε και την παρέμβαση του Μάρκου Σκούφαλου για το ζήτημα με τον δάνειο θάλαμο στην περιοχή Σιταρού των Καριών.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο Χίου μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι, παρουσία του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών και του υποστράτηγου Νικολάου Γκρέτσα, διοικητή της ΔΚΦΚΑ, Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Στη δήλωσή του, ο βουλευτής Χίου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που δρομολογήθηκε αλλά και θα ολοκληρωθεί υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση θα δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσιου κάνει λόγο ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης με κοινοβουλευτική παρέμβασή του ζητά και την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής στην παρέμβασή του, η παντελής έλλειψη παιδοψυχιάτρου εδώ και χρόνια στο νησί αφήνει παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής υποστήριξης, αναγκάζοντάς τους είτε να μετακινούνται εκτός Χίου με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι η απουσία παιδοψυχιατρικής υποστήριξης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ, επηρεάζοντας άμεσα την αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που χρήζουν ειδικής φροντίδας. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση, το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο, τέως δήμαρχο Σταμάτης Κάρματζης, με την παρακάτω ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, ανάμεσα στα οποία διαβάζουμε. Ο δήμαρχος Χίου, ακολουθώντας ένα δίθεν μοντέρνο μοντέλο διοίκησης, με τα ολέθρια αποτελέσματα που πλέον βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και δημότες, έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο, έπειτα από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών μέσω κινητικότητας. Οι κενές θέσεις ευθύνης όχι μόνο δεν καλύπτονται έγκαιρα, αλλά αντιμετωπίζονται κατά το δοκούν, χωρίς σαφή, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα είναι οι κρίσιμες υπηρεσίες να παραμένουν ακέφαλες επί μακρών. Συγκεκριμένα, στο τμήμα παιδείας της Διεύθυνσης Πρόνοιας δεν ορίστηκε ποτέ αναπληρωτής προϊστάμενος. Η θέση του Διευθυντή Πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Την ίδια στιγμή εκδίδονται αποφάσεις Δημάρχου για αντικατάσταση της κενής αυτής θέσης σε περίπτωση άδειας από προϊστάμενο άλλης διεύθυνσης. Πρόκειται για πραγματική διοικητική πρωτοτυπία. Ποιον ακριβώς αντικαθίσταται, κύριε Δήμαρχε, εκείνον που δεν έχετε καν ορίσει? Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης Ηλίας Παπαδόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της περσινής περίοδου. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Αλήθεια ανέφερε ότι έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις προσωπικού και αναμένονται και κάποιες ακόμη συμβασιούχων οκτάμινης διάρκειας, με στόχο εκτός από την αύξηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων να ενισχυθούν και τα συνεργεία των οδοκαθαριστών στον τομέα της άρρωσης. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα από 8 το πρωί έως 11 θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της Νίζου Παναγία Συνουσών. Κατά το παραπάνω διάστημα απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, κολλημητών, αλλίων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων στην παραπάνω περιοχή. Η Λέσβος αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, καθώς συμφωνήθηκε να φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου στον Τσεσμέ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκαν οι περιφερειακοί διοικητές Αιγαίου των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της θαλάσσιας επιτήρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσαν πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Έτοιμα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρού στις Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου, καταθέτει Λαϊκή Συσπήρωση. Σε δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μάρκος Κούφαλος, τόνισε ότι το επίγον της συζήτησης του θέματος έγκυται στην έναρξη των εργασιών παρά τη θέληση των κατοίκων του χωριού. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στη Χίο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε σύνολο 1.998 ελέγχων, στο νησί μας έγιναν 1.018. Συνολικά βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ στη Χίο βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες, που σημαίνει ότι το ποσοστό παραβάσεων στο νησί μας είναι μικρότερο από τα άλλα νησιά. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμο 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ περιοχή Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, στο Λοποτάμι, ανέμονα Καλλιμασιάς. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της γειακής ιστορίας, ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας αύριο Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου Χίου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Μαλβίνα Λουκάκη. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δημοχείο, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως, αναχώρηση από τις φοιτητικές εστίες Λιβαδίων στις 8.30 το πρωί. Επιστροφή από τα Γρίδια 2.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πόπη Μπουρνιά στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69-49-349-830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο Τετάρτη και Πέμπτη από τις 6.30 έως τις 8.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιήγησης και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 του μήνα 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατο αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου και τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου νίκησε με 4-0 τον Πανιόνιο Βαρβασιακό και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό. Σε εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου νίκησε με 6-0 τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 2. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ. Τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και 60 στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2001. Επίσκεψη στοιχείο και τα ψαρά πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα, της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
4: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
5: ναι,
4: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
5: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι λίγα.
5: Μάλιστα.
4: Αυτά που μεταφέρονται.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Χιώτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και με άλλους συνομιλητές. Αναφερόμαστε στην λειτουργία των δανειοθαλάμων για την λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν

0: έργο της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίο. Τις τελευταίες ημέρες έχει επανέλθει στο προσκήνιο η χρήση της περιοχής Σιταρού, για την οποία έχουμε έντονες αντιδράσεις από τις καρδιές. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και λαϊκή συνέλευση στο χωριό. Είχαμε τον Παντελή το Βρουλή, τον αντιπεριφερειάρχη, να λέει ότι υπάρχει ένας προβληματισμός με τη χρήση της συγκεκριμένης περιοχής λόγω και της γειτνίασης με το έργο του φράγματος Κόρης Γεφύρη. Είχαμε την παρέμβαση της ΛΑΣ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που ζητά παρέμβαση της περιφέρειας για το συγκεκριμένο ζήτημα, και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου πάλι η Λαϊκή Συσπήρωση, η Δημοτική Παράταξη με τον Μάρκο Σκούφαλο ζητά στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να μπει το θέμα. Η επόμενη συνεδρία προγραμματίζεται να γίνει στις 27 Μαΐου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Σκούφαλος.
1: Να σας ευχαριστήσω όλα ως Λαϊκή Συσπήρωση για την παρουσία σας σε σχέση και με το αίτημα που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και αφορά στο δανειοθάλαμο στις Καριές, ο οποίος έτσι θελικά προωθείται από την κυβέρνηση και από τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Το δεύτερο είναι, να πω, μια κοινοτυπία, το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Προφανώς κυβερνάει το κεφάλαιο, είτε είναι τραπεζικό, εφοπλιστικό, επιχειρηματικό, μεγαλοκατασκευαστές κλπ. Και ποιο είναι το προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, οι εκάστοτες κυβερνήσεις. Βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδειχθεί πάρα πολύ καλός βαστάζος για αυτά τα συμφέροντα, και μπορούμε να το δούμε και στις περιπτώσεις των υποτιθέμενων μεγάλων έργων που έχουν καταντήσει άρτα στο γεφύρι, στο νομό μας, στο νησί μας δηλαδή, και με τις κόρες στο γεφύρι και με διάφορα έργα που αφορούν στο νοσοκομείο και που εγκαινιάζονται αλλά δεν έχουν ιατρικό προσωπικό, και φυσικά και με το αεροδρόμιο που κάθε λίγο και λιγάκι τελειώνει, αλλά δεν φαίνεται καμία προοπτική, εκτός από τα φυλάδια του κυβερνητικού βουλευτή του κυρίου Μηταράκη, που όλα τα έργα, πέρα από την οικειοποίηση που προσπαθεί να κάνει στα παλαιά έργα ότι είναι δικά του κλπ, αυτό το αφήνουμε στην άκρη, είναι τελειωμένα. Λοιπόν, προσπαθεί να στήσει μια εικονική πραγματικότητα. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται το αεροδρόμιο, οι κυβερνητικές ευθύνες είναι απόλυτες, που σε αγαστή συνεργασία με το μεγαλοκατασκευαστή που έχει αναλάβει το έργο και με τους υπόλοιπους που εμπλέκονται, γίνεται αυτό που λέμε ότι μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Δηλαδή, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των εταιριών στις τιμές των ναδρανών υλικών και όλα αυτά τα πράγματα δημιούργησαν μια κατάσταση που ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθεί η κυβέρνηση με τις πλάτες της, προκειμένου από τα αδρανή υλικά, αντί να αγοράζονται δεν ξέρω εγώ από πού, αν θα είναι από την Τουρκία, αν θα είναι από τη Λατό, αν θα είναι από τη Μαρκό. Αυτό αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης και της εταιρείας. Αντί λοιπόν να πάμε να κόψουμε το κεφάλι τους προκειμένου να τελειώσει αυτή η δουλειά και να τελειώνει και το αεροδρόμιο, έχουμε τη λογική των δανειοθαλάμων και την πλήρη καταστροφή μια σειρά τόπων. Καταστροφή η οποία είναι διαγυμνού οφθαλμού ορατή, για παράδειγμα στο Μερσενίδη, καταχρηστική χρήση πέρα από το δανειοθαλάμο, και πάλι μιλώ για το Μερσενίδη, και την ώρα όλα αυτά που υπάρχει διολύστηση του εδάφους, και φοβόμαστε ως Λαϊκή Συσπήρωση ότι σε λίγο καιρό θα δούμε το μοναστήρι, ένα τοπόσιμο για τυχείο, να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Στην ίδια λογική κινούνται και στο δανειοθάλαμο των Καριών. Τι και αν βρίσκεται κοντά στο φράγμα, τι και αν έχουν ενστάσει σε ένα ολόκληρο χωριό, τι και αν γίνονται λαϊκές συνελεύσεις, επιστρατεύονται οι διάφοροι νόμοι και παρανόμοι και γραφειοκρατικές διαδικασίες για να στηθεί σε αυτή τη φάση, εκτιμάμε εμείς, ένα παιχνίδι που λέει τι. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται αεροδρόμιο? Φταίνε οι καρούσοι που δεν δίνουν δανειοθάλαμο. Δεν φταίνε όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση και οι μεγαλοκατασκευαστές που έχουν αναλάβει το έργο ή που φαγώνονται με τους υπόλοιπους, αλλά φταίνε τη μια φταίει φταίνε οι καρούσοι για αυτό το λόγο, την άλλη φταίει η ΔΕΙΑΧ, την άλλη φταίει η Οδός Χρήστου και όλα αυτά τα πράγματα. Για μας αυτά είναι προφάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι το πώς θα γίνουν τα έργα, το πώς θα βρεθούν τα αδρανή υλικά να κόψουν το λαιμό τους. Έχουν υπογράψει συγκεκριμένες ρήτρες, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες, πρέπει να τελειώνει το αεροδρόμιο και επαναλαμβάνουμε να κόψουν το λαιμό τους κυβέρνηση που κάνει τις πλάτες στους μεγαλοκατασκευαστές και όχι να προσπαθούν με εμβόλυμες λύσεις επισφαλής, λέει μια ομάδα τεχνικών και πολιτικών μηχανικών που αφορούν την αποπεράτωση ενός αεροδρομίου και ενός διαδρόμου ο οποίος ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Εμείς δεν είμαστε τεχνικοί να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε όμως να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνουν αυστηρότατοι έλεγχοι και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, μιας και υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να μην έχουμε φτιάξει δυνητικά ένα δρόμο ή μια γραμμή των τεμπών, αλλά να έχουμε φτιάξει ένα ασφαλές αεροδρόμιο. Και βεβαίως ως Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά αν θέλετε και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπαίνουν στη λογική να χαλούν, να καταστρέφουν, επαναλαμβάνω, τους τόπους γύρω από την περιοχή μας, είτε είναι οι Καριές, είτε το Μερσινίδη, είτε οποιοδήποτε άλλο μέρος, προκειμένου να βγουν από τα αδιέξοδα που η ίδια η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με τους μεγαλοκατασκευαστές έχουν δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα, πάλι ως Λαϊκή Συσπήρωση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέμε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια λογική αεροδρόμιο και ό,τι να είναι. Αεροδρόμιο με όλη αυτή τη φασαρία για να δοθεί στη Φράπορτ. Έχει βγει ο διαγωνισμός μαζί με τα αεροδρόμιο Λίμνου, Ικαρίας και Χίου για να πουληθούν στη Φράπορτ. Και ήδη τρέχει στη Φράπορτ. Σε όποια αγοράσει και το είπε εδώ μέσα ο κ. Μηταράκης. Δεύτερον, με τι εισιτήρια, γιατί εισιτήρια μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό την ώρα που η Aegean Airlines κατά τη διάρκεια του COVID είχε πρημοδοτηθεί με 140 εκατομμύρια για να μην χρεοκοπήσει και επέστρεψε τα 90. Δηλαδή δεν θα δούμε το όλο πλαίσιο πώς λειτουργεί. Δεν θα δούμε, για παράδειγμα, φέραμε τον κόσμο στο νησί, σε ποιο νοσοκομείο θα περιθάλπεται αν ομιγέννητο γίνει κάτι, ή σε ποιες οι άλλες υποδομές σε περίπτωση πυρκαγιών. Θυμάστε πέρσι εσείς τα αναδείξατε μια σειρά ζητήματα. Και ερχόμαστε εδώ πέρα και αρχίζουμε να κουνάμε τα δάχτυλα η κυβέρνηση ότι ποιος θα φταίει κάθε φορά αν καθυστερήσει το αεροδρόμιο. Τη μία, όπως είπα προηγουμένως, το τάδε χωριό, την άλλη ο τάδε φορέας, την παράλληλο τάδε. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι στη λογική των δανειοθαλάμων και ειδικά έτσι όπως έχει καταχρηστικά χρησιμοποιηθεί, που αφορά και το νησί των Καριών. Συντασσόμαστε και στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων. Λέμε βεβαίως ότι θα πρέπει το έργο να τελειώσει και ευθύνη για να τελειώσει έχουν η κυβέρνηση και τα πάρε δώσε και οι πλάτες που έχει με το μεγαλοκατασκευαστικό κεφάλαιο και όχι μόνο αυτό. Ας κόψουν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά το λαιμό τους, να τελειώσουν ένα έργο το οποίο για μας είναι και αιτία πολέμου και η ιδιωτικοποίησή του αλλά και η αποσύνδεσή του από μια σειρά έργα στο νησί που πρέπει ολιστικά να τα δούμε να τελειώσουν προκειμένου να έχουμε ασφαλείς συγκοινωνίες, φτηνές και για όλο το λαό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το σκεπτικό της παρέμβασης της ΛΑΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, στις 27 του Μάη, που επαναλαμβάνουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα γίνει συνεδρίαση. Θα δούμε αν από εκεί και πέρα θα έχουμε και συνέχεια. Να θυμίσω πάντως ότι η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του έργου του αεροδρομίου κατέληξε με την απόφαση να συγκεντρωθούν ερωτήματα τα οποία θα απευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών κλπ. Προς απάντηση και εφόσον απαντήσει το Υπουργείο, να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ξανά. Αν δεν απαντήσει, πάλι να συζητηθεί και να ληφθεί μία απόφαση για το ποια θα είναι η στάση του απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το έργο του αεροδρομίου και τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί κατά διαστήματα. Απλά, υπενθύμηση κάνω, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι είχαμε μια μήνυ θαλασσοταραχή στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία ο Παντελής Μουχλής έβαλε ζήτημα αξιοποίησης ενός ποσού της τάξης των 120.000 ευρώ που εξοικονομήθηκε από τη αγωνιστική διαδικασία για την αβαγουσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων, προκειμένου ένα μέρος αυτού του ποσού να διατεθεί για να μπουν, να μπει αβαγουσώστης και στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα, που δεν είναι μέσα σε αυτήν την ομάδα των πολυσύχναστων παραλίων που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν αβαγουσώστη. Ο Παντελής ο Μουχλής έλαβε απάντηση από τον Δήμαρχο που δεν τον ικανοποίησε. Τον παρέπεψαν στην ουσία για την επόμενη θερινή σεζόν. Πάμε να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν. Από τη μια ο Παντελής Μουχλής από τη Συμμαχία Αξιών και από την άλλη ο Γιάννης Ομαλαφής ο Δήμαρχος Σχοιού.
2: Με 120.000 όφελος, δεν νομίζω ότι είναι κόστος ιδιαίτερο μεγάλο το να πήγαινε ένα ποσό να προσβελθεί ένας ναυαγωσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα. Θέλω να το δούμε, θέλω να το δείτε, διαφορετικά εγώ καταψηφίσω και θέλω να πάρω ένα αντίγραφο.
3: Θα είναι μέσα στην μελέτη του χρόνου, πάση περιπτώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν έξω από τη μελέτη βρεθεί ναυαγωσώστης που θα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εξάλλου υπάρχει έτοιμα από τρεις παραλίες γι' αυτό.
4: Πώς θα πληρωθεί όμως, μην κρατάμε τώρα έτσι.
5: Το πού θα μπουν ναυαγωσώστες το αποφασίζει εκτός από τη Δημοτική Επιτροπή. Ισυχείται η Λιμενική Επιτροπή.
3: Σωστά.
5: Δηλαδή συγκαλείται το όργανο στο λιμεναρχείο και αποφασίζουν εκεί που θα πούνε αποκοσώστες. Και δεν έχει προταθεί από εκεί. Ίσως ο αντιδήμαρχος.
2: Μιλώντας με τον κεντρικό λιμενάρχη, ο Δήμος Χίου μπορεί να εγκαταστήσει ένα αποκοσώστη τον Αύγουστο που συνεδριάζει, επειδή δεν συνεδριάζει η Επιτροπή. Τακτικά είναι μια φορά το χρόνο. Μπορεί ο Δήμος λοιπόν να προσθέσει σε όποιες παραλίες θέλει να αβαγωσώστη και τον Αύγουστο η Επιτροπή θα εγκρίνει, αλίμονο να μην εγκρίνει επιπλέον αυτόν τον αβαγωσώστη. Σήμερα, φέτος, μπορεί ο Δήμος να επιλέξει μία ή δύο παραλίες, να βάλει ένα αβαγωσώστη. Δεν θα έρθει το λιμεναρχείο να σου πει γιατί έβαλες. Θα ελέγξει και αυτόν τον αβαγωσώστη αν πληρεί τις προϋποθέσεις.
3: Εγώ αυτό σας είπα προηγουμένως.
2: Ναι, αλλά αν περάσει η φετινή χρονιά.
3: Υπάρχει ένα τυπικό πρόβλημα.
2: Δεν είναι τυπικό. Το λιμεναρχείο δεν έχει πρόβλημα να μπει ναυαγωσώστη. Αν ο Δήμος το αποφασίσει, τον Αύγουστο θα προσθεθεί αυτή η παραλία, η μία ή η δεύτερη, στο πρακτικό μαζί με τις υπόλοιπες. Απλά παίρνετε την ευθύνη να μην πει και φέτος ο Μέγα Λιμιώνας, ενώ είχαμε συμβάντα και ενώ έχουν καταγραφεί και ενώ έχουμε και όφελος χρημάτων από την ναυαγωσώστη κάλυψη. Αυτό παίρνετε εσείς την ευθύνη. Εγώ τότε καταψηφίζω και την προηγούμενη. Πώς την ψήφισα τότε, κύριε Καμπούρη, που με πήρατε να το δούμε αυτό, και ότι να ψηφίσαμε την αυγοσωστική κάλυψη με την προϋπόθεση ότι θα γινότανε και θα ψαχνότανε αυτό το όφελος. Όπως βλέπετε, εμείς σαν Επιτροπή, κανείς δεν κοίταξε αυτό που είπαμε, κανείς δεν πάνε. Αυτά που λέμε πουθενά δεν πάνε, μένουν μεταξύ μας. Οπότε δεν ξέρω τι να πω από εκεί και μετά, γι' αυτό και καταψηφίζω.
6: Αν εγκριθεί τον Αύγουστο, θα ισχύει αναδρομικά.
4: Όχι.
2: Το κομμάτι της Επιτροπής που εγκρίνει πού θα μπουν πολυσύχναστες και πού θα μπουν ναυαγωσώστες είναι τυπικό. Αν ο Δήμος αποφασίσει.
3: Τι εννοείται,
2: και θέλει,
3: τυπικό κύριε Μουχλή, τι εννοείται.
2: Ότι αν σήμερα, κύριε Δήμαρχε, αποφασίσουμε.
3: Εγώ σας είπα, κάντε υπομονή. Αν βρεθεί η φόρμουλα, ζητάνε τρεις παραλίες, θα μπουν και στις τρεις.
2: Εγώ σας πω, αλλά πέρα. Δεν είναι τυπικό. Αν σήμερα εσείς αποφασίσουμε στο Μέγα Λιμιώνα να μπει παναβαγωστώσεις 1η Ιουνίου, ο ναυαγωστώσεις μπορεί να μπει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η Επιτροπή τον Αύγουστο θα το κυρώσει.
4: Μισό.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φούσκωσε λίγο η θάλασσα. Τώρα, τι θα γίνει τελικά. Εγώ δεν κατάλαβα. Αν βρεθεί, λέει, φόρμουλα, λέει ο Δήμαρχος, μπορεί να πάνε όχι μόνο στο Μέγα Λιμιώνα, αλλά και σε άλλες δύο παραλίες που επίσης ζητάνε να βαγωσώστη. Θα περιμένουμε να τους δούμε. Αν δεν τους δούμε, σημαίνει ότι δεν βρέθηκε η φόρμουλα. Με τούτα και με τα άλλα, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Συνεχίζουμε με διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.
7: Καθημερινά. Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: πλην 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλος στο μικρόφωνο για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Την τελευταία στιγμή σταμάτησε την επανέναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, γιατί του το ζήτησαν Άραβες ηγέτες. Τον χλεβάζουν οι Ιρανοί, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις τιμές καυσίμων και του ρεύματος. Ήδη όσοι προγραμματίζετε καλοκαιρινές διακοπές, καλό είναι να γνωρίζετε ότι...
1: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή 12 Ιόνιο Κυκλάδες το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
0: Φεύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και πηγαίνουν μοιράς, προσγειώνονται μοιράς. Τι σημαίνει, θα δούμε, αυτή η αλλαγή τακτικής από πλευράς ενόπλων δυνάμεων. Επιμένουν τα τουρκικά μέσα στις πληροφορίες για τον νόμο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Μήνυμα από Γεραπετρίτη.
2: Η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
3: Θαλάσσιος γαλλοταξικός σχεδιασμός δείχνει η Ελλάδα το τι διεκδικεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. 12 μίλια στο Ιόνιο, άρα η πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρμόζει τα 12 μίλια. Νόμος Μανιάτη, κάτι Παναγίδη λένε.
4: Είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας.
0: Ημέρα μνήμης η σημερινή για τους σφαγιασθέντες του ποντιακού ελληνισμού. Εκδηλώσεις έχουμε σε όλη τη χώρα για τη γενοκτονία των ποντίων, με τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα για τους βασανισμούς και τις μαζικές εξοντώσεις, να μην αφήνουν περιθώρια σε αυτούς που επιμένουν ακόμη και σήμερα στην αλλαγή της ιστορίας.
5: Που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω
0: κάστρος,
5: εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος. Τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως.
0: 353, τουλάχιστον 353.000 οι νεκροί. Και το χάρο με τα μάτια της είδε μια γυναίκα, και δεν είναι η μόνη, που έπεσε θύμα μιας συμμορίας που της άρπαξε την τσάντα. Της πήραμε βεβαίως την τσάντα. Δεν έφτανε αυτό, την πέταξαν σε ένα χαντάκι τη γυναίκα και άρχισαν να την πετροβολούν.
6: Άρχισα να τους φωνάζω, τι κάνετε εκεί, αφήστε την τσάντα κάτω. Και εκεί που θα τα πλησίαζα για να προσπαθήσω αυτόν που είχε την τσάντα να την πάρω, βρέθηκα σε ένα χαντάκι και εκεί τραυματίστηκα πολύ. Ο μεγάλος με την τσάντα συνέχισε να τρέχει, τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν διάφορο αντικείμενο πάνω μου.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πρώτα να δούμε τα της κίνησης, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο πολλοί μας έχετε ειδοποιήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο και με μηνύματα. Αυτή η έντονη οσμή στα νότιες, κυρίως νότιες περιοχές. Θα το δούμε όμως συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εγώ κυκλοφοριακά στα νότια θα σας πάω, στον Πειραιά, γιατί ο δυσκολότερος δρόμος, το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει πολλά αυτοκίνητα. Και όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω της Κόνωνος και της Ομηρίδου Σκυλίτσης λόγω εργασιών, βρίσκεται μεγάλη καθυστέρηση. Εργασίες στην ακτή Μιαούλη, εργασίες και στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κέντρο της Αθήνας η στα δύο είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και έχουμε μικρές καθυστερήσεις, ευτυχώς μικρές, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, με αυτό που σας είπα, και είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Δεν ξέρω κι αν στις αρχές, δηλαδή, πυροσβεστική αστυνομία έχουν χτυπήσει τηλέφωνα από πολίτες που λένε ότι κάτι μας μυρίζει. Και οι περισσότεροι, να πω εδώ, που παίρνουν και εδώ στο Sky, το περιγράφουν ως σαν μυρωδιά από υγραέριο. Έτσι λένε.
8: Μόνο σε αυτό μπορούμε κι εμείς να συνεισφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραμένει ένα μυστήριο από πού έχει προκληθεί αυτή η οσμή. Αυτό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εκατοντάδες κλήσεις και στο πυροσβεστικό σώμα από διαφορετικές περιοχές και στην αστυνομία.
0: Έχει ανησυχήσει ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, κάποια διαρροή.
8: Και μιλάμε και για οσμή, η οποία δεν περιορίζεται στα νότια προάστια ή σε κάποιους κοντινούς δήμους, που φαίνεται. Τουλάχιστον γιατί υπάρχουν αναφορές για εκενώσεις σε σχολεία, γραφεία και σε άλλες επιχειρήσεις σε Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές μέχρι και τη Δάφνη, μέχρι και πιο κοντά στο κέντρο και στην περιοχή των Ελλήνων Ρώσων. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες κλήσεις που έχει λάβει το πυροσβεστικό. Αυτό που μας διευκρινίζεται είναι και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια διαχείριση συμβάντος. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι υπάρχει κάποια έκρηξη, κάποιο βιομηχανικό ατύχημα, κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια επικοινωνία των αρχών για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας και με τη δημόσια υπηρεσία όσον αφορά την παροχή αερίου με την ΔΕΠΑ, για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν φαίνεται να έχει δοθεί κάποια τέτοια εξήγηση ότι υπάρχει εν γνώση τους κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μία κινητοποίηση και από το λιμενικό όσον αφορά το θαλάσσιο κομμάτι, αν είναι κάτι εκεί το οποίο... Εκεί. Ναι, βέβαια ούτε εκεί υπάρχει μια ενημέρωση για κάποιο συμβάν, είναι όλα προληπτικά μέχρι στιγμής που σας αναφέρουμε. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δικές σου πληροφορίες για το από πού χτυπάνε τηλέφωνα στις αρχές, πυροσβεστική και αστυνομία, έχουμε και έτσι έναν υποτυπώδη χάρτη εκεί όπου υπάρχει εντόνιο οσμή. Οπότε περιμένουμε, Γιώργο.
8: Από την παραμονή ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεισφέρω εγώ μόνο εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο και εδώ στον Sky, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος στο Ροδοψάλτης και από τη Γλυφάδα. Έχετε πάρει και από το Κερατσίνη, έχετε πάρει και από την Τραπετσόνα. Αρκετά τηλέφωνα από Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Και επίσης υπάρχει μία πληροφορία από το Υπουργείο Ενέργειας που λέει όχι τι είναι αλλά τι δεν είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας, η πληροφορία που δίνει είναι ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτή η οσμή αερίου, υγραερίου όπως περιγράφεται, θα το δούμε, ελπίζω, σε πολύ λίγο. Και θα ξεκινήσουμε τώρα με τις πληροφορίες για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες τοποθετήσεις για το ακριβές περιεχόμενο του νόμου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, εντούτοις φαίνεται ότι μέσα από διαρροές στον τουρκικό τύπο επιχειρεί η Τουρκία να δώσει αυτό το περίγραμμα των διεκδικήσεών της, του νομοσχεδίου. Μάλιστα, για πρώτη φορά είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών για το θέμα, προσεκτικός ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί επαναλαμβάνω, ως Υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να συνομιλεί με πληροφορίες που διαρρέονται στον τύπο, αλλά είπε κάποια πράγματα, θα τα δούμε και αυτά. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει για το άλλο θέμα που προέκυψε με την απομάκρυση των Patriot, ότι δεν συνδέεται η απομάκρυση των Patriot με όλο αυτό που συμβαίνει με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Είναι κίνηση τακτικής από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Με τη σειρά όλα θα μας βοηθήσει η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Καλώς ήρθες.
9: Καλό μεσημέρι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Το πρόβλημα όταν έχεις απλώσει τις πληροφορίες στο τραπέζι είναι να πιάσεις το νήμα από κάπου. Ας πούμε από το Υπουργείο που καλύπτεις και ρεπορταζιακά.
9: Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφορικά και με το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε χθες μέσω του συνεδρίου του κύκλου ιδεών ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν υπάρξει κάποια απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε. Μάλιστα, τόνισε ότι υπάρχουν τα φόρα ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, αλλά και οι συμμαχικές μας δυνάμεις, όπου η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες έχουν λόγο και μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο, όμως, να σου προσθέσω ότι για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αν δεν λυθεί η υποκείμενη αιτία η οποία παράγει τη κρίση, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας, βιώσιμη ειρήνη στη γειτονιά μας δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, άρα ο Γεραπετρίτης, αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει να μπει ακριβώς στην ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή βεβαίως που, και σωστά κατά τη γνώμη μου, πράττει ως Υπουργός των Εξωτερικών, δεν μπορεί να εμπλακεί σε μια συζήτηση με πληροφορίες που
9: δεν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα σχολιάσω διαρροές.
0: Ναι. Από την άλλη όμως, να το δούμε και από την άλλη, φροντίζει να στείλει και ένα μήνυμα, δηλαδή τους λέει ότι κοιτάξτε, ό,τι και να ψηφίσετε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφενός και αφετέρου εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Να τα γνωρίζετε αυτά.
9: Έχουμε ήδη έτοιμα, έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για Ραπετρίτη για να πάμε μετά στο επόμενο θέμα μας που είναι η Patriot, που και εκεί έχει προκληθεί αρκετή συζήτηση.
2: Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά, ακούσαμε ένα απόσπασμα με τον κύριο Γεραπετρίτη, το πλήρες ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου και προχωράμε στο επόμενο. Υπήρξε η απόφαση αυτή από το ΚΙΣΕΑ για την απομάκρυση των Patriot και μάλιστα το είδα να γράφεται κιόλας τύπου σχόλια ότι να, μήπως η Ελλάδα, η κυβέρνηση παίρνει τους Patriot από την Κάρπαθο για να μην προκληθεί μεγαλύτερη ένταση εν ώψη του νομοσχεδίου αυτή για την Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
9: Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από την εκπομπή του Sky σήμερα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το ξεκαθάρισε αυτό το συγκεκριμένο, στο οποίο αναφέρεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες μας. Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω ανησυχίας ή αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Είχε προηγηθεί, όπως είπες και εσύ, η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους. Επίσης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα F-16 τα οποία είχε στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα.
0: Μάλιστα. Οπότε επιχειρησιακά καλύπτονται κάποιες ανάγκες και δεν συνδέονται επουδενή από ό,τι λένε τουλάχιστον οι υπουργοί με τις εξελίξεις αυτές. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από ό,τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
10: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δίθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία.
0: Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας είναι καθοδόν προς την Γερμανία, αλλά σήμερα είναι νομίζω στην Αυστρία.
9: Βρίσκεται στην Αυστρία, με συγχωρείτε, όπου συμμετείχε σε ένα φόρουμ με θέμα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, όπου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής ασάφειας, συμπληρώνοντας ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν το ρεβιζιονισμό, την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού και τη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κ. Δένδιας επίσης τόνισε ότι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε σε φόρουμ είναι καθημερινή πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, έδωσε και εκείνος το στίγμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου για όλο το πλέγμα που αυτή τη στιγμή τέλος πάντων συνθέτει την εικόνα των ελληνοτουρκικών. Και θα πάμε αμέσως στο Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Και έχει μια ιδιαίτερη αξία, θα έλεγα, γιατί ο Δένδιας τώρα πηγαίνει στη Γερμανία μία-δύο ημέρες μετά αφότου έχει δεχθεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών τον Φιντάν, και η Γερμανία, επειδή μιλάμε και για Patriot, πρόκειται να στείλει και Patriot στην Τουρκία. Δηλαδή, λιγάκι περιπλέκεται όλο αυτό.
11: Και Patriot, εγώ θα το περιπλέξω κι άλλο. Θέλει Patriot, το ανακοίνωσε την ίδια μέρα που η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο. Δηλαδή, που μάλλον όχι Κάρπαθο, και από τον Εύρο, που ίσως προστάτευα μάλλον και ευρύτερη περιοχή, δεν ανακοινώθηκε. Και τώρα η Γερμανία την ίδια μέρα στέλνει Patriot. ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Ναι, η Γερμανία
11: από και πέρα,
0: στέλνει πάντα για να καλύψει τις ανάγκες αεράμυνας της Τουρκίας, που αυτή τη στιγμή βεβαίως πάσχει η Τουρκία στο συγκεκριμένο κομμάτι.
11: Προφανώς καλύπτονταν από άλλους πάτριων της ευρύτερης περιοχής. Από και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες υπήρξε τη συνάντηση του Φιντάν με τον Γερμανό ομολογό του, τον Βάντεφολ, και όπου εκεί υπήρξαν συστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία στην Τουρκία, όπου για να ενταχθεί κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Ο Φιντάν είπε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην πολιτικοποιηθεί, να μην ασχολούνται με τα πολιτικά ζητήματα, αλλά να δουν την πραγματικότητα σήμερα, τον ρεαλισμό, όταν είναι πολιτικά ζητήματα, είναι η Κύπρος, η Ελλάδα κτλ. Όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο έρχεται. Σήμερα τα μηνύματα που έρχονται από την Τουρκία είναι πολύ πιο προσεκτικά από τις προηγούμενες ημέρες. Ότι το νομοσχέδιο θα είναι λίγο περιγραφικό μεν όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν μιλάνε πια για τα νησιά, για τις γκρίζες ζώνες. Λένε ότι θα είναι το πλαίσιο. Και από εκεί πέρα ένα άρθρο στη Χουρίδα μας που κάνει εντύπωση, που λέει ίσως χρειάζεται, επειδή αρχίζει η ταραχή στα ήρεμα νερά, ίσως χρειάζεται να ξαναξεκινήσει ένας διάλογος που αφορά και την οριοθέτηση στο Αιγαίο.
0: Ωραία. Για τη συνάντηση, μάλλον την οπτική της Γερμανίας, θα μας την πει και η Δήμητρα Κυρανούδη για το πώς βλέπει η Γερμανία, όχι η Τουρκία, η Γερμανία τη σχέση της με την Τουρκία. Αλλά για να σταθούμε λιγάκι στο νομοσχέδιο, εγώ διάβασα προσεκτικά και το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή και σημειώνω και ένα στοιχείο, γιατί μας λες ότι σήμερα λιγάκι το κλίμα είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, σε όλα αυτά τα σενάρια που υπόθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχει υπάρξει κάποια διέψευση από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας.
11: Πολύ σωστά. Όχι, έτσι συνήθως. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα από τα οποία ενοχλούν, δηλαδή όταν λένε θα υψώσουν σημαίε στα 152 νησιά, θα ενταχθούν οι κρίζες ζώνες, όχι επειδή κρατική τηλεόραση. Κάπου βγαίνει η υπηρεσία καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων, υπάρχει στην τουρκική προεδρία, και άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική, η εξωτερική πολιτική που αφορά το Ιράκ, βγάζει διάψευση. Τώρα δεν υπήρξε καμία διάψευση. Ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο να υπάρχει διάψευση, εκτός και αν ισχύουν, το οποίο το δούμε αρχές Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτές οι πληροφορίες σήμερα από την Τουρκία. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού και καθηγητής στο Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο, το πρωί ήταν στο Sky.
4: Όταν έρχεται ένα αναθεωρητικό δόγμα να θεσμοθετηθεί και να γίνει εσωτερικό δίκαιο, είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας. Πρέπετε. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα επιχειρήσει επί του πεδίου η Τουρκία να τα εφαρμόσει όλα αυτά, αλλά επιχειρείται φαρδιά πλατιά μια ακόμη προσπάθεια αναβαθμισμένη φιλανδοποίησης της Ελλάδας και του Αιγαίου.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Τώρα ο κύριος Γκίνης, που ως επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Sky μίλησε, έχει και το επιχειρησιακό στοιχείο στο σχολείο του.
12: Έκανε μια δοκιμή αντιδράσεων. Διέρευσε ότι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δει πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά. Στρατιωτικά δεν εννοώ ότι πρέπει να ανεβάσουμε την κρίση, αλλά πρέπει να έχουμε ετοιμότητα. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, νομίζω ότι έχουμε ακούσει τις ανάλογες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτή η εκτίμηση του κύριου Γκίνη για τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, μάλλον αυτά που διαραίονται στον τουρκικό τύπο ότι θα πράξει η Άγκυρα, εντός μάλιστα προσδιορίζουν και το χρονικό διάστημα εντός του Ιουνίου. Τώρα σας είπαμε πριν, ακροθυγός ο Μανώλης Κωστίδης μίλησε για τη συνάντηση αυτή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με το Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Θα πάμε στην Διευθύντρια της Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί το ένα θέμα που έχει να κάνει με τα γερμανοτουρκικά είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την αεράμινα της Τουρκίας. Θα είναι πάτριοτ εκεί. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από το Βερολίνο. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της γερμανοτουρκικής στρατηγικής συνεργασίας. Μετά από 12 χρόνια, τρίτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας και Γερμανίας ξεκίνησε και πάλι πολύ δυναμικά, με στόχο όχι απλώς την εμβάθυνση, αλλά πλέον πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κρατάμε λοιπόν από την πολύ κρίσιμη χθεσινή συνάντηση το γεγονός ότι πέρα από το πράσινο φως για τα Eurofighter στην Τουρκία, το οποίο πλέον η Γερμανία θεωρεί λήξαν, είναι και συμπαραγωγός χώρα και πλέον δεν τίθεται κάποια, δεν θέτει η Γερμανία καμία επιφύλαξη, δόθηκε πλέον και πράσινο φως για την αποστολή μιας πτυχίας γερμανικών Patriot με 150 στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τουρκία στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής το επόμενο διάστημα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γερμανοτουρκική συνεργασία, πέρα από τα όσα υπόθηκαν χθες για την στήριξη της Γερμανίας στην Άγκυρα, ευρύτερα και για ενδεχόμενες μελλοντικές συνέργειες στο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ότι το Βερολίνο στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με αναφορά βέβαια στα κριτήρια της Κοπενχάγης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Άγκυρα να ζητά ρεαλισμό από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Πάντως αυτό που κρατάμε συνολικά από τη χθεσινή επίσκεψη, και δεδομένου ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα είχαμε και την επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα, είναι ότι φαίνεται ότι η συνεργασία Βερολίνου και Άγκυρας βρίσκεται σε ένα πολύ πιο προχωρημένο και όριμο επίπεδο, τουλάχιστον ως προς τα εξοπλιστικά, σε σχέση με την συνεργασία αυτή τη στιγμή με την Αθήνα, γιατί αυτό που μάθαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα από πηγές και από τις δύο πλευρές είναι ότι ακόμα πρέπει να διανυστεί πολύς δρόμος για να υπάρξει μια εμβάθυνση των Έλληνο-γερμανικών σχέσεων στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας στο επόμενο διάστημα, και βέβαια η Αθήνα θέτει ως κόκκινη γραμμή το ζητά ζητήματα της, που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η παράλληλη πορεία των σχέσεων.
0: Ναι. Είναι φανερές οι προθέσεις της Γερμανίας του Βερολίνου, νομίζω εσύ το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα από εμάς, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ορισμένους τομείς όπως τα εξοπλιστικά. Από την άλλη, η Αθήνα εκφράζει τις επιφυλάξεις της, δεν το έκρυψε, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι των υποβρυχίων, που τώρα η Ελλάδα είναι στην διαδικασία αναζήτησης αγοράς υποβρυχίων. Δεν μπορεί η Γερμανία να πουλάει και στην Ελλάδα και μετά να πουλήσει και στην Τουρκία η ίδια τεχνολογία. Αυτό είναι σαφές. Οπότε κάπου εκεί δημιουργείται ένα σκηνικό που τα εξοπλιστικά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
13: Και είναι σαφές, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, κλείνοντας, ότι για τη Γερμανία, και αυτό μας το επισημαίνουν ανώτατες γερμανικές πηγές, ότι η Τουρκία δεν θεωρείται απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά την προσέγγιση του Βερολίνου, δεδομένου ότι είναι ένας αξιόπιστος, όπως είπαν και χθες, εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα βέβαια έχει άλλη αντίληψη για το ζήτημα, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρίσκονται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο πυρήνας των τριβών και των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξη από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
3: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
25: Hertz Leasing.
24: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
25: Hertz Leasing.
24: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
25: Hertz Leasing.
24: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
26: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
27: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
29: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
30: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στη ροή των ειδήσεων, έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, αλλά κάθε... που προκύπτει πληροφορία σχετικά με αυτό που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο στα νότια προάστια, της έντονης οσμής που περιγράφεται ως υγραέριο ή κάτι που μοιάζει με υγραέριο, αντιλαμβάνεστε ότι θα σας το μεταδίδουμε την ίδια στιγμή. Οπότε θα συνεχίζουμε παρουσιάζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας και όποτε έχουμε κάτι νεότερο θα το βάζουμε εμβόλυμα. Ήδη οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΕ βρίσκονται έξω, κάνουν ρεπορτάζ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και μαζί τους. Διαβάζω ανακοίνωση του Δήμου Νέα Σμύρνης, λέει ο Δήμαρχος. Η σύσταση είναι παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Έχουμε μία διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης ρύπανσης. Διαβάζω επίσης από τον SkyGR και άλλες ιστοσελίδες ότι εκενώθηκε, παίρνει δραματική τροπή με αυτή, χρησιμοποιώντας αυτό το ρήμα, τέλος πάντων ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στο Δημαρχείο του Παλαιοφαλήρου να φύγουν από το Δημαρχείο, γιατί και εκεί στην περιοχή του Παλαιοφαλήρου είναι έντονη οσμή. Υπάρχει θέμα, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
31: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί σήμερα υπάρχει μία είδηση που καταρχάς όλοι γνωρίζουν τη φίρμα Mango. Ο ιδρυτής αυτής της φίρμας πριν από 1-2 χρόνια είχε σκοτωθεί σε ένα τοπίο είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, δυστύχημα. Φαίνεται ότι άλλαξαν ξαφνικά πολλά πράγματα σε αυτή την υπόθεση.
2: Το Δεκέμβριο του 2024, λοιπόν, ο ιδρυτής της εταιρείας Mango, 71 ετών τότε, έπεσε από εγκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σπήλαιο κοντά στη Βαρκελόνη και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Μετά από 2 χρόνια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιού του, του Τζόναθαν Αντίτς, τον οποίο ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας σχεδόν από το πρώτο διάστημα, με πληροφορίες και την ίδια την εφημερίδα El País να αναφέρει ότι δεν έπειθαν οι μαρτυρίες του, έπεφτε σε αντιφάσεις. Και είχαμε ως σήμερα ως αποτέλεσμα την ασύλληψή του, επισήμως πλέον. Ρόλο φαίνεται να έχει παίξει και η μαρτυρία της συντρόφου του πατέρα του, η οποία έκανε λόγο για πολύ κακές σχέσεις μεταξύ τους. Βέβαια, εκείνο το πρωινό φαίνεται ότι οι δυο τους είχαν πάει για πεζοπορία.
0: Άρα ήταν μαζί του όταν έπεσε σε αυτόν τον γκρεμό. Όντως.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είχε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε κατόπιν τις αρχές, λέγοντας ότι ο πατέρας μου έπεσε από το γκρεμό. Ο ιδρυτής της Mango ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ένας ήρεμος δισεκατομμυριούχος, όπως αναφέρεται από ορισμένα διεθνή μέσα, καθώς παρότι είχε φτάσει στην κορυφή, στη γρήγορη μόδα, μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έκανε την εξεζητημένη ζωή. Προτιμούσε να πηγαίνει για πεζοπορία, να κάνει απλά πράγματα. Αγαπούσε πάρα πολύ το χώρο της ένδυσης.
0: Ναι, να κάνει επίδειξη του πλούτου, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
2: Ήθελε, λέει, να μπαίνει μέσα στα καταστήματα και να πιάνει τα υφάσματα, να βλέπει αν είναι τοποθετημένα σε τάξη κτλ. Γι' αυτό ήταν και μια εμβληματική φυσιογνωμία, αν θέλετε, για την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Φαντάζομαι και αγαπητή, έτσι όπως τον περιγράφεις, είχε συμπάθειες μάλλον, αν ο άνθρωπος είχε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Αλλά αναμφισβήτητα είναι μια βόμβα τώρα, γιατί είναι ένας κολοσσός στον χώρο του ενδύματος,
2: σίγουρα,
0: η Mango. Οπότε είναι μια βόμβα ξαφνικά που έσκασε και λέει ότι ο γιος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα.
2: Σίγουρα. Και θα περιμένουμε να δούμε πού αυτό θα καταλήξει. Πριν από λίγο, μετέδεν τα ισπανικά μέσα, έφτασε και ο δικηγόρος του γιού του Αντίτς στις φυλακές. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω εξελίξεις. Φανταζόμαστε ότι αφού πήρε 2 χρόνια προκειμένου να διασταυρώσουν οι αρχές και να δέσουν
0: στοιχεία,
2: την υπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν σε σύλληψη, θα πρέπει να παρουσιάσουν και κάποια περαιτέρω στοιχεία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα που θα τεκμηριώνουν τέλος πάντων το κατηγορητήριο εις βάρος του γιου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα.
2: Γεια σας.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση. Mango, ο ιδρυτής της γνωστής φίρμας, που σκοτώθηκε σε ένα τότε χαρακτηριστικό ατύχημα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη του γιου του, ότι εκείνος εμπλέκεται στο θάνατό του. Είχε πέσει από γκρεμό ο πατέρας, σκοτώθηκε και τώρα κατηγορείται ο γιος. Λοιπόν, τώρα στη Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε πως τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην

0: Ηνωμένες Πολιτείες θα υποκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθουμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας, εάν προετοιμάζεστε για τις διακοπές του καλοκαιριού, ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπόλων, ήταν στο Sky.
1: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
2: 2,30.
1: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
0: Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είμαστε ήδη στο 2.12 Σπύρο, με πανελλαδικός μέσος όρος. Άρα και τα 2.30 είναι κοντά.
0: Στα νησιά ιδίως,
3: Στα νησιά. Και μιλάμε για περίοδο που ακόμα δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό
3: σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, λέει, στα νησιά που συνήθως είναι πιο αυξημένες τιμές, στην Πάτμο για παράδειγμα, λέει κάποια νησιά των Δωδεκανήσων, θα δούμε και πιο ψηλές τιμές αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν δείχνει ότι θα αλλάξει κάτι. Κάθε μέρα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η τιμή που βγαίνει από τα διελιστήρια τις τελευταίες 10 μέρες είναι κάθε μέρα ακριβότερη από την προηγούμενη.
0: 110 το πετρέλαιο.
3: 110 σταθερά. Κλείσαμε την Παρασκευή σταθερά μια εβδομάδα σε 105. Τώρα είμαστε σταθερά σε 110. Είμαστε 5 δολάρια παραπάνω κολλημένοι. Δεν αλλάζει. Τα 5 δολάρια όταν είσαι σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά. Είσαι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και πλέον οι εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα χτες του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Γκίκα Χαρδούβελ, είναι ότι πιο πιθανό είναι να δούμε τα 150 σχετικά σύντομα και να υπάρξει σταδιακή, μείωση την επόμενη διετία, όπου η μέση τιμή θα είναι στα 110-115 δολάρια το βαρέλι για την επόμενη διετία. Υπολόγισε το κόστος στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή ελάχιστα το συζητάμε και ελάχιστα φαίνεται να το έχουμε αφομοιώσει, αλλά μιλάμε για σκηνικό ακριβής ενέργειας, διαρκείας μάλιστα, και η οποία βέβαια επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, και μέσα στο φυσικό αέριο είναι σίγουρο ότι θα επεκταθεί και στο ρεύμα. Όχι τώρα που ακόμα υπάρχουν, η κατανάλωση είναι μειωμένη, γιατί δεν είμαστε ακόμα στο τουριστικό πικ και οι ζέστες ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έχουμε τα 35 τα ελληνικά και θα είναι γεμάτο με τουρίστες η χώρα, εκεί που έχουμε το πικ της κατανάλωσης σε αιτήσια βάση, οι τιμές είναι βέβαιο με τα σημερινά δεδομένα, ότι με τα επίπεδα φυσικού αερίου πάνω από τα 50 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, θα δούμε υψηλές τιμές ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Και νομίζω πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Ναι.
0: Και όταν μιλάμε για τέτοιο κόστος για την ενέργεια, δεν πάει μόνο το μυαλό μας, ή μάλλον δεν πρέπει να πηγαίνει μόνο το μυαλό μας ότι με πόσα θα γεμίσω το ρεζερβουάρ. Μιλάμε για τη λειτουργία του κράτους, για το επιχειρήν, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και να φτάσει μέχρι και τον μισθό, μέχρι το τι με τη βιομηχανία, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω τομέας που μπορεί να μείνει ακάλυπτος. Κάτσε, γιατί είπες τώρα κάτι μαγικό, έπιασες το ρεύμα. Ο κύριος Καπλάνης είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών, ήταν στο Action. Πρόσεξε, αυτά που θα πει τώρα είναι πριν μπουν οι αυξήσεις, οι οποίες μάλλον είναι αναμενόμενες.
4: Το πρόβλημα καταγράφεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας στην ενέργεια και τώρα επιδεινώνεται.
5: Πόσο πληρώνεται ρεύμα το μήνα?
4: Ξεκινάμε από τα 1.000-1.200 ευρώ το μήνα και μπορεί να δούμε αρτοπία να πληρώνει 3.500-4.500 το μήνα.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αλλά εγώ θέλω να το συνδέσω και με το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Κάποτε ο Ντράγκη είχε μιλήσει για μπαζούκα. Ότι έχουμε τον μπαζούκα που μπορεί να κρατήσει την Ευρωζώνη αλόβητη τότε με τη δική μας κρίση. Εσύ τώρα μιλάς όχι για μπαζούκα, για νεροπίστολα. Μισό λεπτό, Νίκο. Άκου και εσύ. Η Μέρη Τούμπα, η δημοσιογράφος του Sky, είναι έξω και προσπαθεί, ξέρεις, να μας μεταφέρει τώρα το κλίμα για αυτή την έντονη οσμή που υπάρχει στα νότια προάστια. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε αρχικά ότι εκατοντάδες εκκλήσεις γενικότερα στην περιοχή των νοτιών προαστίων έχει δεχτεί η πυροσβεστική για τη μυρωδιά υγραερίου. Από το ύψος της Βουλιαγμένης είναι αυτό, μέχρι και σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας γίνεται λόγος για αυτή τη μυρωδιά. Γίνονται έρευνες και προσπάθεια για να διευκρινιστεί τι την προκαλεί. στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στον Άλυ.

0: στο Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές εκενώνονται προληπτικά επιχειρήσεις, ενώ αποφασίστηκε και η εκένωση σχολικών μονάδων στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους. Σε ένα από αυτά τα σχολεία βρισκόμαστε και εμείς στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει εκενωθεί, δεν υπάρχουν μαθητές. Τώρα και όλα αυτά μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα κάνουν έρευνες, ενώ και το λιμενικό κάνει θαλάσσιες περιπολίες για τον ίδιο λόγο. Πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει μέχρι στιγμές πως δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
1: Φυσικού αερίου. Τώρα, την βιωματική εμπειρία σου επικαλούμε. Εσύ, επειδή κινήθηκες από περιοχή σε περιοχή και εδώ στο Φάληρο και στην Καλυθέα, είναι το ίδιο έντονη οσμή ή κάπου αλλάζει?
0: Το ίδιο είναι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να το έχω συνηθίσει τόση ώρα, γιατί μύριζε πραγματικά. Ναι, και εδώ στη Νέα Σμύρνη μυρίζει, και από Καλυθέα που πήγαμε μυρίζει, ναι. Και σε εμάς το Παλαιό Φάληρο μύριζε αρκετά πολύ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
1: ανάστατος,
0: προφανώς στις επιχειρήσεις που εκενώνονται δεν θα υπάρχει κάτι.
1: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Όχι, ήθελα να δω, Νίκο, είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ, ναι.
1: Τη ρώτησα για να δω μήπως από περιοχή σε περιοχή μήπως είναι πιο έντονη, ας πούμε, αυτή η οσμή.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό, Νίκο, εμείς.
2: Όχι, δεν προκύπτει κάτι. Τουλάχιστον από κάποιο παραγωγικό φορέα, ο οποίος να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, να έχει πει κάτι. Δηλαδή κάποια βιομηχανία,
1: ναι,
2: η οποία
1: κάτι,
2: να έχει συμβεί κάτι. Όχι, δεν έχει προκύψει. Προφανώς είναι κάτι έχει σχέση με κάποιο είδους παραγωγή. Είναι βέβαιο αυτό. Απλώς ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί η πηγή.
1: Ναι. Ωραία. Και έλεγα λοιπόν.
2: Έλεγες για το ενεργειακό κόστος.
1: Για το ενεργειακό κόστος. Κάποτε ακούγαμε τον Ντράγκη να μιλάει για μπαζούκα. Εσύ σήμερα γράφεις για νεροπίστολα.
2: Μέχρι τώρα νεροπίστολα. Αυτά που επί της ουσίας έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Από χτες η πίστα αλλάζει, γιατί η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Για να μας παρεξηγήσει κανείς, ή μάλλον για να μην γίνει παρανόηση, εσύ αναφέρεσαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή μιλάμε
2: Εγώ αναφέρομαι σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
2: Και στο ευρωπαϊκό και στο εγχώριο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή η άποψη που υπάρχει ότι δεν θα προκαλέσουμε δημοσιονομικό πρόβλημα έχει οδηγήσει στη μη λήψη μέτρων επί της ουσίας ή σε μέτρα μικρού κόστους, περιμένοντας και βλέποντας και θα δούμε. Αυτή είναι η τακτική που έχει επιλεγεί και η στρατηγική που υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου έχουμε συμπληρώσει 3 μήνες, το πρόβλημα παραμένει και οξύνεται και πλέον χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να φτάσει μέχρι τα εθνικά κράτη. Η Τζόρτζια Μελόνι ετήθηκε χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για ένα πακέτο 1,5% του Ιταλικού ΑΕΠ. Αυτό είναι η πρώτη που έκανε αυτή την κίνηση. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί πολύ απλά ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Δεν θα έχει επιπτώσεις η Μελόνι με αυτό που κάνει? Ότι μόνη της αποφασίζει να ξεφύγει από κάποιους κανόνες?
2: Δεν λέει ότι θα ξεφύγω μονομερώς, γι' αυτό και αιτήθηκε με επίσημη επιστολή προς την Κομισιόν. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Eurogroup έχουν αποφασίσει ότι δεν θα χειριστούν με τρόπο επιθετικό, προκειμένου να αποφύγουν τις υπερβολές του παρελθόντος που οδήγησε σε ισόρρευση δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις πρόσφατες κρίσεις. Αυτή είναι η στρατηγική. Μα που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Μεγάλο, πάρα πολύ. Το οποίο αυτή τη στιγμή χτυπάει πάρα πολύ, όπως σήμερα είπε ο γνωστός επιχειρηματίας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ότι το ενεργειακό κόστος χτυπάει και τρώει τα σωθικά της οικονομίας. Της ελληνικής οικονομίας είναι αλήθεια ότι τα τρώει. Σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε αυτό στον πληθωρισμό που έχουμε πολύ πιο υψηλό από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το μεταφορικό κόστος, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί υδρογονάθρακες. Το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο, κίνηση, αμόλυβδη. Η οικονομία μας είναι μια οικονομία που βασίζεται στις οδικές μεταφορές. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε.
1: Και εσύ χτυπάς καμπανάκι, αλλά αυτό μάλλον θα το δούμε αύριο, για να το τρέξω λιγάκι τώρα με αυτά που προέκυψαν με την έντονη της οσμία, λίγο πίσω. Εσύ χτυπάς καμπανάκι ότι έρχεται ένα καλοκαίρι, οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξηθούν λόγω των κλιματιστικών, τότε θα έχουμε και την αύξηση του φυσικού αερίου, οπότε θα ακριβήνει το ρεύμα. Δηλαδή, εσύ περιγράφεις μια κατάσταση δύσκολη το καλοκαίρι, όχι εύκολη.
2: Πιο δύσκολη από ό,τι μέχρι τώρα, που είναι ήδη δύσκολη και αρχίζει και εμφανίζεται στην οικονομία. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση ενέργειας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση μεταφορικών για να κινηθεί η οικονομία μας. Έτσι κινείται η οικονομία μας, έτσι δουλεύει. Άρα. Με οδικές μεταφορές και με ηλεκτρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δεν είναι και πολύ καλά τα νέα, αλλά και πώς να είναι όταν έχουμε τέτοια δεδομένα στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο χάρτη.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα πένθους για τον Ελληνισμό, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως κάθε χρόνο, στις 19 Μαΐου ανακαλούμε στη μνήμη μας τις θηριωδίες των Νεοτούρκων κατά των Ποντίων, τις σφαγές και τον αφανισμό τους από τις τουρκικές ορδές, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως την περίοδο 1914-1923. Είναι τα βασανιστήρια, είναι η έκθεση στο ψύχος και στον καύσωρο με ατέλειωτες πορείες εκτοπισμού χωρίς τροφή και νερό και αποτρόπες πράξεις που δύσκολα περιγράφονται, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση τουλάχιστον 353.000 ανθρώπων. Προστίθενται αυτές οι 353.000 στις εκατοντάδες χιλιάδες των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους. Η κυρία Σαχινίδου, η Μελιστόπη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, όχι μόνο για την ημέρα πένθους και μνήμης, αλλά γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται για πρώτη φορά το θέμα της γενοκτονίας. Θα πούμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Η Ευρώπη είναι λοιπόν στη λογική του ποτέ ξανά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο. Καταφέραμε να πείσουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να είναι θέμα προς συζήτηση. Έγκλημα λοιπόν το οποίο ο θήτης παραμένει αμετανόητος, γιατί ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Ζητάμε δικαίωση και μια συγγνώμη.
0: Και η αναφορά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη.
2: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και νεότερα σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Είπαμε, σήμερα είναι η μία ημέρα. Έχουμε αλλάξει λιγάκι τη ροή των ειδήσεων, γιατί πρέπει συνεχώς να σας μεταφέρουμε στις εξελίξεις για αυτό το οποίο μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεκάδες μηνύματα, δεκάδες τηλεφωνήματα εδώ στο Sky για την έντονη οσμή, μάλλον υγραερίου, έτσι το περιγράφεται, κυρίως στα νότια προάστια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης πάλι στο στούντιο.
17: Έχουμε λοιπόν μία πρώτη ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να δίνει απαντήσεις, τουλάχιστον φαίνεται να έχει προκύψει μία αρχική έρευνα. Αναφέρεται λοιπόν ότι υπήρξε επικοινωνία του Υπουργείου με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν φαίνεται να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρευηθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, υπάρχει επικοινωνία από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων. Εκεί αναφέρεται ότι επίσης δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Μία ακόμα επικοινωνία υπάρχει με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και έγινε ένας έλεγχος στα πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμένη ενημέρωση είναι ότι από τις 12 παρέκκλησης, όταν ξεκίνησαν αυτές οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στα σημεία όπου υπάρχουν αυτές οι αναφορές, έχουν αναπτυχθεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και βρίσκονται σε μια ετοιμότητα προληπτικά για να γίνει κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Καταλήγει η συγκεκριμένη ενημέρωση, οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
0: Καθησυχαστικά όλα αυτά, ότι δεν έχει εντοπιστεί.
17: Δεν προκύπτει κάτι σοβαρό ή άμεσο, αλλά απαντήσεις ξεκάθαρες ακόμα δεν υπάρχουν.
0: Καθησυχαστικά μένα, αλλά. Μυρίζει. Τι να κάνουμε, υπάρχει ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Η διεθνής ειδήσεις Deutsche Welle, αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Πούτιν στο Πεκίνο, οικονομία και Ουκρανία στο επίκεντρο, στην ατζέντα 40 διμερείς συμφωνίες. Συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου για τη Γάζα, για παρανομία και απαγωγή μιλούν οι ακτιβιστές. Επαφές Φιντάν στο Βερολίνο, αναβαθμίζεται η στρατηγική σχέση Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σε βίντεο σκοπημένο μήνυμά του, ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της Σινορωσικής Συνθήκης Φιλίας το 2001. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά η οικονομική συνεργασία αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν 40 διμερείς συμφωνίες και μια διακήρυξη υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας. Περνάμε στο Ισραήλ και στην επιχείρηση κατάληψη σε σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και όπως όλα δείχνουν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι υπεύθυνοι του Στολίσκου κάνουν λόγο για παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ καθώς και για απαγωγές ακτιβιστών.
0: Και επιστρέφουμε με Δημήτρη Βάλσαμο στις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
19: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, αρχικά μια είδηση που εγώ δεν περίμενα να συμβεί, αλλά συμβαίνει τέλος πάντων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει στον Άρη, υπέγραψε νέο διαιτέ συμβόλαιο. Θυμίζω, προπονητής που ήρθε μεσούς της σεζόν, υπηρεσιακά ουσιαστικά να βγάλει τη χρονιά. Αλλά επειδή έβγαλε τον Άρη πέμπτο, φαίνεται ότι έπεισε τον Θοδωρό Καρυπίδη και υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα αναλάβει αυτό τον Άρη για τη νέα σεζόν. Κατά τα λοιπά, κυκλοφορούν την Πέμπτη τα διαρκείας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο για το ΟΑΚΑ στη νέα σεζόν. Οι τιμές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν από 400 ευρώ. Και το κλειδί εδώ είναι ότι όποιος εξασφαλίσει τη θέση του τη νέα σεζόν και πάρει διαρκείας, προμηθευτεί, θα έχει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κίνητρο.
19: Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο δέλεαρ για, για οποιονδήποτε θέλει να αγοράσει και να βρεθεί και στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού πια στον Βοτανικό. Και η μεγάλη είδηση στο διεθνή χώρο πια από χθες το βράδυ είναι η αποχώρηση του Pep Guardiola από τη Manchester City. 10 χρόνια, άλλαξε όλο το σκηνικό στο αγγλικό πρωτάθλημα, έκανε τη City ένα πραγματικό μεγαθύριο, 20 τίτλοι συνολικά και διεκδικεί και το πρωτάθλημα φέτος. Η City παίζει παρεπτόντως σήμερα στις 9.30 με την Bournemouth και θέλει μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Η Arsenal συν 5 το Σαββατοκύριακο, τελευταία αγωνιστική, να δούμε αν θα κλείσει με 20 ή 21 τίτλους ο Pep.
0: Επόμενος σταθμός για Guardiola.
19: Θα δούμε, νομίζω ότι του χρόνου δεν θα δουλέψει, δεν νομίζω να δουλέψει απευθείας, θα μου κάνει εντύπωση. Μετά τον Κλοπ και ο Πεπ αλλάζει το σκηνικό πλέον πολύ στην Πρεμιέρα.
0: Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε
21: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Οπότε μένετε στο Sky. Ελπίζω τα παιδιά της αλλαγής να έχουν τη λύση για το τι έχει προκαλέσει αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
22: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
1: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
0: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
1: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια και κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέα Σμύρνη και της Καλυθέα. Ο Δήμος Νέα Σμύρνη καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνία με την ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα αυτή. Η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά, σαν και αυτό, αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσυρεί τις στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στα γένεια της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρησης στο σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζω ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των Ισραηλινών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο νησί Κέσμη στον Περσικό Κόλπο οφείλεται σε εξουδετερώση πυρομαχικών σύμφωνα με νεότερες αναφορές από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρει ότι η επικοινωνία συνεχίζεται μεταξύ των περιφερειακών ηγετών και των εμπλεκομένων στη σύγκρουση ημερών για την αποτροπή της επιστροφής στην κλιμάκωση. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διαμηνύει πως καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούς υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου, Μόδας Μάνγκο, στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Η οικογένεια είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι είναι πεπισμένη για την ανθρωπότητά του, έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο ιδρυτής της Μάνγκο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση άνω των 100 μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας.
1: Να πάρουμε ανάσα λίγο.
0: Λοιπόν. Να πάρεις ανάσα γιατί σκυλοβρωμάει.
1: Δεν περπάτησε έξω, δεν είναι τόσο.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι τόσο έξω.
0: Ναι.
1: Είναι ή δεν είναι, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση τώρα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχει προκληθεί μία αναστάτωση.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, εξηγήστε μας.
0: Στις τελευταίες δύο ώρες και κάτι.
1: Γιατί σας παρακολουθώ στο live view εδώ και αρκετή ώρα.
0: Δεν και... είδες ούτε καρέ, λογικά.
1: Είδα τα πάντα.
0: Όμως το
1: είδα, Δημήτρα Σέκη βγήκε πρώτη από όλους.
0: Και ο Σκάι ήταν η πρώτη που ενημέρωσαν για το τι συμβαίνει. Λοιπόν, στις περιοχές εδώ του παραλιακού μετόπου υπήρχε μία πάρα πολύ έντονη οσμή αερίου που ήταν αισθητή για αρκετή ώρα στην ατμόσφαιρα. Περιμένω από τους φίλους μας και στη Γλυφάδα και στο Παλαιό Φάληρο και στον Πειραιά και στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα και στο κέντρο, γιατί μας λένε υπάρχουν αναφορές και για τον Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα. Όσοι μας ακούτε τώρα, πείτε μας αν έχει καλυτερεύσει. Το σημαντικό που μαθαίνουμε από τις αρχές, γιατί υπήρξε κινητοποίηση να δουν από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά, είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, που είναι και το πιο σημαντικό και αυτό που, για το οποίο ανησύχησαν από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, αλλά η Μέρη από το Περιστέρι σου λέει μήπως εκλείεται αέριο από τα έγκατα της γης πριν από μεγάλο σεισμό.
0: Δεν ξέρω. Αν είναι να μας βρείτε.
1: Συγγνώμη, Μέρη, δεν γελάμε αυτό, αλλά γελάμε τα χάλια μας. Που έχουμε φτάσει τώρα.
0: Είναι παντού οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, ενώ σε αυτές τις περιοχές που έχουν καταγραφεί αναφορές για αυτή την οσμή.
1: Το καπάκι έχει πάει κανένας.
0: Ορίστε.
1: Το καπάκι έχει πάει κανένας.
0: Λες όλα να ξεκινούν από το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι είναι,
0: αυτό το καπάκι είναι δαιμονισμένο.
1: Γι' αυτό το λέμε.
0: Από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο. Μη σας πω, ο άλλος κόσμος.
1: Οι οποίοι βγαίνουν τη νύχτα και περπατούν.
0: Και σκέφτομαι διάφορα πλάσματα να βρίσκονται μέσα σε αυτό το καπάκι.
1: Γι' αυτό λένε όποιο τη νύχτα περπατεί.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν από τον υπόνομο.
0: Ναι, αλλά η οσμή δεν ήταν τέτοια.
1: Δεν ήταν τέτοια.
0: Καθόλου.
1: Ήταν αέριο τύπου,
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν έβγαινε.

0: επίσης δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή, κάποια βλάβη στα συστήματα, τα σχετικά ή στον τερματικό σταθμό της Ρεβιθούσας. Γιατί υπάρχει και κινητοποίηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ενημερωθεί και το Τμήμα Επιθεωρητών.
1: Δεν υπάρχει διαρροή βλάβη ούτε εκεί.
0: Όχι. Πού υπάρχει, θα με ρωτήσεις τώρα.
1: Όχι, δεν οφείλεις να απαντήσεις εσύ. Οφείλουν να απαντήσουν υπεύθυνα οι αρμόδιοι. Ποιος είναι αρμόδιος όμως τώρα, για να καταλάβω.
0: Όλοι νομίζω ότι είναι τώρα αρμόδιοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και προφανώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και βλέπω τώρα κάποιες πηγές από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Οπα.
0: Γιατί το μυαλό μας πήγε και εκεί.
1: Προφανώς.
0: Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό. Λένε τώρα στις εγκαταστάσεις του θριασίου, που να συνδέεται δηλαδή με την έντονη οσμή που έχει γίνει αισθητή. Στο θριάσιο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σήμερα. Σημειώνουν μάλιστα ότι αν υπήρχε κάποιο περιστατικό τέτοιας έκτασης στις εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές και στις γύρω περιοχές της Ελευσίνας και του θριασίου. Πριν η οσμή δηλαδή γίνει αισθητή πιο νότια. Αυτό βγάζει ένα νόημα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με κάποια διαδικασία στα δηληστήρια ή με κάποια βιομηχανική διεργασία, οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να ενοχοποιεί, να συνδέει συγκεκριμένη δραστηριότητα με το φαινόμενο.
1: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς είναι, όχι τη διάβαση στο Twitter και γενικώς στο social media, ούτε να μπει στο AI.
0: Το ΕΚΠΑ πάντως βγαίνει τώρα και λέει δεν υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αέριου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Φυσικό αέριο και συναφείς ουσίες. Άρα ψάχνουμε να βρούμε τι ήταν αυτό. Θα το μάθω. Δεν μπορώ, αλήθεια.
1: Πόση ώρα το ψάχνετε εσείς?
0: 2 ώρες.
1: Κανά 2 ώρα, ναι.
0: Δύο ώρες. Και όλοι μας απαντούν, δεν είναι αυτό. Ωραία. Δεν είναι το άλλο. Δεν είναι το παράλληλο. Τι είναι?
1: Είναι αυτό που λες. Μη μου λες τι δεν είναι. Πες μου τι είναι, να ξέρω. Μην ανησυχείς όμως. Όλα θα πάνε καλά. Περιμένουμε από τους φίλους.
0: Μας ψεκάζουν.
1: Ακροάτες. Ναι, και αυτό επίσης.
0: Μας ψεκάζουν τελείως.
1: Επιβεβαιώνονται κάποιοι τελικά. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Γιατί να ξέρεις, οι τιμές της βενζίνης είναι συγκρατημένες σήμερα. Γιατί από εδώ και πέρα θα ανέβουν κι άλλο. Άκουγα τον κύριο
0: Παπαγεωργίου. Ειδικά σήμερα να πάω να βάλω.
1: Βάλε.
0: Να γεμίσω.
1: Βάλε. Γιατί άμα ακούς τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Παρτριούχων, που μιλούσε νωρίτερα εδώ στα τέρια του, το έχει πειράξει λίγο ο Τζόρεν, όπως το έχει κάνει πολύ ωραίο, θα καταλάβεις ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι ωραίο. Δηλαδή το καλό καλοκαίρι δεν ισχύει για τη χώρα μας.
2: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
3: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Δηλαδή δωδεκάνησα Ιόνιο Κυκλάδες.
2: 2,30.
3: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
2: 2,30.
3: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
4: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε. Χάλια, δεν μπορώ.
5: Δηλαδή σε 15 μέρες.
3: Σε 15 μέρες, ναι.
4: Το άλλο του έχω ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, φοβιστές στα πληροφορία και λέει τι ευτυχισμένος μου που με βράζει μέρος στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση.
2: Τα σπίτια στο Θεό, 5,4 πληθωρισμός, σούπερ μάρκετ παραπάνω.
4: Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία,
2: και
4: όλα
2: καλά. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας κυρία Μιχαηλίδου.
6: Καλή σήμερα κύριε Υπουργέ.
2: Συγγνώμη που γκρινιάζουμε, αλλά με αυτά ασχολείται ο κόσμος.
6: Με αυτά ασχολούμαστε κι εμείς.
4: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε. Χάλια, δεν μπορώ.
7: Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: Παιδιά, ο Στέργιος από την Καλυθέα έχει κάνει την πατάτα. Ναι. Μας ενημερώνει τώρα.
1: Τι έκανε?
0: Παιδιά, λέει, συγγνώμη, εγώ φταίω, άλλαξα τον καζάκι μου στο μπαλκόνι.
1: Καλά, έχω πάθει τέτοια ζημιά, παιδιά.
0: Μου έλεγε η Πινελόπη νωρίτερα. Η Πινελόπη
1: Γκάλιο. Ο Φαλιριώτη είναι.
0: Που είμαστε γειτόνισες. Μου λέει, μπήκα μέσα στο σπίτι και η μυρωδιά ήταν όντως μυρωδιά από γκαζάκι. Και λέω, τώρα έχω κάνει εδώ πατάτα. Ναι. Κάτι σοβαρό έχει συμβεί μέσα στο δικό μου σπίτι. Μετά κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν γενικευμένο. Πες, έχεις κάνει?
1: Όχι αυτό, με τον καζάκι έχω φοβία. Κάποια στιγμή αποφάσισα να πω ότι θα πολεμήσω τη φοβία μου. Είχα φοβία γιατί είχα πάθει μια κατάστημα του πατέρα μου από καζάκι. Και μετά είχα φοβία. Με αυτό εγώ. Λέω όχι, θα με κραγεί στα χέρια, δεν θέλω. Φοβόμουν, ρε παιδί μου, να παίρνω αναπτήρα και να βάζω. Κάποια στιγμή βγήκα να στάμε το κουμπάκι. Λέω, σωθήκαμε. Έχουμε και καζάκι. Πριν από λίγες ημέρες, μήνες τώρα πια, πάω να βάλω σε καζάκι, αλλά παίρνει φλόγα. Και τα κάνω πάνω μου. Εκεί πέρα λέω, όπα, παίρνει φλόγα το καζάκι. Και τρελαίνομαι, λέω, πώς θα το σβήσω τώρα. Το έκανα μπρος πίσω, αυτό το
0: τέτοιο. Αυτό είναι τρόμος.
1: Είναι τρόμος, δεν ήξερα πώς θα το σβήσω. Λέω, καζάκι είναι, δεν σβήσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πάω στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και πάω στο μπαλκόνι, με ακολουθεί και ο Αλέκος. Λέει, κάτι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και λέω, την κάτσαμε τη βάρκα, θα καούμε και δύο εδώ πέρα, στο μπαλκόνι, θυπά ξύλο, Παναγία μου. Και τον Αλέκο τουλάχιστον, για μένα, εγώ κάποια στιγμή θα καγώ ολόκληρος. Γιατί εσωτερικά είμαι εντελώς καμένος. Και πάει, είμαι με τον καζάκι.
0: Άνοιξε μας την ψυχούλα.
1: Ναι, είμαι με τον καζάκι και φουντώνει φλόγα στο μπαλκόνι. Λέω, οχ, έχω κάνει. Μα, έχω κάνει αυτό. Και όπως είμαι έτσι, λέω, μήπως να ρίξω μια πετσέτα από πάνω. Πετσέτα.
0: Δεν ξέρω. Και άμα άρπαζε και η πετσέτα.
1: Και ρίχνω την πετσέτα και έσβησε.
0: Βρεγμένη πετσέτα.
1: Ναι, ήταν βρεγμένη. Ήταν από τα αυτά. Από τα πλημμένα. Δεν ξέρω. Κάπου το έχω δει αυτό. Κάπου το είχα δει σε ταινία. Και λέω μέσα με πετσέτα.
0: Από τα πλημμένα με φρέσκο το μαλακτικό πάνω.
1: Εντάξει, πετάχτηκε η πετσέτα. Δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Όχι, εννοώ με φρέσκο το μαλακτικό το βάλει πάνω στον καζάκι.
1: Μαλακτικό είναι. Δεν έχει νόπνευμα μέσα.
0: Ωραία, θέλει να ρωτήσουμε για να ξέρουμε τι ακριβώ κάνει.
1: Όχι, και φούντων η φλόγα και λέω θα καώ ολόκληρο. Εντάξει, ήμουν σε μπαλκόνι και θα με βλέπουν να καίγομαι στο μπαλκόνι κανονικά. Και εγώ να παίζω με τον καζάκι. Και φούντωνε φλόγα και λέω την κάτσαμε τη βάρκα. Και βλέπω την πετσέτα τη βρεμένη, την πετάω πάνω, έσβησε. Και πήρα όπως ήταν την πετσέτα, με τον καζάκι και τελειώσαμε. Αυτά.

0: Βέβαια να πούμε ότι κάνει το καλύτερο καφέ το Καζάκι.
1: Ναι, αλλά μένει να καεί όλο.
0: Καλύτερα το μάτι τον κάνει, συγγνώμη κιόλα. Το Καζάκι είναι το καλύτερο από όλα.
1: Ωραία. Αλλά, ναι. Περίμενε τώρα, μισό λεπτάκι. Λέει, εσύ προσπάθησε, η βαλβίδα δεν δούλευε, είπε.
0: Ναι. Μπρος πίσω, τίποτα.
1: Ωραία, δεν πρέπει, λέει, με τίποτα να ρίξει νερό. Mm-hmm. Το σκεπάζει με πυρίμαχο ύφασμα.
0: Έγινε.
1: Ή καπάκι.
0: Πού να το βρουν το πυρίμαχο.
1: Αν είναι μικρή η φωτιά. Να κόψει το οξυγόνο δηλαδή. Μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πυροσβεστήρα.
0: Είναι...
1: Σε αυτή την περίπτωση. Και αν η φιάλη είχε αρπάξει φωτιά ή ζεσταίνεται πολύ, απομακρύνεσαι, βγάζει όλο τον κόσμο έξω και καλεί το 199.
0: Ναι, δεν είχε πια η φιάλη. Είχε πάρει μόνο το πάνω μέρο. Και έβγαζε φλόγα μόνο.
1: Επίση με μετακινεί, λέει, με τίποτα φλεγόμενη φιάλη. Εκτός αν είναι απολύτως ασφαλές και ξέρεις, ναι, τι κάνεις.
0: Εγώ...
1: Εσύ ούτε ήξερες τι έκανες.
0: Δεν ήξερα τι έκανα πρώτον. Τρώμαξα γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι και λέω τίποτα. Ναι. Θα καούμε όλοι εδώ πέρα. Τελείωσε.
1: Ναι. Ναι. Και αν η φωτιά σβήσει αλλά μυρίζει ακόμη αέριο, πρέπει να ανοίξεις τα παράθυρα, να μην ανάψεις φως σπίρτο και να μην βάλεις ή βγάλεις πρίζες.
0: Όχι, όχι. Με αυτό προλάβαμε. Προλάβαμε να μην γεμίσει όλο το δωμάτιο και αυτό. Ναι. Εντάξει, σωστά έπραξα, γιατί έσβησε φωτιά και σταμάτησε η μυρωδιά. Αλλά όλα έγιναν γρήγορα αυτά. Ακαριαία. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Μπορεί να μπλοκάρεις τελείως. Ο Γεράσμος στην Μάλτα έχει την εξήγησή του, επειδή πλησιάζει το Final Four και λέει θα το πάρει η ομάδα εδώ πέρα του Πειραιά. Λέει ότι κάποιοι ήδη έχουν τρελαθεί. Αφήστε, παιδιά, να πάρουμε μια επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος την έχει πατήσει. Λέει, έχει βγάλει ο γείτονας και δεν το έχω καταλάβει.
0: Τι?
1: Τον Καζάκι στο μπαλκόνι. Καλή ώρα, σαν και εσύ.
0: Ναι.
1: Και βρωμάει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Παίρνω το φυσικό αέριο και ορίομαι.
0: Ναι.
1: Λέει. Λέει, μα δεν περνάει από εκεί, κύριε, το αέριο. Γιατί φωνάζετε σε εμάς. Εγώ, λέει, συνέχισα να φωνάζω. Μου λέει, ο γείτονας θα είναι. Δείτε, μπορεί να είναι κανένας γείτονας. Εγώ συνεχίζω να φωνάζω. Με τα πολλά έστειλαν άνθρωπο από το φυσικό αέριο. Και ναι, ήταν ο γείτονας.
0: Εδώ λέει Μαρία, πυροσβεστήρα δεν έχει και ο σχολοκυθάς. Υπάρχουν στους ιαδρόμους. Καλά στην προγραφή, από την πυροσβεστήρα, σας το καλύτερο. Μην το συζητήσουμε. Πυροσβεστήρα σαν να το 60 με ένα μάνι. Οπότε δεν είναι.
1: Καλύτερα, είναι πιο ασφαλές να μην το χρησιμοποιήσεις.
0: Καλύτερα, άστο καλύτερα. Κάτω το καρότσι το έχουμε. Και είναι ο Γιώτα Γάμα που λέει: πάρτε πετσέτες πυρόσβεσης μέσα στην κουζίνα. Αυτό που είπες ότι είναι ενδείκνυται. Και λέει: και βάλτε αισθητήρα φωτιάς και ελέγχουν διαρροή νερού. Αυτό. Να ζητήσω, άμα ζητήσω εγώ στην πολυκατοικία μου, που είναι υπερσύγχρονη εσωτερικά, να βάλουμε και αισθητήρα φωτιά, θα παρέασουν 2 χρόνια λογικά. Οπότε άστο καλύτερα.
1: Από τι είναι η μυρωδιά τελικά?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που μας στέλνει το πρωί στην εκπομπή, όπως σας είπα, τηλεθεάτρια από το Παλαιό Φάληρο.
0: Ναι.
1: Η οποία με το που το στέλνει μας λέει μυρίζει όλο το Φάληρο. Εμείς θεωρούσαμε ότι είναι τοπικό του Φαλήρου. Μετά αρχίζουν να έρχονται μηνύματα από τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, από την Καλυθέα κλπ. Και μας πιάνω μέσα στο στούντιο την ώρα της εκπομπής με τον Άρη. Έβλεπα ρουθουνάκια να κουνιούνται. Προσπαθούσαμε να μυρίσουμε, να δούμε. Γιατί μπήκε κάποια στιγμή. Το αισθανθήκαμε κι εμείς που ήμασταν εντός του κτίριου.
0: Το αισθανθήκατε ή φανταστήκατε?
1: Το μυρίσαμε, το μυρίσαμε. Και η μυρωδιά ήταν όντως αερίου. Δεν είναι η μυρωδιά αυτή υπέροχη του κυφισού που έχουμε εδώ δει πάρα πολύ συχνά, που την ξεχωρίζει. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί. Είναι άλλου τύπου.
0: Αυτή η μυρωδιά που έχουμε ευλογία.
1: Δεν σου προκαλούσα αηδία δηλαδή αυτή η μυρωδιά τώρα.
0: Δεν μου προκαλεί αηδία η μυρωδιά του κυφισού εμένα.
1: Τη αρέσει.
0: Φυσικά μου αρέσει.
1: Τη θες και σε άρωμα.
0: Ειδικά τώρα που θα ζεστάνει ο καιρός και θα έχει 30 εντάρια και τα λοιπά και μυρίζει. Και λέει, είναι όνειρο πραγματικά.
1: Καλύτερο και τα κουνούπια βεβαίως εδώ που
0: τα κουνούπια,
1: σιγά σιγά θα αρχίσουν να
0: κάνουν. Που είναι μόσχο αναθρεμένα εδώ κάτω, μια χαρά.
1: Ο Ιγνάτιος λέει θα σε πάρουν πρόσεξε. Θα σου κάνουν καμιά πρόταση μετά από αυτή τη διήγηση της ιστορίας για να πας σε καμιά εθελοντική ομάδα πυρόσβεση το καλοκαίρι.
0: Αυτή που έκανα. Δεν τα έκανα σωστά, ρε Ιγνάτη. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το καλύτερο είναι που από πίσω σε κυνηγούσε και ο Αλέκος.
0: Τι να κάνει κι ο Αλέκος. Λέει εδώ έχει φωτιές. Μπας γύρω στο μπαλκόνι, τι θα γίνει.
1: Γενικώς, φαντάζομαι σε διάφορες φάσεις με όλα αυτά που σου συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Μία με το περιστέρι, το μπουλούκι, εκείνο που σου μπήκε το μοσχαρό. Περιστέρο που μπήκε μέσα και σου έκανε μπούλινγκ.
0: Περιστέρι γίγας, έτσι.
1: Ναι, τεράστιο. Δηλαδή το κορμί πώς ήταν.
0: Πουλάβα, κανονική.
1: το κορμί Μήπως
0: ήταν. Θερμοσυφωνάκι ήταν, μικρό.
1: Έλαβε τώρα.
0: Μιλάμε.
1: Σαν τι ήταν.
0: Όχι, εμείς τα
1: σαν βάζω.
0: Τα έχουμε χοντρά στα ωραία στην Κυψέλη, να ξέρετε αυτά. Τα έχουμε χοντρά. Δηλαδή τα χοντρά περιστέρια είναι body shaming αυτό που κάνουν. Είναι body shaming. Έρχονται στην Κυψέλη.
1: Είναι σαν του συντάγματο.
0: Ναι. Είναι δύο περιοχές που είναι από αρχισαρκία περιστεριών. Έχουμε στο Σύνταγμα και στην Κυψέλη.
1: Και ένα τέτοιο μπήκε μέσα σε σένα.
0: Ένα τέτοιο μπήκε μέσα σε μένα.
1: Ήθελε να φάει.
0: Η δροσιά ήθελε, δεν ξέρω κάτι ήθελε. Έψαχνε να βρει μια άλλη στέγη.
1: Και τι έκανε.
0: Εντάξει, σκέφτηκα. Και εκεί υπήρχε ο Αλέκος που πήγαινε δεξιά-αριστερά. Αλλά δεν έφτανε μέχρι εκεί πάνω, τι να κάνει.
1: Γενικά έχει μια ήσυχη ζωή αυτό το σκυλάκι.
0: Ναι, περνάει υπέροχα. Ναι, και δεν έβγαινε. Πήγε μόνο του.
1: Είχε κάτσει κάπου ψηλά.
0: Ήταν κανένα τεταρτάκι, να σου πω την αλήθεια. Και το τεταρτάκι είναι πολύ να περιστέρι με σπίτι.
1: Είχε κάτσει κάπου ψηλά.
0: Μόνο ψηλά ήταν. Ναι. Δεν κατέβηκε κάτω.
1: Με ταραχή εκείνο.
0: Ναι, γιατί υπήρχε ένα παλαβό από κάτω. Ένα χοντρό, ο οποίο πήγαινε δεξιά-αριστερά και προσπαθούσε να το διώξει.
1: Εσύ
0: καταλάβες.
1: Του μίλαγε.
0: Ναι.
1: Τι του λέγε.
0: Του λέγα τα γαλλικά που ξέρω, αλλά δεν καταλάβαινα από γαλλικά. Είχα πάρει πετσέτε, οτιδήποτε άλλο. Πετσέτε παίρνω πάντα.
1: Φαντάζομαι να κάνω.
0: Για όλες τις κρίσεις.
1: Γιατί μόνο πετσέτα έχεις πει.
0: Πετσέτες παίρνω για όλες τις κρίσεις, να ξέρεις. Τι φωτιά πιάνουμε, τι περιστέρια έρχονται, μια πετσέτα έχω πάντα
1: σπίτι. Κατσαρίδα έχεις παίξει στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν κόλωσα.
1: Πετσέτα έρχεσαι.
0: Δεν με νοιάζουν οι κατσαρίδες.
1: Την άφησες να υπάρχει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι. Αλλά δεν είναι, δεν με νοιάζουν οι κατσαρίδες. Άρα και αυτή η ζωντανή οργανισμή είναι η κατσαρίδα, δεν πειράζει κάποιον. Η κατσαρίδα απλά είναι όσοι τη χαίνονται. Δεν είναι να τη φοβάσαι.
1: Δηλαδή, άμα τη δει μέσα στο σπίτι, θα πα να αποκοιμηθεί.
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Α!
0: Δεν καίγομαι.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τι είπα. Αλλά δεν θα δω με σπίτι, δεν έχω δει με σπίτι μου. Μια φορά έχω δει και το μαζέψαμε.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν την άφησε να κυκλοφορεί.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Δηλαδή, σε λίγο σένα στο περιστέρι σου, στο σπίτι σου, θα κυκλοφορούν πουλάδε μέσα στο σπίτι, μπόλικε, κατσαρίδια και κάτι παιδικά καρότσια ενώ δεν υπάρχει κανένα παιδάκι στην πολυκατοικία.
0: Ούτε περιστέρι με στο σπίτι μου, ούτε κατσαρίδε με σπίτι μου. Εντάξει, για να είμαστε τέτοιο. Αλλά, οκ. Οι κατσαρίδε δεν πειράζουν κανένα. Ούτε τα περιστέρια πειράζουν. Απλά δεν μπορεί να βρει ένα περιστέρι με σπίτι σου.
1: Εσύ, Γιάννη μου, τα ρεβίθια πειράζουν, αλλά δεν.
0: Τα ρεβίθια ή τα φασόλια πειράζουν.
1: Δεν ξέρω τι πειράζουν.
0: Γιατί εδώ πολύ φίλοι.
1: Δεν τρώω ρεβίθια.
0: Μα στέλνουν ότι έχουν φτιάξει πολύ φασολάδα στα νότια προάστια.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Διάλειμμα θες από τώρα, μάλιστα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
7: Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί
4: μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του Ζαπ Ταξί Κλαμπ σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Ζαπ Ταξί Κλαμπ. Με τη συνεργασία της Εθνικής Λίζινγκ και της Free Now.
15: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Τρεις Εργιανίδες. Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Να δω.

0: Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιοφάλιρο και Άγιο Δημήτριο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τη ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο τονίζει πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις εστιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: που μας έχει ταλαιπωρήσει τις δύο τελευταίες ώρες.
1: Τώρα δεν μυρίζει καλέ.
0: Ναι, έχει σε κάποιες περιοχές μυρίζει ακόμα.
1: Εδώ έξω πάντως ναι. Δεν μυρίζει.
0: Ξέρουμε σίγουρα τι δεν είναι. Δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου που είναι το σημαντικότερο και ο νούμερο ένα φόβος.
1: Να πω κάτι. Έχει σχέση με αυτό. Έχει νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους που σημαίνει ότι ό,τι μυρωδιά είναι έρχεται από το Σαρονικό. Okay. Δεν μπορεί να είναι μέσα από την πόλη της Αθήνας και να βγαίνει προς τα έξω, αδύνατο. Mm-hmm. Γιατί η άνεμη είναι νότιο-νοτιοδυτική.
2: Αυτό εξήγησε το, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και σε μερικές περιοχές προς Σαλαμίνα γίνονται και πιο δυτική. Επομένως δεν μπορεί να είναι κάτι μέσα από την πόλη. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχει εμποριά που να το φέρνει προς τα νότια προάστια. Γιατί ουσιαστικά εγώ πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου στο εξωτικό Παγκράτη και μου είπε ότι δεν μυρίζει τίποτα. Mm-hmm. Δεν του βρίσκεται κάποια μυρωδιά.
0: Και Καλυθέα μας είπαν.
1: Καλυθέα, ναι, είπανε. Mm. Αλλά μπορεί και να μην έχει φτάσει. Η άβρα, όταν δεν είναι. Γιατί άβρα είναι αυτό το πράγμα. Όταν δεν είναι πολύ ενισχυμένη, φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο στην Αθήνα μέσα. Mm-hmm. Όταν είναι ενισχυμένη η άβρα, φτάνει και μέχρι το Παγκράτη.
0: Από Ψιτάλια παίζει.
1: Από Ψιτάλια δεν νομίζω ότι είναι αυτή η μυρωδιά.
0: Ναι, είναι άλλου τύπου. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Είναι άλλη οσμή αυτή. Ναι.
1: Να μην την πω πως είναι αυτή η οσμή.
2: Είναι γνώριμη εδώ στα νότια αυτή.
1: Είναι γνώριμη ακριβώς.
0: Δεν είναι η αειδιαστική που έχουμε πολλές φορές.
1: Όχι. Αυτή που έχουμε πολλές φορές νιώσει είναι αυτή που κατεβαίνει και από το ποτάμι. Mm. Μας έρχεται και από το ποτάμι εμάς. Από τον Κυψό.
0: Ναι.
1: Από τα λίμματα και από τα δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να σας πω μόνο, επειδή τώρα το θα το θυμίσουμε. Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και τον περασμένο Φεβρουάριο, 2 Φεβρουαρίου, και το Μάιο του 2025, και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
1: Οπότε κάποιο πλοίο περίπτωση... πρέπει να είναι, κατά πάσα πιθανότητα. Λέω
0: τόσο
1: εγώ τώρα.
0: Πολύ, τόσο.
1: Λέω εγώ, ξέρω εγώ, ρε παιδί
0: γιατί
1: μου.
0: Γιατί πρώτη φορά μας είπε κόσμος ότι το μύρισαν σε τόσο
1: μεγάλη περιοχή. Σε τόσο μεγάλη περιοχή. Τόσο μεγάλη περιοχή. Και το επόμενο τηλεφώνημα που έκανε ήταν επειδή η αδερφή μου είναι κάτω στο Θυμάρι. Ήταν να πω, επειδή άκουσα και από Σαρονίδα ότι είχαμε κάποιες αναφορές. Τη λέω: έχει φτάσει και στο Θυμάρι. Η μυρωδιά μου λέει: όχι, δεν έχει φτάσει.
0: Ναι, πάλι
1: ναι,
0: καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, θα πάω απευθείας στο Zoomie τώρα ναι. Και θα σε ρωτήσω καθαρά.
1: Μπροχές.
0: Έχω νύφες εδώ. Δύο νύφες το Σάββατο. Η Κατερίνα, η φίλη μας, και η Αλέξια. Και με ρωτούν: τι θα γίνει, παιδιά? Ο ένας γάμος είναι 6 και ο άλλος γάμος είναι 8 παρατέταρτο.
1: Αυτό στον 8 παρατέταρτο μπορεί και να έχει σταματήσει, να έχει τελειώσει. Αυτό στον 6, να πω κάτι. Είναι πολύ παρακινδυνευμένο όλο αυτό που λέω. Δηλαδή, ίσως μόνο την παραμονή να μπορώ να πω με τα βεβαιότητα στις ώρες.
0: Okay, την Παρασκευή δηλαδή.
1: Αυτό εννοώ. Αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν έχεις τόσο κόσμο καλεσμένο και έχεις αυτά. Πρέπει κάτι να κάνεις. Διότι φαίνεται ότι θα είναι ένας βροχερός καιρός το Σάββατο, κυρία. Το Σάββατο.
0: Με έντονες βροχές.
1: Μπορεί να βγάλει και καταιγίδα το Σάββατο. Όχι σε όλο το νομό, αλλά πάλι δεν μπορώ να πω πού θα είναι. Διότι έχει ενταθεί αστάθεια για το Σάββατο. Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και στην Αττική μπορεί να ξαναβγάλει και την Κυριακή το μεσημέρο απόγευμα. Αλλά το Σάββατο φαίνεται πιο σίγουρο, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολος καιρός. Όταν έχεις τέτοιες εκδηλώσεις, πρέπει να είναι να προνοήσεις να μην στο χαλάσει.
0: Ναι.
1: Και λεπτομέρειες περισσότερες θα μπορώ να πω για τις ώρες την Παρασκευή. Δεν μπορώ να πω νωρίτερα.
0: Ωραία. Και επίσης.
1: Κυρίως είναι μεσημερό απόγευμα όλο αυτό το πράγμα. Κυρίως.
0: Και με διάρκεια, Χριστίνα, μπορεί.
2: Τις κρίσιμες ώρες. Ναι.
1: Τις κρίσιμες.
0: Γιατί άλλο πράγμα είναι να ρίξει μια καταιγίδα 10 λεπτά, 1 τέταρτο να τελειώσουμε. Και
1: καλά,
0: μετά
1: μην
0: να...
1: το λες. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Ναι, γιατί θα ρίξει περισσότερο νερό.
2: Ναι. Ναι. Το τσουρτσούρ μπορεί να το
1: σώσει. Το τσουρτσούρ μπορεί να το σώσει κιόλα.
0: Κυριακή θα βρέχει.
1: Και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει μεσημερό απόγευμα, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Κυρίως.
0: Καλύτερη Κυριακή.
1: Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη Κυριακή.
0: Παρασκευή.
1: Ναι. Παρασκευή πάλι θα έχει. Πάλι μεσημερό απόγευμα.
2: Δεν είναι... πόσοι ρωτάνε για γάμους, βαφτίσεις.
1: Παιδιά, ναι, το ξέρω.
2: Για παιδικά
0: στην
2: πάρτι.
1: Εμένα να δεις πόσο. Εμένα να δεις πόσο.
2: Παιδικά πάρτι θέλουν να τα κάνουν έξω. Ναι. Έχουν τρελαθεί όλοι τώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή να κάνεις. Αν είναι να το κάνεις πρωί, πάει στην ευχή του Θεού. Ναι. Λες εντάξει. Ναι. 10 η ώρα, 11 το πρωί.
2: Παιδικό πάρτι, 10 το πρωί. Ναι.
1: Παιδικό πάρτι.
2: Αν
1: πει
2: τι θέλει να κάνει.
1: Παιδικό πάρτι. Ναι. Αλλά τώρα γάμοι και τέτοια και να έχει τόσο κόσμο και αυτά. Πρέπει κάτι να.
2: Δεν τα προβλέψεις,
1: ναι, πρέπει,
2: για κάτι.
1: Ναι. Για ένα plan B, για ένα αυτό. Ναι.
2: Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή.
1: Κάλε πάει και την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Η αστάθεια γενικώς.
1: Ναι. Εδώ δεν ξέρω πώς θα γίνουν τα παφτίσια.
2: Έχει πολύ ζέστη, βέβαια.
0: Του μικρού Γιαννάκη. Είναι
1: Όχι, είναι 30.
0: Α, 30. πάντα.

0: Δύο μέρες πριν.
1: Το Αγίου Πνεύματος, ναι.
2: Δεν σε παίρνει η κόρη σου να σε ρωτήσει.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρω.
2: Μάνα λέγε.
1: Ναι, ναι, της λέω μη με ξαναπάρεις, μη με ξαναπάρεις.
0: Ακόμα και η κόρη που έχει τα μέσα, ε.
2: Εντάξει, τώρα και η Σούζη σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Γιατί πολύ θα θέλει να μας πει, παιδιά, θα βρέξει τότε, κάντε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε, παιδιά.
1: Δεν είναι, είναι ζόρικα πράγματα, ναι. Είναι ζόρικος καιρός, δηλαδή. Δηλαδή, να μην αρχίσω να λέω, ρε παιδί μου, ναι, θα βγάλει μεσημέρι από. Προσπαθώ να το μαζέψω όσο μπορώ περισσότερο.
2: Και είναι και οι τόσο, είναι οι πιο ωραίες στιγμές και
1: ναι,
2: τα πιο σημαντικά γεγονότα
1: ακριβώς.
2: Για τη
1: δηλαδή,
2: ζωή των ανθρώπων.
1: Την περασμένη Κυριακή είχαν βαφτίσια μία φίλη μου, ρε παιδί μου, και έβρεξε το Σάββατο. Το ήξερα. Ήξερα ότι δεν θα βρέξει την Κυριακή. Τα είχαν καλύψει τα πάντα.
2: Ήταν
1: για να μην βραχούνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έβρεξε όντως το Σάββατο. Αλλά ήταν, έπρεπε να στήσουν. Ήταν καλυμμένα όλα.
2: Ωραία.
1: Την Κυριακή όμως ήταν μια πολύ ωραία μέρα.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Και δεν το χάλασε.
2: Η Κωνσταντίνα στέλνει. Νυφούλα μας αγαπημένη. Κωνσταντίνα, δεν θέλουμε να στο χαλάσουμε. Πραγματικά σου λέμε ότι ισχύει. Σημασία έχει να βρείτε τους τρόπους για να περάσετε το ίδιο καλά. Όπως το όταν δεν έβρεχε.
1: Αν δεν έβρεχε, ναι,
2: δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
2: Κλειστείτε κάπου, αν υπάρχει αυτό.
1: Η τέντα ή αυτό, κάτι το οποίο είναι πανάκριβο βέβαια, το ξέρω και πολύ καλά κιόλας. Οι τέντες είναι του πανακρίβου.
0: Γενικώς είναι πανάκριβο σπορ το να οργανώσει ένα γάμο και να θέλει να καλέσει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι όλοι αγχωμένοι.
1: Ναι, ότι πόσο μάλλον
0: είναι.
1: Είναι
0: μια, κρίση,
1: ναι, ναι,
0: μια σημαντική
1: ναι,
0: στιγμή τη ζωή σου. Αλλά πολλοί το έχουν κάνει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ναι.
0: Κάντε τώρα το γάμο και το πάρτε κάτω πιο μετά.
2: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
1: Αυτά. Κάθε αύριο και μεθαύριο θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Να μπορώ να πω περισσότερα πράγματα και για το Σάββατο.
0: Πάντως μας εξήγησες αυτό που συμβαίνει
1: με το
0: αέριο.
1: Με το αέριο. Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πολύ σημαντικό ναι. Να μας λες.
1: Ναι.
0: Να στο λες αυτό.
2: Για τη φορά.
0: Για το που έρχεται.
1: Από...
0: Ναι, ναι,
1: ότι έρχεται το ψαρονικό. Δεν είναι από μέσα κάτι. Και σου λέω και πάλι ότι έχει αρχίσει. Λίγο, πρέπει να έχει γυρίσει και λίγο άνεμος πιο νότιος τώρα και να έχει πάει προς τα κάτω. Γιατί εδώ έξω το sky δεν έχει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μυρίζει τίποτα.
0: Από παντρεμένο τώρα η συμβουλή είναι να μην παντρευτούν. Ένας φίλος. Ένας φίλος είναι, παντρεμένος πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Γνωρίζω και τη γυναίκα, το γνωρίζετε κι εσείς. Αλλά λέμε παντρευτούν.
2: Χτίζεται ένα ξενοδοχείο στη Συγκρού τώρα.
1: Ατόμαστε αυτό.
2: Είναι υπό ανέγερση. Και βρήκαν από κάτω ένα καταφύγιο από το Μεσοπόλεμο. Ναι. Τεράστιο.
0: Είναι παντρεμένοι μέσα, κρυμμένοι.
1: Μαχτίζεται ή αυτό ανακαινίζεται.
2: Μπορεί να ανακαινίζεται.
1: Γιατί κάτι τέτοιο νομίζω.
2: Okay.
1: Αυτό είναι, αυτό το ξέρω.
2: Και λέει ο σκηνοθέτης μας την ώρα που προβάλαμε το θέμα, λέει αυτό το καταφύγιο είναι για παντρεμένους, να ξέρετε. Το μαθαίνουμε απλά τώρα. Θα βρείτε πάρα πολλούς παντρεμένους εκεί μέσα να ζουν.
0: Ο σκηνοθέτης που το ήξερε.
2: Ο σκηνοθέτης ως παντρεμένος εννοείς. Γιατί, δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω αυτά τα εκεί παντρεμένα.
0: Τους βρήκες όλους αυτούς φέτος.
2: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Γεια σου, Χριστινάκη μας.
1: Αυτά λοιπόν. Τα λέμε. Σας φιλώ.
2: Μήπως θα θέσω το ερώτημα. Μήπως τελικά, παιδιά, μας ψεκάζουν.
0: Έτσι.
1: Έχει και κάτι γραμμές σήμερα από πάνω.
2: Ναι, ευχαριστούμε. Γιατί μας το κρύβεις, ευλόγησον, Χριστίνα.
0: Κυκλοφορούν και κόμματα τώρα καινούργια, οπότε μια χαρά είμαστε.
2: Που ταιριάζουν τόσο ωραία.
0: Βεβαιώνονται όλα.
3: Είναι νόμος το ψέκασμα. Είναι νόμος. Δεν φορέσα από τις μάσκα. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη. Ο τέρας μέχρι τα 95 πήδαγε.
4: Πιστεύετε μας ψεκάζουνε?
3: Το μόνο σίγουρο να μου.
4: Μας ψεκάζουν εννοείται.
3: Ποιοι?
4: Προφανώς κάποιοι άλλοι που μας κυβερνάνε, που μας ελέγχουν, ξέρω εγώ, που θέλουν κάτι να γίνει, να συμβεί.
3: Όχι, μας αφήνουνε, ρε. Όχι, μας αφήνουνε. Έχουμε βάλει και στον κόπο ψέκασμα. Αφού κοιμόμαστε, δεν το βλέπεις. Εγώ νιώθω σαν γέρος.
4: Από το ψέκασμα έγινε αυτό.
3: Από όλα.
4: Και από αυτό.
5: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
9: Ήρθε. Ένα παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
10: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Έχετε δώσει όλες τις εξηγήσεις πραγματικά για τη μυρωδιά εδώ στα Νότια Προάστια. Για αυτό την,
1: μέχρι
0: για...
1: να έρθει επίσημη.
0: Μέχρι να δω επίσημη. Εντάξει, και λογικό είναι να δίνετε και τις εξηγήσεις. Έχετε ακούσει πάρα πολλά, έχετε διαβάσει κάποια πράγματα. Κάποιους τους πιστεύετε, κάποιους δεν τους πιστεύετε. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Είναι η δική σας εκδοχή, κάτι που έχετε διαβάσει. Πολλά μπορεί να είναι πιστευτά, πολλά μπορεί να είναι αλήθεια τελικά. Δηλαδή, κάποιοι λέτε ότι μπορεί να αποδηληστήρια, το άλλο του μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά, παιδιά, περιμένουμε το επίσημο. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα. Γιατί οτιδήποτε είναι, πρέπει να έχουμε το επίσημο, γιατί μπορεί να τρομάξει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Έτσι, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, αν πούμε κάτι λάθος. Ειδικά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλη περιοχή. Όπως και λογικά θα μάθουμε σίγουρα. Το φαλακρό του Κουκοβούνη αποθεώνει κάποιες ιστορίες που έχουμε πει εδώ πέρα. Που έχουν σχέση με την πολυκατοικία που έλεγα πριν, τη δική μου. Το ένα το καροτσάκι, εντάξει, να είσαι καλά. Και μου τη λέει και λίγο. Πρώτον, η πρώτη ιστορία είναι πρόπερση, το χριστουγεννιάτικο καροτσάκι. Σε πολυκατοικία κατοίκητη σε φάση ανακαινήσεως. Το γκαζάκι, επίσης από πιο παλιά, το έχω ξαναπεί το γκαζάκι, λέει. Εγώ το θυμόμουν. Και κάτι μεταξύ και κράχτη σε νησί του Αργοσαρονικού.
1: Με το τατσί τατσί.
0: Εντάξει, αυτό
1: από την Ήδρα.
0: Είναι αυτή, Ήδρα.
1: Είναι πιο, αυτή είναι η, τι να σας πω, η πιο basic ιστορία του Κολοκυθά, ναι, στην εκπομπή.
0: Και η πιο αθώα ιστορία. Ναι. Είναι αθώα χρόνια, αγνά χρόνια.
1: Μετά μπήκαν τα παιδικά καρότσια, μπήκε το θρίλερ.
0: Τα ψυχολογικά μου μετά, χωρισμούς και τα λοιπά. Οπότε μετά πλάκωσε όλο το πάπλωμα από πάνω μου. Είναι ελέφαντας που με πατάει λοιπόν ακόμα. Αλλά τατσί τατσί στις πέτσες. Ναι. Τα θαλάσσια.
1: Έχουμε, ο Γιάννης λέει, μας καλησπερίζει από την υπέροχη Κέρκυρα. Λέει, σας ακούμε και φέτος δυναμικά. Την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν. Γεια σου Γιάννη μας, καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές. Λέει, αγαπητέ Ιωάννη, τα εισιτήρια που έλεγες χθες για το ΆΚΑ είναι διαθέσιμα ακόμα? Γιατί ψάχνω και δεν βρίσκω. Μαράκι, κάνε και εσύ κάτι, σε παρακαλώ.
0: Κάνε κάτι.
1: Τα φιλιά μας από την αβαγοσωστική ομάδα του Απόλλο Παλά στην όμορφη Κέρκυρα. Επιτέλους, παιδιά, τώρα ξεκινά το καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
0: Απόλλο Παλάς, 10 μέρες Απόλλο Παλάς και θα σκεφτώ αν θα δώσω.
1: Ναι.
0: Εκβιάζω τώρα.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Εγώ αν είχα εισιτήρια για να βλέπετε τις διαφορές μεταξύ των
0: δύο,
1: φυσικά και θα τα είχα προσφέρει. Ο κύριος εδώ έχει τα εισιτήρια, έχει κάτσει πάνω, σαν κότα, πάνω στα εισιτήρια.
0: Καινές θέσεις.
1: Τα κλωσάει και δεν τα δίνει σε κανένα.
0: Καινές θέσεις.
1: Εντάξει.
0: Η μία είναι με κάθισμα, η άλλη χωρίς. Ο Παύλος έχει μια δικαιολογία για το Σάββατο που μας έλεγε η Χριστίνα πριν για τους γαμπρούς. Και εγώ θα συμβούλευα τους γαμπρούς, λέει, να το ξανασκεφτούν. Ρε παιδιά, θα βρέχει, που πάτε? Αυτή είναι η δικαιολογία. Να πεις τώρα να πεις στην Ήφη ή η Ήφη στο γαμπρό, για να τα λέμε όλα. Να σου πω κάτι, ρε αγοράκι μου, κορίτσι μου. Θα βρέχει το Σάββατο. Μήπως το πάμε λίγο μετά το καλοκαίρι, έτσι να ρεμίσουμε, ή μέσα στο καλοκαίρι, ντάλα γιώμα, να δώσουμε δύο μήνες αβάτζο. Τώρα όλοι αυτοί έχουν δώσει προκαταβολές χιλιάδων ευρώ. Έχουν καλέσει ο καθένας από 50 άτομα μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πόσα, 500 άτομα στο γάμο του. Έχουν κανονίσει τα πάντα και σε όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί δεν νομίζω ότι περιμένει κανένας τρίτη να κανονίσει για το Σάββατο.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ναι. Ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζουν έχουν μαζέψει τις οικονομίες τους, έχουν συγκεντρώσει αυτό το μεγάλο ποσό, όπως λες, για να οργανωθεί ένας γάμος με κόσμο, με τραπέζια, με και έτσι όπως τον θες. Και εκείνη τη μέρα να βρέχει.
0: Ναι.
1: Για όνομα του. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή τελευταία στιγμή.
0: Πάντως, όπως μας έχουν πει και άνθρωποι που έχουν παντρευτεί, ότι η βροχή θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που έχετε. Έτσι.
1: Παιδιά, να σας πω όμως κάτι. Πώς είναι και λίγο υποκριτική όλη αυτή η συζήτηση για τους γάμους
0: παντρεμένους. Άμα δεν ήθελα να το κάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί το λέω πέραν αυτού που λες, που είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι και ζουν σαν παντρεμένοι κανονικά πάρα πολλά χρόνια σε μία σχέση, τι διαφορά έχουν από όλους τους υπόλοιπους, για εξηγήστε.
0: Ναι,
1: από αυτούς λέει, που έχουν πάει στην εκκλησία και όπως η φίλη μας η Κωνσταντίνα, ας πούμε, θα πάει να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο. Τι διαφορά έχουν?
0: Ναι. Δεν έχουν, όχι.
1: Ίσα ίσα που ο παντρεμένος έχει και ωραίες αναμνήσεις. Γιατί το πάρτι, στο πάρτι και στο γλέντι και στο γάμο, συνήθως περνάς πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και έχεις και ένα χαρτί, βέβαια, το οποίο σε δεσμεύει και πρέπει να γίνει μια διαδικασία να αποφασίσεις να βγεις από αυτό το γάμο.
0: Υπάρχει πιο πεζή αντιμετώπιση, δεν έχουν χαλάσει πολλά χιλιάρικα, πολλές χιλιάδες ευρώ σε νηφικά και πάρτι κτλ. Και υπάρχει αυτή η πεζή αντιμετώπιση.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Αλλά το κάνουν γιατί κουστάρουν. Και το κάνουν για να ικανοποιήσουν τους φίλους, τις οικογένειες κτλ.
1: Ο Δημήτρης Κυλάκος όμως έρχεται και στέλνει μήνυμα τώρα και λέει: δεν μυρίζει εδώ στον ασπρόπυργο, αγάπες μου. Αυτό όταν το... φτάσω Γλυφάδο θα σας πω. Άρα από εκεί δεν έχουμε. Από εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Κοίτα, αν έφευγε όμως από εκεί, θα φόταν προς τα δω, όπως είπε η κυρία Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Κυρία Χριστίνα, νωρίτερα.
1: Εμένα με ενοχλεί αυτό το απροσδιόριστο τώρα. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Εσένα τώρα, που δεν σου έχουν δώσει απάντηση εδώ και περίπου 3 ώρες για το θέμα, έχεις σκάσει.
1: Βλέπεις ότι με ψυχρεμίζεις.
0: Είσαι ψύχρεμη, αλλά έχεις σκάσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχε τρελαθεί στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Να. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πολλοί μας λένε τι δεν είναι, όχι τι είναι. Δεν είναι φυσικό αέριο, το πάμε. Οκ, δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν μας πιακάζουν, και αυτό το πάμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το καπάκι της Ποσειδώνος.
0: Όχι.
1: Που θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η
0: ιστορία. Ωραία ιδέα θα ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ωραία ιστορία. Υπάρχει κάτι που έχει πει ο Ηλίας Αντεπλής, αλλά δεν θα το πούμε, γιατί θέλουμε να είναι και εδώ και αύριο. Δεν μπορώ να το πω δημόσια. Ωραία. Θέλουμε να εδώ και αύριο, ας πούμε. Να δουλεύουμε κανονικά. Να είμαστε όλοι μαζί, παρέα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε και στα Hot Center που μυρίζουν υπέροχα πάντα. Εννοείται.
1: Τι ωραίο αυτό που είπες. Κανονικά τα Hot Center έπρεπε να πάρουν αυτή εδώ την αναφορά τώρα και να την παίζουν στα ηχεία.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο. Αλλά τα Hot Center πρέπει να παίζουν στα ηχεία Sky 100,3, γιατί είμαστε εδώ πάλι, ειδικά στην εκπομπή. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί τους?
1: 12.
0: Ναι. Ένα 50%. Δεν θέλουμε κάτι, ένα 50% θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μην τρελαίνεστε.
1: Ωραία, πάρτε από την αρχή όμως για να το έχουν καθαρό.
0: Ανοιξιάτικες προσφορές λοιπόν, συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα στα Hot Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci μόνο στα Hot Center.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι. Με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιο κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χιού. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση κατηγορεί τον Δήμαρχο. Ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρμαντης σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυταία ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την 5η 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούσης Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, θολό ποτάμι, ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο, με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα,

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Βάτι ότι απόκτησα σε τούτη τη ζωή. Μια ευχή, μια κουβέντα και ένα δάκρυ. Κι όπως με κοίταζες να φεύγω ένα πρωί. 25 και τα όνειρα ξυπνάνε. Έρωτας, δάκρυ, αμφιβολία.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιου κάνει λόγο ο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χίο. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Έτοιμα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούς Ισκαριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, θολό ποτάμι, ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22710 29201 και 6949 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών. Θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

την επιστήμη. Διακεκριμένοι επιστήμονες μιλούν στο δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο για τις συναρπαστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα της ερευνητικής γλώσσας. Άκου την επιστήμη κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα στο Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πώς οι πλατφόρμες, οι αλγόριθμοι και η οικονομία της προσοχής επηρεάζουν τη συζήτηση στο διαδίκτυο? Ο συγγραφέας του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι, Κωνσταντίνος Πουλής, εξηγεί.
1: Για μένα το κρίσιμο είναι ότι έχεις κολοσσούς οι οποίοι έχουν προγραμματιστές που χρησιμοποιούν συνειδητά το μηχανισμό με τον οποίο λειτουργεί ο τζόγος, μεταφέροντας την εθιστική διαδικασία του καζίνο στη χρήση κινητών από δεκάχρονα.
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν ως μια νέα ψηφιακή δημόσια σφαίρα, ένας χώρος όπου καθένας θα μπορούσε να συμμετέχει ισότιμα στον δημόσιο διάλογο. Δύο δεκαετίες μετά, η υπόσχεση αυτή μοιάζει όλο και πιο αμφίβολη. Οι αλγόριθμοι που καθορίζουν τι βλέπουμε, η οικονομία της προσοχής και η υπερπαραγωγή περιεχομένου έχουν μετατρέψει τον ψηφιακό χώρο σε ένα περιβάλλον συνεχώς θορύβου. Αυτά τα ζητήματα εξετάζει στο βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Πουλής. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast, αλλά και στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της LIFO.
2: Κωνσταντίνε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Θέλω να συζητήσουμε για ένα θέμα που θεωρώ ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχεις γράψει ένα βιβλίο, που θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, που λέγεται Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Τι σε ώθησε να γράψεις αυτό το βιβλίο?
1: Ο συνδυασμός κάποιων διαπιστώσεων που νομίζω ότι έχουν εκρηκτικές συνέπειες για την δημόσια σφαίρα, για το πώς επικοινωνούμε. Και έχω και την εντύπωση ότι δεν έχουν γίνει επαρκώς αντιληπτές από τους χρήστες. Αν κάτι δηλαδή το καταλάβαιναν όλοι, δεν θα πίστευα ότι έχει νόημα να κάτσω να το πω κι εγώ. Έχω την εντύπωση όμως ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά με τα οποία τρομάζω εγώ και αυτά με τα οποία χαριαντίζεται ο κόσμος. Καλά κάνει και χαριαντίζεται δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα περιβάλλον στο οποίο αμέριμνοι οι χρήστες παραδίδουν τη δημόσια σφαίρα σε πανίσχυρους παίχτες εχθρικούς προς τα συμφέροντά τους. Τώρα, βιωματικά πώς συνέβη αυτό? Συνέβη με τον εξής τρόπο. Κάποια στιγμή παρατηρώ στη σελίδα μας στο Facebook ότι οι αλληλεπιδράσεις είναι ελάχιστες. Έχουμε, ξέρω εγώ, 50 like. Αυτό τώρα σε μια σελίδα με εκατοντάδες χιλιάδες followers. Αυτό στην αρχή απλώς το παρατηρώ, μετά βλέπω, ξέρω εγώ, το πρώτο θέμα ή τον Guardian με μισό εκατομμύριο ή 8 εκατομμύρια followers αντίστοιχα και συνειδητοποιώ κάτι το οποίο σταδιακά το ξέρουν όλοι, ότι τα link θάβονται. Δηλαδή το να έχεις social media που λένε ότι θα γράψουμε ένα άρθρο στο site και μετά θα βάλουμε αυτό το link στα social media και έτσι θα το δει ο κόσμος, αυτό είναι ένα μοντέλο που δεν δουλεύει. Το κάνει πολλοί κόσμος ακόμα, αλλά είναι κάπως σαν αμαξάδες στην εποχή που είχε βγει το αυτοκίνητο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα απομεινάρι μιας παλιότερης εποχής. Γιατί είναι κρίσιμο αυτό? Αν το συνδυάσει κανείς πρώτον με το ότι είμαστε όλοι εθισμένοι στη χρήση των social media και δεύτερον με το ότι ο έλεγχος που έχουν οι πλατφόρμες σε αυτά για το τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται είναι απόλυτος, κυριολεκτικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει παραδοθεί η δημόσια σφαίρα σε πανίσχυρους ιδιωτικούς κολοσσούς. Αυτό για τα δικά μου γούστα δεν είναι πολύ ευχάριστο. Ξέρω εγώ, αν είσαι ο Elon Musk μπορεί να μην είναι δυσάρεστο. Αλλά για τα συμφέροντα όσων θέλουν να σκεφτούν την επικοινωνία ως μια διαδικασία στην οποία ο κόσμος μπορεί να έρθει σε επαφή και να δημιουργήσει συλλογικότητες και να ακουστεί η φωνή των από τα κάτω, αυτό είναι κάπως κρίσιμο. Οπότε με αυτόν τον συνδυασμό διαπιστώσεων που περιγράφω τώρα, που μία-μία νομίζω ότι είναι γνωστές, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν αρχίσει να αντιλαμβάνεται κανείς την έκταση, το μέγεθος όλων αυτών των επιμέρους στοιχείων που αναφέρω τώρα πολύ επιγραμματικά, αντιλαμβάνεται ότι ουσιαστικά η δημόσια σφαίρα σήμερα είναι τα social media. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπαίνει κανείς στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει τρόπος να μπει στο ίντερνετ. Κανείς δεν μπαίνει γενικώς και αορίστος στο ίντερνετ. Μπαίνουμε από συγκεκριμένο λειτουργικό, από συγκεκριμένες συσκευές που έχουν εγκατεστημένο συγκεκριμένο λειτουργικό. Ας πούμε, στην διαμάχη για την μονοπωλιακή πρακτική της Google, αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν ότι ήταν προεπιλεγμένη εφαρμογή στα κινητά. Επειδή η χρήση γίνεται κυρίως από smartphone, αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο κόσμος να θεωρεί ότι μπαίνει στο ίντερνετ, αλλά πρακτικά αυτό που κάνει είναι ότι ποτέ δεν ξεκινάει από μηδενική φάση. Δεν είναι δηλαδή ένα άγραφο χαρτί όπου ξεκινάει κανείς και λέει τι να ψάξω σήμερα, ας ψάξω κορεάτικη pop, πάμε να δούμε. Αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής. Και κυριολεκτό, και είναι πολύ σημαντικό ότι ισχύει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις της ζωής μας.
2: Είδα ότι χαρακτηρίζεις τα social media ως το τέλος του δημοκρατικού πειράματος του διαδικτύου. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Έτσι κι αλλιώς, με την εισαγωγή που μας έκανες, φαίνεται ότι πλέον γίνεται μια επιλογή του τι θα διαβάσω και τι θα δω.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά με τα social media. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που βρήκα ενδιαφέροντα δουλεύοντας για το βιβλίο και το εισαγωγικό του κεφάλαιο. Δηλαδή, και η εφημερίδα ήταν ένα πείραμα τεράστιας αισιοδοξίας. Το βιβλίο ήταν προηγούμενα ένα τεχνολογικό πείραμα κολοσιαίας δημοκρατικής αισιοδοξίας. Δηλαδή, την εποχή της τυπογραφίας, όταν για πρώτη φορά ταξιδεύουν δηλαδή τα βιβλία και όχι οι άνθρωποι, γιατί μέχρι τότε ταξίδευε κάποιος και πήγαινε σε ένα μοναστήρι, μια βιβλιοθήκη και μελετούσε. Για πρώτη φορά με την τυπογραφία μπορούν να ταξιδεύουν τα βιβλία και όχι οι άνθρωποι. Αυτό συνοδεύτηκε από μια φοβερή έκρηξη αισιοδοξίας. Ότι θα είναι οι γεωργοί που θα διαβάζουν Σέξπιρ στα χωράφια, αυτά λέγανε τότε. Και γενικώς οι γεωργοί δεν διαβάζουν Σέξπιρ στα χωράφια, όπως τα έχεις παρατηρήσει και εσύ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο σε κάθε επανάσταση στην επικοινωνία συνέβη με το ραδιόφωνο, συνέβη με την τηλεόραση. Για μας τώρα, αν δεν έχουμε ματιά ιστορικού της τεχνολογίας, είναι δύσκολο να το σκεφτείς αυτό, να το χωνέψεις δηλαδή, ότι υπήρχε τέτοια αισιοδοξία για τις μορφωτικές προοπτικές που άνοιγε η τηλεόραση. Σήμερα, εντάξει, τώρα είναι κάπως δύσκολο. Σου περνάει πολύ γρήγορα μόλις ανοίξεις την τηλεόραση και δεις τι όντως παίζει η τηλεόραση, τι όντως βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά τα social media είναι ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή τη μακρά πορεία όπου μεγάλες επαναστάσεις στις τεχνολογίες επικοινωνίας συνοδεύονται από την αισιοδοξία ότι θα μπορούν επιτέλους οι άνθρωποι να επικοινωνούν οριζόντια, ότι θα υπάρχει ευκολία στη διάχυση των πληροφοριών και άρα εκδημοκρατισμός της πληροφορίας. Αυτή είναι η υπόσχεση πάντα. Ότι δηλαδή αφού θα είναι πιο εύκολο θα το κάνουν περισσότεροι. Απλό δεν είναι? Και φαίνεται ότι δεν είναι.
2: Πιστεύεις ότι αυτή η υπόσχεση της ισότιμης πρόσβασης στην δημόσια σφαίρα ήταν εξ αρχής ψευδέστηση ή αλλοιώθηκε στην πορεία? Τι πιστεύεις?
1: Υπάρχει ένα βιβλίο, κλασικό βιβλίο για το θέμα, γραμμένο το 1999 από έναν τύπο που λέγεται Lessing. Περιγράφει λοιπόν την αρχιτεκτονική του διαδικτύου και πώς αυτή εγγυάται με κάποιον τρόπο την οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και λέει μετά, βεβαίως αυτό φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε αυτό είναι ότι καμία τεχνολογική συζήτηση δεν μπορεί να γίνει στα σοβαρά αντιληπτή χωρίς την πολιτική της διάσταση. Δηλαδή σε κάθε διαφορετική περίπτωση που συζητάμε για την επικοινωνία πρέπει να καταλαβαίνουμε, ή τέλος πάντων η ποινή είναι ότι δεν θα έχουμε σοβαρή ή επαρκή αντίληψη του ζητήματος. Αυτό σημαίνει το πρέπει, δεν θα μας κάνει μήνυση κανείς. Αλλά οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα που προσεγγίζουμε είναι κατά βάση πολιτικό. Οπότε τι γίνεται? Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στη σύγκρουση αυτή μεταξύ των διαφορετικών ιστορικών μεταπλάσεων των ελίτ και του κόσμου, οι ελίτ αργά ή γρήγορα παίρνουν το πάνω χέρι. Αυτό συνέβη με το διαδίκτυο. Έχει πλάκα κιόλας ότι ήταν οι ίδιες προσωπικότητες. Ήταν ο Βόσνια, ξέρω εγώ, αυτός που έφτιαξε μαζί με τον Steve Jobs τον πρώτο Apple, που έλεγε ότι τώρα επιτέλους ο καθένας μπορεί να ανεβάσει κάτι, να γίνει εκδότης του εαυτού του, όλα αυτά που κάποιοι τα λένε ακόμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δεν λειτουργούν έτσι τα social media.
4: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Πυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3,49 και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip, ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη» με τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Σήμερα συζητάμε τον συγγραφέα του βιβλίου «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», Κωνσταντίνο Πουλή.
2: Εσύ πόσο σημαντικό ρόλο θεωρείς ότι παίζουν οι αλγόριθμοι στη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης? Για παράδειγμα, αυτό που μας εξήγησες στην αρχή, όταν κάποιος άλλος αποφασίζει τι θα βγει στο δικό μου το timeline, ή αντίστοιχα μπορεί να έχει δει τα λεγόμενα cookies, ή μπορεί να έχει δει τα ενδιαφέροντά μου και να μου σερβίρει, έτσι να το πω απλοϊκά, αυτά μάλλον που θέλω να δω, τι γίνεται εκεί?
3: Οι αλγόριθμοι χρειάζονται μια προσοχή στην προσέγγιση, διότι είναι ταυτοχρόνως τα πάντα και τίποτα. Με ποια έννοια? Δεν είναι τίποτε με την έννοια ότι στην πραγματικότητα οι αλγόριθμοι είναι η μαθηματική έκφραση των συμφερόντων των εταιριών. Δεν είναι δηλαδή κάποιο μαγικό κουτί με αριθμούς ακατανόητο που κάνει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Οπότε με αυτή την έννοια μπορεί η Amazon να λέει ότι δυστυχώς απολύεστε διότι ο αλγόριθμος δείχνει, αλλά η Amazon απολύει. Τώρα, είναι ταυτοχρόνως τα πάντα, διότι όταν ξεκινήσει κανείς να σκέφτεται λίγο συστηματικότερα τα social media, αντιλαμβάνεται κάτι το οποίο έχει πει πολύ ωραία ένας μελετητής τους, ότι το ζήτημα δεν είναι τι γράφεις, αλλά τι διαβάζεις. Εξού και ο υπότιτλος του βιβλίου. Δηλαδή, αν η σειρά είναι χρονική, ό,τι γράψω εγώ θα εμφανιστεί με βάση το πότε το έγραψα. Από κάποια στιγμή και μετά, οι πλατφόρμες ανακοινώνουν ότι να αν το κάνουμε έτσι, εσύ μπορεί να χάσεις μια πολύ σημαντική ανάρτηση ενός πολύ σημαντικού φίλου σου, επειδή έχουν γράψει 15 βλακίες κάποιοι άλλοι με γνωστοί σου. Οπότε η πλατφόρμα αναλαμβάνει να αξιολογήσει για λογαριασμό σου τι όντως σε ενδιαφέρει. Αυτό μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο όπως τον περιγράφω τώρα. Αυτή είναι η περιγραφή που προσφέρουν οι πλατφόρμες, ότι σας δίνουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα βλέπετε αυτούς με τους οποίους επικοινωνείτε. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι σήμερα τα social media έχουν αλλάξει πάρα πολύ χαρακτήρα, δηλαδή βλέπει κανείς όλο ένα και περισσότερο εμπορικό περιεχόμενο και λιγότερες αλληλεπιδράσεις φίλων, και σε κρίσιμες πολιτικές υποθέσεις, όπως είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Παλαιστίνης, μπορεί να υπάρχει απόλυτος και εντελώς αδιαφανής έλεγχος στο τι θα βλέπουμε. Αυτό είναι τεκμηριωμένο στην περίπτωση της Παλαιστίνης, με την έννοια ότι υπάρχει μια έκθεση της Human Rights Watch που εξηγεί ότι υποβαθμιζόταν το φιλοπαλαιστινιακό περιεχόμενο. Υπάρχει το ρεπορτάζ του BBC όπου είχαν μιλήσει whistleblowers, μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι επεξεργάστηκαν πρακτικά την μετατόπιση αυτή των αλγορίθμων προκειμένου να υποβαθμίζεται αυτό το περιεχόμενο. Οπότε αν συνδυάσουμε ότι αυτό είναι η δημόσια συζήτηση σήμερα, και ότι οι πλατφόρμες μπορούν να ανοιγοκλίνουν το διακόπτη της δημόσιας συζήτησης, δηλαδή να βγαίνει ο Τζόελ Κάπλαν, ο διευθυντής του Facebook, μετά την βασική ανακοίνωση του Ζάκερμπερκ για το τέλος του fact-checking, και να λέει ότι παρατηρούμε ότι υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον, οπότε θα επαναφέρουμε τις πολιτικές αναρτήσεις. Εμένα, αυτό που με σόκαρε σε αυτή την υπόθεση δεν ήταν το τι θα γίνει με το fact-checking. Αυτό που με σόκαρε είναι ότι είναι μια πλατφόρμα στην οποία ο άλλος έχει ένα διακόπτη με τον οποίο ανοιγοκλίνει την πολιτική συζήτηση. Mm. Αυτό είναι συγκλονιστικό να το συνειδητοποιεί κανείς.
2: Όπως και με τα σχόλια. Όσο σου λέει ότι το Facebook σε λατρεύει αν έχεις πάρα πολλά σχόλια, γιατί σου λέει ότι υπάρχει μία διάδραση. Και θέλω να ρωτήσω τώρα πώς επηρεάζει ο εθισμός, αυτό το συνεχές σκολοράρισμα, στην πολιτική και κοινωνική χρήση των χρηστών. Τι θα λέγαμε εκεί? Γιατί σε αυτό που είπες εσύ όσον αφορά το φιλοπαλαιστινιακό, μπορεί αντίστοιχα να υπάρχει κι άλλο θέμα, κι άλλο θέμα, το οποίο εγώ με ένα συνεχές σκλωράρισμα δεν μπορώ να διακρίνω τι, ή να επηρεαστεί η πολιτική μου και η κοινωνική μου κρίση.
3: Εγώ συμφωνώ πολύ με την διαπίστωση αυτή που αφορά τη διάσπαση προσοχής, και πιο ειδικά εδώ την πολιτική διάσπαση προσοχής. Δηλαδή, το βασικό ζήτημα στην πολιτική είναι να μπορεί κανείς να θέτει προτεραιότητες. Αυτό μου φαίνεται εμένα το κρισιμότερο. Οπότε το γεγονός ότι τα συστημικά μέσα εξακολουθούν να θέτουν την ατζέντα την οποία ακολουθούν μετά τα social media σημαίνει ότι εμείς θα πάσχουμε μονίμως από πολιτική διάσπαση προσοχής. Πώς εκδηλώνεται αυτό? Υπάρχει ένα βιβλιαράκι για το Twitter που περιγράφει τις νίκες που έχουν επιτύχει τα social media σε σχέση με την λεγόμενη συστημική ενημέρωση. Την ενημέρωση των παραδοσιακών, συμβατικών, ισχυρών μέσων. Και έχει ως παραδείγματα την παραίτηση του υφυπουργού Διαματάρη, και το τροχαίο του Ιάσονα έξω από την Βουλή. Το διαβάζω. Και λέω τώρα, σκέψου ότι συζητάμε ότι έχουμε κρίση στην στέγαση. Έχουμε επιδοτούμενα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Συνεπώς πραγματικό πρόβλημα για την, με την ακρίβεια. Πρόβλημα στην ενέργεια. Έχουμε μετανάστες να πνίγονται στις θάλασσές μας. Και μέσα σε όλη αυτή την γκάμα συγκλονιστικών ζητημάτων, πάρα πολύ κρίσιμων, τα παραδείγματα που έχουμε να επιδείξουμε ως επιτυχημένοι, ως παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης των social media προκειμένου να αλλάξουμε την ατζέντα και να υποχρεωθεί η απέναντι πλευρά να συζητήσει αυτά που θέλει ο κόσμος, είναι ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, μια παρέτηση υφυπουργού γιατί είπε ψέματα στο βιογραφικό του και ένα τροχαίο. Σοβαρά θέματα ήταν αυτά, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Το σχόλιο λογικού ήταν πολύ αστείο ταυτοχρόνως, εκτός από σοβαρό. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι για μένα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι τα social media δεν εκπληρώνουν τον προορισμό τους με βάση την αυτοπεριγραφή τους. Ότι θα είναι ένα πεδίο στο οποίο ή από τα κάτω μπορούν οριζόντια να συνεννοηθούν και να επιβάλλουν μια ατζέντα. Αυτό που είναι ακόμη και σήμερα η υπόσχεσή τους, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Και μετά να συζητήσουμε γιατί.
2: Και υπάρχουν πολλές έρευνες που πιστοποιούν ότι ο περισσότερος κόσμος σήμερα περισσότερο ενημερώνεται από τα social media παρά από τα, αυτό που λέμε, παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
3: Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην αξιολόγηση. Γιατί ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι New York Times πρέπει να επιβάλλουν στους συντάκτες τους να πάρουν ένα μικροφωνάκι πέτου στο χέρι και να απαγγείλουν τα άρθρα τους σε βιντεάκια. Οπότε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά υποχρεώνονται τσάμπα, χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντίκρισμα, να φτιάχνουν υλικό για τα social media. Να φτιάχνουν δηλαδή εικαστικά για το Instagram και μετά βιντεάκια για το TikTok και το Instagram, προκειμένου να μπορούν να υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση. Αλλά αυτό είναι υλικό στο οποίο το κρισιμότερο θέμα που είναι η διαμόρφωση της ατζέντας το αποφασίζει η κεντρική συστημική ενημέρωση. Οπότε όταν λέμε ότι ο κόσμος ενημερώνεται μέσα από τα social media, χρειάζεται πολύ πολύ επίμονα να σκεφτούμε το ερώτημα τι τον απασχολεί αυτόν τον κόσμο και ποιος το καθορίζει. Το δικό μου επιχείρημα, ο δικός μου ισχυρισμός είναι ότι αυτό καθορίζεται σε απόλυτο βαθμό από την κεντρική ενημέρωση, γι' αυτό και οι πολλοί χάνουν. Γι' αυτό και κυβερνούν αυτοί που κυβερνούν διεθνώς. Γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτή η αναντιστοιχία. Όλο το πολιτικό πρόβλημα της δημοκρατίας είναι ότι έχουμε μεν δημοκρατία, αλλά κάπως γίνεται, ρε παιδί μου, και με έναν μυστηριώδη τρόπο. Το 1960 ήταν πρόκληση να έχει 20-πλάσια αμοιβή ο CEO μιας εταιρείας από τους εργαζόμενους. Σήμερα έχει 300 φορές μεγαλύτερη αμοιβή και οι εργαζόμενοι του τον θαυμάζουν και του λένε μπράβο. Αυτή η ιδεολογική νίκη δεν επιτυγχάνεται χωρίς να έχει κανείς τον έλεγχο της επικοινωνίας.
2: Από την άλλη, για να πούμε και τα θετικά των social media, θυμάμαι και θα μείνω σε πολιτικά γεγονότα. Η Αραβική Άνοιξη ήταν μια νίκη των social media. Το πραξικόπημα που πήγε να γίνει στην Τουρκία με τον Ερντογάν, είδες ότι μετά κατάφερε και γύρισε ένα πραξικόπημα μέσω των social media. Ενώ ότι υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα που τα social media έχουν βοηθήσει.
3: Για την Αραβική Άνοιξη υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, όπως είδες, όπου πρακτικά αναλύεται αυτό που συνέβη, διότι είναι το κατεξοχήν παράδειγμα στο οποίο φάνηκε να ανταποκρίνονται στον προορισμό τους. Δηλαδή,
2: και στο Νεπάλ πρόσφατα έγινε αυτό με την Gen Z.
3: Ναι. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Να σου πω ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι στην Αραβική Άνοιξη, ας πούμε, υπήρχε το πρόβλημα ότι έπρεπε να αξιολογηθεί ότι είχαμε μια σειρά από

0: Και το δεύτερο είναι να κρίνει κανείς κατά πόσο συμβαίνει σε πείσμα των συστημικών παικτών. Δηλαδή, στην περίπτωση του Twitter έχουμε όλο το πέρασμα από την Αραβική Άνοιξη, που εγώ λέω ότι τα μετέπειτα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι είναι μια ανάμεικτη εικόνα. Δεν είναι η εικόνα, ας πούμε, που είχε η Χίλαρη Κλίντον που έλεγε να δοθεί το Νόμπελ ειρήνη στο Twitter και τέτοια. Είναι μια λίγο πιο ανάμεικτη εικόνα. Και από αυτό περνάμε στο X του Elon Musk, όπου προκειμένου να αναβαθμίζονται οι δικές του δημοσιεύσεις, πάει και βρίσκει τους προγραμματιστές του, απολύει τον προγραμματιστή του, επειδή η δική του δημοσίευση είχε λιγότερες αντιδράσεις από του Biden για ένα αθλητικό γεγονός. Οπότε θέλω να πω ότι μία διάσταση είναι ότι πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε ποια είναι η συνεργασία μεταξύ social media και κεντρικών συστημικών παικτών που επιδιώκουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το άλλο είναι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε φαινόμενα τα οποία αποδίδονται στα social media, ενώ έχουμε σοβαρή και ισχυρή συνεργασία συστημικών παικτών. Να πω μερικά παραδείγματα που μας είναι πολύ πιο κατανοητά από την άποψη της εξοικείωσης με την επικαιρότητα. Στην περίπτωση του Στέφανου Κασελάκη, είχαμε έναν άνθρωπο που επενούνταν από τα τηλεοπτικά κανάλια για την καταπληκτική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε λέγανε ότι κοίταξε να δεις τώρα για αυτό τη φοβερή εξοικείωση με το TikTok, τα έλεγε και ο Λιάκος αυτά, οι νέοι που είναι στο TikTok. Αυτό που συνέβαινε την ίδια στιγμή είναι ότι είχαμε 10 τηλεοπτικά συνεργεία σταθμευμένα έξω από το γυμναστήριό του και τα τηλεοπτικά κανάλια έπαιζαν τα βίντεο που ανέβαζε αυτό στο TikTok. Οπότε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που έχουμε, και παίρνω επίτηδες παραδείγματα με τα οποία είμαστε πιο πολύ εξοικειωμένοι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε κάτι το οποίο δεν παράγεται από τα social media, υπάρχει δηλαδή συστημικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό μπορεί να παρουσιαστεί σαν να συμβαίνει από τα κάτω. Οπότε το σατανικό στοιχείο μιας τέτοιας υπόθεσης είναι ότι έχουμε πάλι τη δυνατότητα των ισχυρών μέσων να επηρεάζουν τη συζήτηση διαμορφώνοντας την ατζέντα και την πρόσθετη πινελιά ότι μπορούν να πείθουν τον κόσμο ότι αυτό συμβαίνει από τα κάτω. Αυτά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς πολύ συχνά για τους influencers. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν influencers, δεν υπάρχουν κάποιοι που αναδύονται από την αφάνεια, ας πούμε,
1: ισχύει,
0: και αποκτούν δημοφιλία. Πώς το εξηγείς αν πιστεύεις ότι ζούμε το τέλος του δημοκρατικού πειράματος? Μα το ερώτημα είναι αν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό σε πείσμα των εταιρικών και κρατικών συμφερόντων. Καταλάβεις, αυτό είναι το,
2: εντάξει,
0: αυτό είναι το
2: χρήσιμο. Θα αντιπροτείνει κάποιος ότι μέσα σε αυτούς τους influencers υπάρχουν, για παράδειγμα, και influencers του βιβλίου, που πάλι τους ενισχύει. Είναι η λογική των reels πλέον. Δηλαδή, σου λέει το Instagram, κάνε περισσότερα reels για να σου αυξήσω την προβολή.
0: Ναι, οπότε εκεί έχουμε αυτό που λένε στις μελέτες που έχω χρησιμοποιήσει στο κεφάλαιο για τους influencers. Ο βασικός χώρος στον οποίο πρωτοσυζητήθηκαν αυτά ήταν η μόδα. Γιατί εκεί ήταν η πρώτη φορά που είχαμε πρόσωπα που προέρχονται από το διαδίκτυο και όχι από τα μεγάλα περιοδικά μόδας, οι οποίοι συζητούσαν ότι, ορίστε, μπορείς τώρα να δεις αυτή την κοπέλα που έγραφε στο blog της και ξαφνικά πηγαίνει στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. Ποια είναι η διαφορά εδώ πέρα? Ότι εδώ πέρα οι εταιρείες μιλάνε. Μιλάνε οι εταιρείες. Δηλαδή μιλάνε οι εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τους influencers ως διαφημιστές, προκειμένου να δημιουργήσουν αυτή την ζεστασιά που απαιτεί η διαφήμιση, να υπάρχει ένα οικείο πρόσωπο που θεωρείται ότι δεν είναι επαγγελματίας διαφημιστής, είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, και απλώς σου προτείνει αυτό που του αρέσει. Αλλά οι εταιρείες μιλάνε σε αυτό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξαναλέω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δούμε όχι μόνο ότι έχει επιτυχία στα social media, αλλά σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να λοξοδρομήσει σε σχέση με τα κεντρικά συμφέροντα των ισχυρών παικτών. Γιατί τότε θα μας ενδιέφερε. Αυτό είναι το πλήρες επιχείρημα.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό

0: Δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
4: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
5: ναι,
4: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
5: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι λίγα.
5: Μάλιστα.
4: Αυτά που μεταφέρονται.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη» με τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Σήμερα συζητάμε τον συγγραφέα του βιβλίου «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», Κωνσταντίνο Πουλή.
1: Βέβαια, ισχύει ότι σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να γίνει ένας εν δυνάμει influencer, ενώ το οτιδήποτε.
2: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Όχι.
2: Δεν θέλω να αποθαρρύνω το κοινό σου, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Με χαρά να ακούσω, εννοείται. Μα με ενδιαφέρει να ακούσω
2: είναι,
1: την άλλη άποψη.
2: Είναι λογική λαχείου. Δηλαδή, αυτό το κλασικό παράδειγμα για τη μελέτη των δυτικών μέσων ήταν ο Justin Bieber. Σε εμάς λέω ότι είναι ο Παντελίδης το παράδειγμα αυτό. Αφήνω στην άκρη τώρα τα μουσικά γούστα. Μπορεί να μην είσαι φαν του Παντελίδη, αλλά μας ενδιαφέρει το γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται να εκτοξευθείς. Το ζήτημα είναι σε αυτές τις.
1: Πίσω από μία ντουλάπα. Βίντεο της ντουλάπας.
2: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό ναι. Ήταν ο Παντελίδης.
2: Το ερώτημα είναι, μπορείς να το κάνεις αυτό λέγοντας πράγματα τα οποία αντίκεινται στην κεντρική θέαση του κόσμου όπως την αντιλαμβάνονται κρατικά και εταιρικά συμφέροντα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος ριζικά να αντισταθεί σε αυτό το οποίο λέγεται.
1: Άρα θεωρείς ότι είναι ακίνδυνη αυτή, εντός αγωγικών το ακίνδυνη.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι εντελώς
1: αυτό.
2: Ακίνδυνη.
1: Για πες το παράδειγμα.
2: Το παράδειγμα του Μαμντάνη είναι χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη.
1: Με το Μαμντάνη. Επίσης με τα social media που έπαιξε.
2: Έχουμε μεγάλο ποσοστό. Κοίταξε,
1: εδώ είναι να τα συζητήσουμε όλα. Αλλά για πες μας τη δική σου οπτική στο Μαμντάνη.
2: Να σου πω τη δική μου οπτική στο Μαμντάνη. Έβλεπα τις δημοσιεύσεις των άρθρων για την επιτυχία του Μαμντάνη και διάβαζα πώς έκανε όρθια βίντεο αντί για οριζόντια. Παρεμπιπτόντως δεν έκανε, δεν ήταν μόνο όρθια τα βίντεο. Διάβαζα συνεντεύξεις από αυτούς που σχεδίασαν τη γραμματοσειρά, αυτή την περίφημη, χαρακτηριστική γραμματοσειρά της καμπάνιας του. Ποια είναι η πονηριά σε αυτό?
1: Για πες.
2: Ότι σε αυτό εμφανίζεται ως επιτυχία των social media κάτι το οποίο ήταν ένα κρίσιμο και αγωνιώδες πολιτικό κενό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, όταν έχεις στην αρχή τον κρονόλυρο Biden και στη συνέχεια την Κάμαλα Χάρις, η οποία βγαίνει και λέει ότι οπλοφόρει, ότι δεν κάνει αρκετές απελάσεις ο Τραμπ και δεν έχει συνεργαστεί αρκετά μαζί της γιατί και αυτή θέλει το τείχος. Και με αυτή την καμπάνια καταραίει και εκλέγεται ένας άνθρωπος σαν τον Τραμπ. Δεν είναι πολύ βολικό μετά να πεις ότι αυτό δεν έγινε επειδή έχουμε πραγματικό πολιτικό κενό και ο άνθρωπος και ο κόσμος εκεί αγωνιά να βρει κάτι άλλο το οποίο με τρομερή δεξιότητα και ταλέντο και λάμψη αξιοποίησε ο Μαμντάνη. Λες ότι είχε καλά βίντεο. Τώρα εσύ τι φαντάζεσαι, ότι ο Κουόμο, ξέρω εγώ, δεν είχε καλά βίντεο? Καλά ήταν τα βίντεο του. Είχε κι αυτός μια ομάδα πάρα πολύ ικανών, γιατί εδώ που τα λέμε δεν θα είναι και κακή η ομάδα που τα έφτιαξε τα βίντεο του πολιτικού του αντιπάλου. Οπότε τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Εμφανίζουμε ως επιτυχία των social media κάτι το οποίο ήταν ενδεικτικό ενός πραγματικού πολιτικού κενού. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η πρώτη νίκη Τραμπ, που έχει μελετηθεί εξίσου με τον Brexit, ας πούμε. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που μελετώνται στην ιστορία των social media. Που λέγανε τότε η New York Times και η Washington Post ότι κέρδισαν τον πόλεμο των memes. Δεν κέρδισαν τον πόλεμο των memes. Αυτό που συνέβη είναι ότι είχαν απέναντι την Hillary Clinton, που είναι από τα γεράκια των δημοκρατικών. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι συνέβη αυτό που οι μελετητές λένε για την δυνατότητα της συστημικής ενημέρωσης να επιβάλλει την ατζέντα. Καταλάβεις, οπότε δεν είναι το ζήτημα αν εσύ μπορείς να πεις ότι οι άλλοι, ξέρω εγώ, είναι deplorables και δεν καταλαβαίνουν και γι' αυτό κέρδισε ο άλλος με τα memes. Αυτό ήταν η απόπειρα να ενοχοποιηθεί ο κόσμος για κάτι το οποίο είχε πολύ σαφείς πολιτικές αιτίες. Γι' αυτό και εγώ είμαι επιφυλακτικός όταν λέγεται με πολύ μεγάλη άνεση ότι εδώ πέρα αυτό είναι νίκη των social media. Η εικόνα που έχω είναι ότι πάντοτε πρέπει κανείς να θέτει πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και να τα θέτει επίμονα. Σε ποιες περιπτώσεις αυτό συνέβη με τη συνεργασία συμβατικών μέσων, σε ποιες περιπτώσεις αυτό αντίκειται στους κεντρικούς παίχτες και σε ποιες περιπτώσεις συμβαδίζει με αυτούς. Αυτά είναι πιο κρίσιμα ερωτήματα.
1: Πάντως, όσον αφορά το Μαμντάνη, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, προφανώς και δεν είναι μόνο τα social media. Για μένα έπαιξε μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι είχαν καταγράψει ότι χτύπησε 1 εκατομμύριο πόρτες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σε όλο αυτό το διάστημα.
2: Συμφωνώ πάρα πολύ.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντικό.
2: Έχεις
1: αυτό
2: δίκιο.
1: Το
2: σίγουρα
1: γεγονός.
2: Ήταν και αυτό.
1: Δηλαδή,
2: είναι...
1: Απλά εντάξει, τα social media είναι για global. Ενώ ξέρεις, οικουμενικό.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και αυτό ήταν πολύ κρίσιμο γιατί αυτό επανέφερε ένα στοιχείο ενσώματης με συμμετοχή στον πολιτικό αγώνα. Το πόρτα-πόρτα ήταν κυριολεκτικό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν, βγήκαν από τα σπίτια τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και γι' αυτό και λέω ότι πρέπει στην κουβέντα που γίνεται, κάθε φορά που μας μιλούν για μια νίκη των social media, να είμαστε λίγο
1: πολύ, πολύ,
2: επιφυλακτικοί πολύ στο πώς γίνεται αυτό.

0: Θέλω να πάω και σε άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσει και στη χώρα μας. Σε λίγες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το λεγόμενο ban στους κάτω των 16, δηλαδή η απαγόρευση των social media κάτω των 16 ετών. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Εμένα, επειδή σου το έλεγα και πριν ξεκινήσουμε, θεωρώ ότι όταν φτάνουμε στην διαδικασία να απαγορεύσεις κάτι, το θεωρώ αποτυχία. Είτε αυτό είναι της πολιτείας, είτε είναι της οικογένειας, είτε της εκπαίδευσης, είναι μια αποτυχία όταν φτάνεις. Γιατί θεωρώ ότι η απαγόρευση είναι η εύκολη λύση. Αλλά θέλω να ακούσω τη δική σου γνώμη.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν έχω ακριβώς σχηματισμένη άποψη. Δηλαδή έχω έναν δισταγμό για να διατυπώσω μια απόλυτη άποψη για αυτό το θέμα και θα εξηγήσω γιατί. Όπως ξέρεις, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τον εθισμό, για τον εφηβικό εθισμό. Έχουμε τις εκθέσεις που έχουν γίνει, που τις ξέρουμε χάρη σε whistleblowers, τις εσωτερικές εκθέσεις στην Meta, Instagram και Facebook, που δείχνει ότι ξέραν την θετική συσχέτιση μεταξύ εφηβικών αυτοκτονιών και χρήσης του Instagram, δηλαδή το πώς η ποσοτικοποίηση της αποδοχής, το κουμπί like δηλαδή, το fav, πώς αυτά τα κουμπιά σχετίζονται με τεράστια ψυχική φθορά κατά την εφηβική ηλικία, και προφανώς πάρα πολλοί ξεκινάνε από αυτό και καταλήγουν στο ότι συνεπώς θα ήταν καλύτερο να τα απαγορεύσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάσταση εδώ πέρα η οποία σχετίζεται με το ειδικό θέμα της πολιτικής διαχείρισης της εφηβείας, που είναι άγνωστη η γη για μένα. Δεν θα ήθελα να επέμβω σε κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Και υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την απαγόρευση, όπως το έθεσες εσύ. Η οριζόντια απαγόρευση σημαίνει ότι, εκτός από τα πρακτικά προβλήματα για το πώς θα το κάνεις, σημαίνει ότι θα υπάρξει και απαγόρευση για κοινωνικές ομάδες, ακόμη και μέσα στους εφήβους, για τους οποίους είναι αποκούμπι. Υπάρχουν, ας πούμε, queer κοινότητες, υπάρχουν, στο προηγούμενο βιβλίο μου κοιτούσα τις κοινότητες που δημιουργούνται σε άτομα με κινητικά προβλήματα, αναπηρίες. Υπάρχουν χίλιοι δυο παράγοντες που καθορίζουν ότι υπάρχουν ομάδες για τις οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχουν αυτές οι κοινότητες με όλα τα κακά τους. Οπότε εγώ, για ό,τι αφορά τη δική μου χρήση και τη χρήση των παιδιών μου, έχω μια άποψη, αλλά αν ήταν να συμμετάσχω σε έναν διάλογο για την απαγόρευση, έχω πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις απέναντι στην απαγόρευση. Μου φαίνεται πολύ λεπτό και δύσκολο ζήτημα και δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος για τον τρόπο με τον οποίο θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά μου το κράτος απέναντι στις πλατφόρμες. Καταλαβαίνω ότι οι πλατφόρμες είναι σκουλίκια που τρώνε τον εγκέφαλο των παιδιών, αλλά δεν θα ήθελα να διαλέξω μεταξύ κρατικής απαγόρευσης και σκουλικιών που τρώνε
0: τον εγκέφαλο. Εγώ γενικά τάσουμε πάντα κατά των απαγορεύσεων. Μία απαγόρευση που ξεκινά από κάτι, φτάνει μετά σε κάτι άλλο, μετά σε κάτι άλλο και σε κάτι άλλο. Αυτό πάντα μου προκαλεί μία επιφυλακτικότητα, δηλαδή γι' αυτό, όπως λες, η οριζόντια απαγόρευση. Η οριζόντια απαγόρευση προσπαθείς να το λύσεις με άλλα μέτρα, δηλαδή τα social media είναι ένα νέο φαινόμενο, okay, ενώ έτσι όπως έχει εξελιχθεί, το βλέπουμε και με τη βία στα σχολεία, δεν το συζητώ, και και πολλά άλλα, πολλές άλλες πτυχές. Αλλά τη σημασία έχει τι κάνεις. Ποιος ασχολείται σήμερα με το σχολείο, για παράδειγμα, με την εκπαίδευση, γιατί αυτό θα σε ρωτήσω. Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης των χρηστών όσον αφορά την αντιμετώπιση της χειραγώγησης στο διαδίκτυο, που το αγγίζεις και εσύ κάπως,
1: ναι, αλλά... Αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι στο οποίο δεν χαρακτηρίζομαι από πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Δηλαδή, συνήθως, αυτό που λέγεται είναι ότι πρέπει να εκπαιδευτούν οι χρήστες. Να εκπαιδευτούν οι χρήστες στην ορθή με χρήση, να μάθουν να αναγνωρίζουν, ας πούμε, τις ψευδείς ειδήσεις και τον καθεξής. Δεν συντάσσομαι με αυτή τη λογική, με την έννοια ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό που πρωτίστως χρειάζεται να γίνει είναι να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια στις πλατφόρμες. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Η μεταφορά της ευθύνης στους χρήστες, ενώ είναι κάτι που μοιάζει πάρα πολύ εύλογο, γιατί λες στον άλλον, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα Κάτσε με το παιδί σου. Μην του δίνεις ένα κινητό και το παρατάς στην ταβέρνα. Αυτό μπορεί να έχει μια διάσταση προνομίου. Τι μπορεί να υπάρχουν γονείς οι οποίοι πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να είναι δίπλα στα παιδιά τους όλες τις ώρες που χρειάζεται. Και έχει και μια διάσταση, αυτό που λέει ο Μαρκ Φίσερ, ιδιωτικοποίησης του άγχους, δηλαδή της μεταφοράς ενός πολιτικού προβλήματος στην ιδιωτική σφαίρα.
0: Τρομερό βιβλίο, παρακτώντος.
1: Ναι, όπου λες στους χρήστες, υπάρχουν και βιβλία ψηφιακής αυτοβοήθειας με αυτό το σκεπτικό. Κλειδώστε το κινητό σας σε ένα χρηματοκιβώτιο.
0: Ναι, ναι, ναι, αφήστε το έξω το δωμάτιο.
1: Ναι, κάντε το σαν να κόβετε το κάπνισμα, σαν να χωρίζετε. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, καταλαβαίνω την business της αυτοβοήθειας. Για μένα το κρίσιμο είναι ότι έχεις κολοσσούς οι οποίοι έχουν προγραμματιστές που χρησιμοποιούν συνειδητά το μηχανισμό με τον οποίο λειτουργεί ο τζόγος, μεταφέροντας την εθιστική διαδικασία του καζίνο στη χρήση κινητών από δεκάχρονα. Οπότε νομίζω ότι με αυτό το δεδομένο, αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω τι σημαίνει το ξέρουμε, ποιοι το ξέρουν δηλαδή, αλλά έχουμε δεκάδες μαρτυρίες μετανιωμένων πρώην προγραμματιστών. Είναι αστείο ότι όλοι αυτοί δεν δίνουν κινητά στα παιδιά τους, αλλά γνωρίζουμε ότι η εθιστική διάσταση είναι σκόπιμη και ότι στοχεύει και στις μικρότερες ηλικίες. Οπότε σε ένα τέτοιο περιβάλλον να στραφούμε εναντίον των χρηστών και να πούμε ρε παιδιά και εσείς τώρα βάλτε λίγο μυαλό στα παιδιά σας, είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω ότι ακούγεται πολύ εύλογο να το κάνεις, γιατί αυτή είναι η ορατή λύση. Έχεις μπροστά σου έναν γονιό και του λες κάνε και εσύ κάτι, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως ατελέσφορη αυτή η οδός για την λύση του προβλήματος.
0: Θέλω να κλείσουμε με το εξής, να μας πεις λίγο πώς φαντάζεσαι εσύ το μέλλον, είτε αυτό έχει να κάνει με τα social media, είτε με τους αλγόριθμους, δηλαδή ποια πιστεύεις, έτσι ως κατάλαβες, αν έκανες μια πρόβληψη, και τι θεωρείς ότι ο αναγνώστης κλείνοντας και διαβάζοντας το βιβλίο σου ότι θα έχει κρατήσει, δηλαδή τι είναι αυτό που και εσύ όταν το έγραψες σκεφτόσουν ένα κομμάτι φαντάζομαι των αναγνωστών, αλλά και τι θα ήθελες κλείνοντας το βιβλίο να πει, να σκεφτεί.
1: Γενικά όλη μου η παρουσία και η παρέα μαζί μου για όσους έχουν αυτή την ατυχία είναι μια σταθερή προπαγάνδα υπέρ της απελπισίας. Οπότε δεν κομίζω κανένα αισιόδοξο μήνυμα. Στην πραγματικότητα ζούμε το Black Mirror. Δηλαδή όλα τα δυστοπικά σενάρια τα οποία αντιμετωπίζαμε ως μακρινά σενάρια για το τι θα μπορούσε να συμβεί, τα ζούμε. Είναι ένας πλήρης έλεγχος που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Πώς δουλεύουμε, πώς ψωνίζουμε, πώς ερωτευόμαστε, πώς βλέπουμε σινεμά, πώς ακούμε μουσική. Δεν υπάρχει τίποτα που να μένει έξω από αυτόν τον έλεγχο. Το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ότι η υπόσχεση της πλατφόρμας των πλατφορμών, αν μπορούμε να βάλουμε γενική πληθυντικού εδώ πέρα, η διορθώτρια γκρίνιαζε. Η υπόσχεση ήταν ότι ο καθένας θα μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Αυτή δεν ήταν η υπόσχεση. Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Το 80% των χρηστών του Netflix ακολουθεί τις αλγοριθμικές προτάσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι ότι δυνητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, ότι πρακτικά κάνουμε αυτό. Και το Netflix ξεκινάει και ολοένα και περισσότερο έχει live γεγονότα. Κάποιος που σκαρφαλώνει έναν πύργο, δύο τύποι που παίζουν ξύλο, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, τα οποία τι κάνουν, ξανασυντονίζουν τον κόσμο με τον παλιό τηλεοπτικό τρόπο. Οπότε, ως προς το τι θα γίνει, επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι το επικοινωνιακό πρόβλημα είναι αξεχώριστο από το πολιτικό, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πολιτικά. Εγώ από αυτή την άποψη δεν λέω ότι θα είναι έτσι και χειρότερα. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να έχουμε μια ριζική πολιτική αλλαγή. Απλώς η δική μου μικρή συνεισφορά σε αυτή την συζήτηση είναι ότι προσπαθώ να, με τη μεγαλύτερη δυνατή διάβια μπορώ να επιτύχω εγώ, να καταγράψω τα αδιέξοδα αυτού που βλέπω μπροστά μου. Από εκεί και πέρα είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Είναι σαν με ρωτάς αν θα κυβερνάνε πάντοτε οι ισχυροί εις βάρος των αδυνάτων. Δεν ξέρω. Ελπίζω όχι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα πολύ ωραία πράγματα μας είπες και πολύ συναρπαστικά και θα μας απασχολήσουν σίγουρα και στο μέλλον.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον συγγραφέα του βιβλίου «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast αλλά και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo. χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο Χίου μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι, παρουσία του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών και του υποστράτηγου Νικολάου Γκρέτσα, διοικητή της ΔΙΚΑΦΚΑ, Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Στη δήλωσή του, ο βουλευτής Χίου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που δρομολογήθηκε αλλά και θα ολοκληρωθεί υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση θα δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίους Κυλίτσιου κάνει λόγο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης με κοινοβουλευτική παρέμβασή του ζητά και την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής στην παρέμβασή του, η παντελής έλλειψη παιδοψυχιάτρου εδώ και χρόνια στο νησί αφήνει παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής υποστήριξης, αναγκάζοντάς τους είτε να μετακινούνται εκτός Χίου με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι η απουσία παιδοψυχιατρικής υποστήριξης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ, επηρεάζοντας άμεσα την αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που χρήζουν ειδικής φροντίδας. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση, το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο, τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, με την παρακάτω ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, ανάμεσα στα οποία διαβάζουμε. Ο δήμαρχος Χίου, ακολουθώντας ένα δήθεν μοντέρνο μοντέλο διοίκησης, με τα ολέθρια αποτελέσματα που πλέον βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και δημότες, έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο, έπειτα από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις τελεχών μέσω κινητικότητας. Οι κενές θέσεις ευθύνης όχι μόνο δεν καλύπτονται έγκαιρα, αλλά αντιμετωπίζονται κατά το δοκούν, χωρίς σαφή, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα είναι οι κρίσιμες υπηρεσίες να παραμένουν ακέφαλες επί μακρών. Συγκεκριμένα, στο τμήμα παιδείας της Διεύθυνσης Πρόνοιας δεν ορίστηκε ποτέ αναπληρωτής προϊστάμενος. Η θέση του Διευθυντή Πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Την ίδια στιγμή εκδίδονται αποφάσεις Δημάρχου για κατάσταση της καινής αυτής θέσης σε περίπτωση άδειας από προϊστάμενο άλλης διεύθυνσης. Πρόκειται για πραγματική διοικητική πρωτοτυπία. Ποιον ακριβώς αντικαθίσταται, κύριε Δήμαρχε, εκείνον που δεν έχετε καν ορίσει? Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης Ηλίας Παπαδόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της περσινής περίοδου. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Αλήθεια ανέφερε ότι έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις προσωπικού και αναμένονται και κάποιες ακόμη συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας, με στόχο εκτός από την αύξηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων να ενισχυθούν και τα συνεργεία των οδοκαθαριστών στον τομέα της άρρωσης. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα από 8 το πρωί έως 11 θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγία Συνουσών. Κατά το παραπάνω διάστημα απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, κολλημητών, αλλίων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων στην παραπάνω περιοχή. Η Λέσβος αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, καθώς συμφωνήθηκε να φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου στον Τσεσμέ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκαν οι περιφερειακοί διοικητές Αιγαίου των δύο χωρών, επιβεβαιώντας τη συνέχεια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της θαλάσσιας επιτήρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσαν πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρού στις Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει Λαϊκή Συσπήρωση. Σε δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μάρκος Κούφαλος τόνισε ότι το επίγον της συζήτησης του θέματος έγκυται στην έναρξη των εργασιών παρά τη θέληση των κατοίκων του χωριού. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε σύνολο 1.998 ελέγχων, στο νησί μας έγιναν 1.018. Συνολικά βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ στοιχείο βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες, που σημαίνει ότι το ποσοστό παραβάσεων στο νησί μας είναι μικρότερο από τα άλλα νησιά. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμο 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ περιοχή Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, θολό ποτάμι, ανέμονα Καλλιμασιάς. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της γειακής ιστορίας, ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας αύριο Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου Χίου, αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Μαλβίνα Λουκάκη. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δημοχείο, δεν έχει πάρει κανένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπο. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχολογική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως. Αναχώρηση από τις φοιτητικές εστίες Λιβαδίων στις 8.30 το πρωί. Επιστροφή από τα Γρίδια 2.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πόπη Μπουρνιά στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69-49-349-830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 6.30 έως τις 8.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου. Από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιήγησης και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 του μήνα 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Γιογαλούσεν και στον πρόσφατο αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου και τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου νίκησε με 4-0 τον Πανιόνιο Βαρβασιακό και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό. Σε εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου νίκησε με 6-0 τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 2. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ. Τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και 60 στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2001, επίσκεψη στοιχείο και τα ψαρά πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράκαμψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα, της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: δωμάτιο. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυριακή 22 Ιουνίου 2025. Μια ακόμη μέρα ιστορίας για την νεότερη ιστορία της Χίου, η ξεχασμένη φωτιά. Πλησιάζουμε στον ένα χρόνο από εκείνη την ημέρα που άφησε πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα, τη ραχοκοκαλιά της Χίου κατεστραμμένη. Ευτυχώς, όπως λένε οι αρμόδιοι, δεν είχαμε θύματα, αλλά αλήθεια, τα θύματα είναι μόνο οι ανθρώπινες ζωές που ο του θαύματος δεν χάθηκαν και ηχείως. Για να μιλήσουμε, να θυμίσουμε την ξεχασμένη φωτιά, η οποία δυστυχώς, ίσως επειδή επακολούθησε εκείνη η εξίσου καταστροφική και ακόμη περισσότερο της 12ης Αυγούστου, δεν συζητιέται, σχεδόν σαν να μην έγινε. Προσκεκλημένη στο στούντιο για να θυμίσουμε αυτή την ζημιά που έγινε, τι άφησε πίσω της και τι θα μπορούσε να είχε γίνει, να είχε αποφευθεί, έχουμε στο στούντιο τον κύριο Παντελή Σαλιάρη, συνταξιούχο, εκπαιδευτικό και μόνιμο κάτοικο της περιοχής Αγίου Μακαρίου, τη βόρεια, είναι το βόρειο πέταλο, ας το πούμε, της φωτιάς, καθώς και τον κύριο Βασίλη Βίκα, ο οποίος είναι βιοκαλλιεργητής, νέος αγρότης από το Χαλκιό, και είναι, πιάνουμε δηλαδή γεωγραφικά τα δύο άκρα του πέταλου που έζωσε την πόλη, μία από τις πιο επικίνδυνες, αποπνικτικές και ίσως ιστορική, θα λέγαμε, περιαστική φωτιά Χίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία σας και την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Έχουν περάσει κιόλας μήνες από τότε. Αν σας ζητούσα, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με τον κύριο Σαλιάρη, αν σας ζητούσα να γυρίσουμε σε εκείνη την Κυριακή, καλοκαίρι, χαλαρότητα, θάλασσα, μπάνια, νομίζω οι αιρετοί μας είχαν επίσκεψη στα ψαρά, κάποια εκδήλωση ήταν των ψαρών εκείνη την ημέρα. Η μέρα σας πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε?
2: Με μπάνιο στη θάλασσα και χτυπάει το 112 για τη φωτιά που ήταν στον Κοφινά.
1: 12 η ώρα μεσημεράκι ήταν.
2: Εντάξει, η φωτιά στον Κοφινά δεν φαινόταν να έχουμε καμία σχέση εμείς στην περιοχή μας. Όμως ξαφνικά βλέπω έναν γείτονα να τρέχει. Μας παραξένεψε λίγο. Τι συμβαίνει, λέει, έχουμε φωτιά στον Άγιο Μακάριο.
1: Τι ώρα ήταν αυτό?
2: Τρέχοντας, αυτό μεσημέρι ήταν.
1: Μεσημέρι.
2: Τρέχοντας και πηγαίνοντας πάνω, βλέπαμε τις φωτιές, δεν ξέραμε την κάπνα, δεν ξέραμε που βρισκόταν. Τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της μεσημεριανής φωτιάς στο βόρειο κομμάτι. Παράλληλα έτρεχε και η φωτιά από τον Κοφινά.
1: Τον Κοφινά, και θα δούμε μετά πότε ξεκίνησε στη συνέχεια, γιατί ήταν πολλά τα μέτωπα.
2: Και ομολογουμένως υπήρχε μια αντίδραση από υπτάμενα μέσα, ελικόπτερα,
1: ναι,
2: κλπ. Κόσμος προσπαθούσε να το σβήσει και κάποια στιγμή αυτό κάπως φάνηκε να ελέγχεται η όλη κατάσταση.
1: Φοβηθήκατε ότι κινδυνεύατε ή όπως έμοιαζαν τα πράγματα, νιώσατε σιγουριά? Βλέπατε ελικόπτερα, βλέπατε αεροπλάνα?
2: Όταν έχεις μια φωτιά ουσιαστικά στον αστικό ιστό,
1: ακριβώς,
2: ποτέ δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, έτσι. Και όταν επιπλέον έχεις την υποψία ότι αυτή η φωτιά δεν μπήκε κάπως τυχαία ή από κάποιο ατύχημα, αλλά πιθανά ήταν βαλτή, τότε είσαι ακόμα πιο ανήσυχος. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ότι πήγαινε καλά αυτή η ιστορία, πήγαινε καλά, μέχρι που ήρθε το βράδυ.
1: Ήσασταν σπίτι σας ή φύγατε?
2: Σπίτι είμαστε. Εμάς το σπίτι δεν κινδύνευε. Η γειτονιά αυτή κάτω από το δρόμο του ΕΠΟΥΣ, που πηγαίνει στο ΕΠΟΥΣ, δεν είχε πρόβλημα. Πάνω ήταν το πρόβλημα. Και εμείς είμαστε εντάξει. Μέχρι που έρχεται 9 η ώρα το βράδυ και προσγειώνονται τα εναέρια μέσα.
1: Πια σταμάτησαν να επιχειρούν.
2: Ναι, για λόγους
1: αυτονόητους
2: βάσει το πρωτόκολλο που ισχύει, και 9 και κάτι λεπτά ξεσπάει η φωτιά στον Άγιο Μάρκο, μέσα στα σπίτια, η οποία ήταν καθαρά εμπρισμός, την είδα αντιγενέση της, γιατί φαινόταν από το σπίτι μου. Υψώθηκε ξαφνικά μια πύρινη λέλαπα, και από εκεί και πέρα ήταν όλα, εξελισσόταν με ταχύτητα απίστευτη. Σε 20 λεπτά εμείς εγκαταλείπαμε το σπίτι με πεσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο για να μπορούμε να πάρουμε ανάσα, και με βροχή από κάφτρες να περνάνε το σπίτι και να πέφτουν. Δηλαδή δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Τα 20 λεπτά ήταν για να κλείσουμε το σπίτι όπου μπορούσαμε να κλείσουμε παράθυρα, πόρτες κλπ. Να πάρουμε τα διαβατήριά μας και να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Κύριε Σαλιαρέ,
2: ήταν τραγική, μια τραγική εικόνα που δεν εύχεσαι ούτε στον χειρότερο εχθρό σου να το ζήσει. Γύρισα φεύγοντας και έριξα μια ματιά στο σπίτι μου χωρίς να ξέρω αν θα μπορέσω να το ξαναβρω, και έβλεπες ότι η κόπη μιας ζωής μπορεί σε μια στιγμή να καταστραφούν. Και ίσως αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, το πόσο κοντά είμαστε στην καταστροφή, το πόσο γρήγορα μπορούν να συμβούν τα πράγματα, και ότι αν και συνέβη δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανασυμβεί. Τι κάνουμε, τι μαθαίνουμε από όλα αυτά είναι το μεγάλο ερώτημα. Και πολύ φοβάμαι ότι τίποτα δεν μάθαμε και τίποτα δεν κάνουμε.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά.

0: το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, η Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητές, καταθέτουν την εμπειρία τους και τους προβληματισμούς τους από την μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Βροντάδου και του Κοφινά, που είχε ξεσπάσει πριν περίπου ένα χρόνο, στις 22 Ιουνίου του 2025.
1: Κύριε Σαλιάρη, διακρίνω και να πω την αλήθεια, η ίδια ανατριχίλα μας διαπερνά όλους εδώ στο στούντιο. Η περιγραφή σας γίνεται εικόνα και από τις άλλες φωτιές. Όταν και εγώ, όταν ο Άγιος Μακάριος, αργότερα βλέπαμε να υψώνονται τα σύννεφα, δεν είχαμε ξαναδεί, 60 χρονών, δεν είχα ξαναδεί τέτοια σύννεφα τόσο κοντά, πυκνά σύννεφα καπνού, τόσο στην κοντά πόλη. Στην πόλη, σαν να γινόταν βομβαρδισμός. Αυτή ήταν η αίσθηση, ότι βομβαρδίζονταν ο τόπος μας. Και ακόμα διακρίνω σπάσιμο στη φωνή. Αυτό ξεπερνιέται, αυτή η εικόνα, πόσο καθορίζει τον άνθρωπο και πόσο μπορεί να τον κάνει να θυμώσει, να ζητήσει προστασία, πραγματική προστασία. Γιατί σωθήκατε, αλλά...
2: Υπάρχει το μεγάλο αλλά. Και το μεγάλο αλλά, μάλλον η φωτιά δεν τελείωσε με το σβήσιμό της. Όταν καθημερινά ανοίγεις το παράθυρό σου και εκεί που βλέπεις ένα καταπράσινο περιβάλλον βλέπεις μαυρίλα, όταν επί μήνες στο σπίτι μέσα μαζεύαμε από καΐδια, όταν βλέπεις το σπίτι σου αυτή μία πλευρά να είναι μαυρισμένο, πρέπει να το βάψεις, πρέπει να το επισκευάσεις κλπ. Και που αυτό βέβαια δεν είναι τίποτα μπροστά στο ότι θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Και εδώ που τα λέμε, μας έσωσε ο δυνατός αέρας, γιατί η φωτιά δεν μπορούσε να εγκατασταθεί, αλλά περνούσε, έγκαιγε, περνούσε και έφευγε. Αυτό ήταν ότι δεν είχαμε, δεν κάηκαν σπίτια.
1: Σε σχέση με τη Βολισσό,
2: Σε σχέση με τη Βολισσό. Και...
1: Νταμανή.
2: Η πιο τραγική ώρα για μένα δεν ήταν όταν έβλεπε τη φωτιά να έρχεται, όταν τη νύχτα πια και εγώ ήταν όλη η πλαγιά του Έπους, και από την πλατεία της Ερθιανής καθόμαστε με τη γυναίκα μου και βλέπαμε τις φωτιές και δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε αν αυτό που κεγόταν ήταν ένα κυπαρίσι ή ήταν ένα πεύκο ή ήταν το σπίτι μας.
1: Το σπίτι μας. Έτσι. Το σπίτι σας, πόσα χρόνια διαλέξατε να πάτε εκεί, γιατί ήταν το περιβάλλον, ήτανε... Ο τόπος, γιατί σας τράβηξε αυτός ο τόπος, γιατί είχε το πράσινο, η θέα.
2: Γιατί είμαστε Βροντάδους, η γέννημα θρέμα, θέλαμε να μείνουμε στο Βροντάδο, ήταν ωραία η περιοχή, είχαμε ωραία θέα, είχαμε ωραία... εντάξει, πήγαμε εκεί. Και δεν πιστεύεις ποτέ ότι... Ο καθένας δεν πιστεύει ποτέ ότι θα φτάσει αυτή η ώρα. Τα βλέπουμε στην τηλεόραση, ναι, τις φωτιές, αλλά λες... Αυτά γίνονται στην Αθήνα, αυτά γίνονται στην Πελοπόννησο, εδώ δεν γίνονται αυτά. Και όμως είναι δίπλα μας. Και όχι μόνο δίπλα μας, μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι μας.
1: Κάνατε προσπάθεια, πριν δώσω το λόγο, για να αφηγηθεί από τη δική του πλευρά και τη δική του ιστορία, του τόπου γενικότερα. Γιατί όταν μιλάμε για μια ιστορία, αντίστοιχα αφηγήστε έμεσα και τις ιστορίες των γειτόνων σας, των συντοπιτών. Κάνατε προσπάθεια να σώσετε κάτι φεύγοντας. Είπατε διαβατήρια. Η πρώτη σκέψη, να πάρω τα έγγραφα. Τίποτα άλλο.
2: Τίποτα.
1: Εκείνη την ώρα τι προλαβαίνατε.
2: Τίποτα. Τα διαβατήρια, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τις ταυτότητες, αλλά επειδή το παιδί μας είναι στη Σκωτία, φώναξα στην γυναίκα μου, πάρε τα διαβατήρια. Εγώ προσπαθούσα κάτω. Είχα 50 τόνους νερό και δεν ήξερα πώς να τους χρησιμοποιήσω.
1: 50
2: δεν είχα
1: νερό.
2: 50 τόνους νερό είχα. Πήραμε τα διαβατήρια και το αυτοκίνητο και φύγαμε.

0: Τι άλλο πήρατε?
1: Και τα γατάκια. Ένα γατάκι μικρό και ένα το πιο μεγάλο, το γάτο, ο οποίος αρνήθηκε να μας ακολουθήσει και την άλλη μέρα τον βρήκαμε να μας περιμένει εκεί. Αυτός μάλιστα με γρατζούνισε προσπαθώντας να φύγει γιατί δεν ήθελε, όπως τον είχα αγκαλιά. Και να σκεφτείτε την αδρεναλίνη που είχε φτάσει, που μέχρι τις 4 το πρωί που λίγο ηρέμησα, δεν είχα καταλάβει τις πληγές που μου είχε κάνει, με είχε γρατζουνίσει και το πρωί πια καταλάβα τι είχε γίνει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια.
0: Δεν είναι λεπτομέρεια.
1: Αλλά και αυτά τα ζωντανά...
0: Δεν είναι λεπτομέρεια.
1: Και τα ζωντανά, ναι.
0: Στις εμπόλεμες ζώνες στείλανε αεροπλάνο στην εμπόλεμη ζώνη για να μεταφέρουν τους ανθρώπους με τα κατοικίδια τους. Γιατί τα...
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε και αυτά εκεί. Δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε. Είναι μια τραγική εικόνα η οποία βγάζει και άλλα. Δηλαδή, βγάζει την ανθρωπιά μας, την αλληλεγγύη μας, δεκάδες τηλέφωνα, όχι για να δουν αν είμαστε καλά, για να πάμε να κοιμηθούμε, να πάμε να μας δώσουν ένα σπίτι. Μου άνοιξε την πόρτα της μια γυναίκα εκεί, μια κυρία στην Αρχιανή, που καθόμουν στα σκαλάκια της και παρακολουθούσα, να μου φέρει νερό. Μου λέει να σου φέρω μια κουβέρτα, ένα μπουφάν. Της λέω μπουφάν έχω. Δηλαδή η γυναίκα δεν ήξερε τι να κάνει, σαστισμένη με την εικόνα που μας έβλεπε. Εκεί ένιωσα ότι τελικά αυτή η κοινωνία που την θεωρούμε σκληρή και απάνθρωπη κλπ. Δεν είναι. Υπάρχουν κρυμμένες αρετές αυτή την κοινωνία. Η αλληλεγγύη εκείνη της βραδιάς θα μου μείνει αξέχαστη.
0: Η αλληλεγγύη εκείνη της βραδιάς θα μείνει αξέχαστη. Κύριε Βίγκα, με τα δυσκολίες μπορούμε να δώσουμε συνέχεια, αλλά πρέπει, γιατί θέλουμε να μας δώσετε τη δική σας ιστορία. Νέοι άνθρωποι, νέοι αγρότες, ακούγαμε το πρώτο 112, χύσαν περίπου 7-112 νομίζω εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Ήταν Κοφινάς, λέμε μακριά είναι. Ήταν Άγιος Μακάριος, λέμε μακριά είναι. Τελικά πόσο κοντά ήταν όλα? Τι έγινε στην περιοχή σας?
2: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε και εσείς προσωπικά, αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός της Αλήθειας, για να θυμίσουμε αυτό που συνέβη πέρσι το καλοκαίρι, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, παρόλο που είναι κάτι το οποίο πλήγωσε το κάντρο και την εικόνα της Χίου μπαίνοντας κανείς στη Χίο. Και την πλήγωσε πάρα πολύ και εύχομαι αυτό να διορθωθεί και να μην ξανά επαναληφθεί.
0: Πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Ίσως γιατί συνέβη η φωτιά της 12ης ή νομίζετε ότι...
2: Αποσιωπήθηκε.
0: Αμέσως, μια εβδομάδα μετά είχε και όλα ξεχαστεί.
2: Ακόμα και πριν αρχίσει η άλλη καταστροφική πυρκαγιά της Αμανής, θεωρώ ότι είχε ήδη ξεχαστεί. Τέλος πάντων, εκείνη την Κυριακή λοιπόν, εγώ για να μεταφέρω και λίγο... το τι συνέβη και πώς ήρθε η φωτιά στο Χαλκιός, πώς το αντιλήφθηκα εγώ δηλαδή. Εκείνη την Κυριακή εγώ βρισκόμουν μεστά το πρωί και επιστρέφοντας τις μεσημεριανές ώρες από τα μεστά στο Χαλκιός, βέβαια είχα ενημερωθεί ότι είχε φωτιά στοιχείο. Τελευταία ενημέρωση που είχα από έναν γνωστό μου ότι η φωτιά βρισκόταν στο μονοδέντρι στον Άγιο Παντελεήμονα κοντά. Εγώ κατευθυνόμουν προς το Χαλκιός. Όταν έφτασα στην περιοχή στον Ανέμονα, στους Μήλους, είδα τη φωτιά να έχει καβαλήσει, να μου επιτραπεί η έκφραση, ναι, τον κορακάρι και να κατευθύνεται με πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα προς το Χαλκιός. Πραγματικά αυτή
0: το
2: η εικόνα...
0: Το είχατε ξαναδεί αυτό?
2: Δεν το έχω ξαναδεί, εγώ μιλάω τώρα και ανατριχιάζω, γιατί ήταν σοκαριστική αυτή η εικόνα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί και δεν περίμενε ότι μία φωτιά που ξεκίνησε στο Βροντάδο θα κατέληγε μέσα στα Καμπόχωρα, και εκεί κατάλαβα ότι δεν ξέρω και ποια θα ήταν η εξέλιξή της. Στο δεκάλεπτο που μεσολάβησε από το να πάω από τον Ανέμονα στο Χαλκιός, είναι μια μικρή απόσταση, ήδη το χωριό είχε πνιγεί από καπνούς και η φωτιά κατέβαινε απειλητικά προς το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, προς το αθλητικό κέντρο που διοργανώνουμε εκδηλώσεις στην είσοδο του χωριού, Και από τη μία το μέτωπο εκεί και από την άλλη κατευθυνόταν ένα άλλο μέτωπο προς το σχολικό κέντρο των Καποχώρων και με κατεύθυνση προς το Βασιλιώνικο. Μέχρι να πάω στο χωριό ήδη είχαν χτυπήσει καμπάνες, ένα ανατριχιαστικό συνέστημα και έβλεπα όλα τα αυτοκίνητα του χωριού να φεύγουν προς κατεύθυνση Μεγαλημιών, Αγία Φωτιά, δηλαδή προς τη θάλασσα.
3: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, η Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητές, καταθέτουν την εμπειρία τους και τους προβληματισμούς τους από την μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Βροντάδου και του Κοφινά, που είχε ξεσπάσει πριν περίπου ένα χρόνο, στις 22 Ιουνίου του 2025.
2: Αυτό, σε αυτό το σημείο κάνουμε μια διακοπή. Συγγνώμη που διακόπτω τη ροή της αφήγησής σας, που είναι πολύ γλαφυρή και εξίσου συγκινητική με τον κύριο Σαλιάρη, αλλά τα αυτοκίνητα και οι κάτοικοι, ήταν καλοκαίρι, έτσι, άρα είχαν έρθει και επισκέπτες. Δεν ήσασταν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Πήρατε οδηγίες από το 112 να πάτε πού?
3: Να εκενώσουν το χωριό.
2: Ωραία, εκένωση με κατεύθυνση πού?
3: Προς τη θάλασσα, δηλαδή προς περιοχές Μέγα Λιμιώνας, Αγία Φωτιά. Αυτή ήταν η κατεύθυνση, τα μηνύματα που δεχόντουσαν οι κάτοικοι.
2: Αυτό είναι, το βρίσκεται πρακτικό, λογικό?
3: Δηλαδή, οι πιο κοντινές αχτές στο Χαλκιός είναι εκεί. Γι' αυτό προφανώς έδωσαν αυτή την εντολή. Και η φωτιά δεν κατευθυνόταν προς τα εκεί, οπότε
2: φαινόταν
3: ασφαλές το σημείο.
2: Οι εντολές βέβαια δίνονται από την Αθήνα, έτσι, οπότε δεν ξέρω τη γνώση
3: ότι
2: του πεδίου.
3: Η διαδρομή διαφυγής ήταν και μονόδρομος, δεν μπορούσαν να πάνε προς τα αλλού. Δηλαδή αν πηγαίνανε και προς τα άλλα χωριά και εκείνα ενδεχόμενα.
2: Θα εγκλωβίζονται.
3: Όπως όντως κινδύνευσαν και τα επόμενα χωριά.
2: Αν και βέβαια και η Αγία Φωτιά έχει ένα δρόμο και αν ομιγαίνεται φτάσει και
3: όχι όμως να πάνε στην παραλία, πάνω στο ύψος του Αγίου Μηνά.
2: Α, στον Άγιο Μηνά.
3: Ναι. Για την Αγία Φωτιά που είπατε.
2: Λοιπόν, είστε Κυριακή. Είπαμε ότι τις Κυριακές όλοι λίγο πολύ χαλαρώνουμε, καλοκαίρι. Ξαφνικά αυτή η συνθήκη, η πολεμική, σας βρήκε έτοιμους?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλοντας και εμείς, ετοιμαστήκαμε.
2: Τι κάνατε?
3: Να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
2: Τι κάνατε, πώς λειτουργήσατε?
3: Εδώ θέλω να πω ότι ναι, με το χωριό δεν το καταλήψανε όλοι. Δηλαδή έφυγαν τα γυναικόπαιδα, έφυγαν οι ευπαθείς ομάδες, έφυγαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά οι πιο νέοι και αυτοί που επέλεξαν έμειναν για να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους. Καλός ή κακός, το κάναμε. Ζωστήκαμε με πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο και ο κάθε ένας, άλλοι βοηθούσαν τις μονάδες πυρόσβεσης και άλλοι με ό,τι μέσα είχαν, είτε τραχτέρ, είτε ψεκαστικά, είτε αγροτικά μηχανήματα και οχήματα, προσπαθούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση.
2: Ήταν τα χωράφια σας καθαρισμένα?
3: Κοιτάξτε, πολλά χωράφια ναι ήταν πολλά. Αλλά επειδή δεν χρησιμοποιείται, και αυτό πρέπει να το πούμε, τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείται, είναι μια πρακτική η φρέζα που εκεί το καλύπτει το χωράφι και δεν πρόκειται να περάσει η φωτιά, αλλά γίνεται χορτοκοπή. Η φωτιά σε χωράφι που έχει γίνει χορτοκοπή περνάει έστω και με τη μορφή έρπουσας.
2: Α, δηλαδή δεν ανεβαίνει, αλλά σύεση.
3: Βρίσκει όμως διάδρομο να περάσει.
2: Ναι, σέρνεται.
3: Δηλαδή μπορεί για την αγροτική πρακτική η χορτοκοπή να είναι καλύτερη, αλλά η φρέζα για το θέμα της φωτιάς είναι καλύτερη φρέζα και όχι χορτοκοπή.
2: Αν, επειδή λένε πολλές φορές και μετακυλίουν την ευθύνη στον πολίτη, δημότη, ότι δεν φρόντισε να καθαρίσει το χωράφι του, άρα συμβάλλει στην διάδοση της φωτιάς, στην επέκταση της. Εκεί, τουλάχιστον στο χωριό σας, λέτε ότι γενικά είχε καταβληθεί μια προσπάθεια.
3: Περιμετρικά το χωριό, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με την γεωργία, εκεί που επλήγει η περιοχή, γιατί πήγε μέσα στο χωριό η φωτιά, κατέβηκε από το βουνό της Αγίας Σκέπης, το αυτομοναστήρι, και πήγε κατευθείαν μέσα στο χωριό. Οπότε τα χωράφια ήταν μερικώς καθαρά. Είχε και χωράφια που δεν είχαν καθαριστεί ακόμα. Γιατί όμως, προσέξτε, γιατί ακόμα το θέρρος των σιταριών δεν είχε ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να το τονίσουμε ότι ήμασταν στην εποχή που το θέρρος ήταν εν εξελίξη. Ακόμα τα σιτάρια άλλα ήταν θερισμένα, αλλά δεν ήταν.
2: Σε αγροτική περιοχή ζωντανή,
3: ακριβώς,
2: έτσι, ακριβώς. Αυτό.
3: Δηλαδή και τώρα, άμα θα έρθετε στο Χαλκιός στις 15 Ιουλίου, μπορεί να δείτε χωράφια και να
2: 15
3: πείτε...
2: Ιουνίου.
3: Και Ιουλίου ακόμα.
2: Α, Ιουλίου.
3: Και να πείτε αυτό το χωράφι δεν είναι καθαρό, αλλά μπορεί όμως να μην είναι ακόμα το σιτάρι έτοιμο να θεριστεί, καταλάβατε.
2: Είχατε εκεί παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων?
3: Εδώ θεωρώ ότι δεν ήταν οι δυνάμεις τόσες όσες έπρεπε να ήταν στο Χαλκιός. Στη δική μου γειτονιά, και ένας λόγος που δεν έφυγα κιόλας ήταν αυτός, επειδή δεν είδα κάποιο όχημα πυροσβεστικής υπηρεσίας, παρά μόνο το πούλμαν μεταφοράς προσωπικού, που και εκεί ήταν μόνο ο οδηγός. Και σε ερώτηση που του έκανα του ανθρώπου, του λέω, εσείς είστε εδώ προφανώς, αν δείτε τη φωτιά να κατευθύνει, τη φωτιά μας τώρα στα 200-300 μέτρα.
2: Ναι.
3: Προς το μέρος μας θα εντοπίσετε στο... Ο άνθρωπος δεν μου έδωσε και πολλές ελπίδες σε αυτό που τον ρώτησα.
2: Ποια ώρα ήταν της Κυριακής, γιατί στην πορεία αρχίσανε να έρχονται από την Αθήνα επιπλέον δυνάμεις, οχήματα, δασοκομάντος, επιχειρούσαν ελικόπτερα, καναντέρ. Ποια ώρα ήταν αυτό της Κυριακής?
3: Εγώ σας μιλάω περίπου, ήταν πλέον 3 η ώρα, 4 το μεσημέρι προς απόγευμα αυτή η κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θέλω όμως να πω...
2: Η κρίσιμη ώρα δηλαδή που μπήκε στο χωριό.
3: Ναι, ναι. Εκεί το συμβάν που σας λέω τώρα με το πυροσβεστικό, αλλά εκεί περίπου κατά τις 4 η ώρα, αν δεν απατώμε, συνέβη κάτι πολύ καθοριστικό που βοήθησε στο να σταματήσει η φωτιά εκεί, που σταμάτησε στο mm-hmm. Χαλκιός. Και θέλω να το πω γιατί,
2: ναι.
3: Ενώ ήμασταν εμείς σε ένα σημείο και ακούγαμε το φρόισμα πώς καίγεται τη φωτιά και πλησιάζει το χωριό, αυτός ο αντριαστικός και απλητικός ήχος, κατάλαβα ότι η φωτιά βρισκόταν, ενώ την περιμέναμε μπροστά, να έρθει ευθεία μπροστά μας στα 500 μέτρα, εκείνη είχε προσπεράσει και ερχόταν σε δεξιό μέτωπο. Ευτυχώς όμως εκεί βρέθηκε ένα αυτοκίνητο του συλλόγου των κυνηγών, του κυνηγητικού συλλόγου, που είχαν βιτίο τα παιδιά. Και ευτυχώς που τα παιδιά αυτά την πρόλαβαν εκεί, ειδοποίησαν και έκανε μία ρήξη ένα ελικόπτερο. Και κόπηκε η φωτιά εκεί, αλλιώς θα είχε τραβήξει προς τον Άγιο Χαράλαμπο και θα πήγαινε ακόμα και μπορεί να κινδύνευε και το κιτ της ΒΙΑΤ. Ήταν μία ευθεία.
2: Έτσι, μια ευθεία. Μιλάμε, ένα χωριό και
3: ναι,
2: πώς
3: ναι,
2: ήταν...
3: Είχε κενωθεί βέβαια η ΒΙΑΤ,
2: ναι.
3: Είχε κενωθεί και η ΒΙΑΤ, αλλά εκεί ανακόπηκε η πορεία της, να μην συνεχίσει προς
2: το... Ο κυνηγητικός σύλλογος λοιπόν ήταν,
3: ναι.
2: Εκείνη τη στιγμή μπροστά σας βρέθηκε, γιατί στην πορεία γνωρίζουμε ότι σε όλο το μέτωπο, το εύρος του μετώπου, απλώθηκαν οι δυνάμεις που ήρθαν και από την Αθήνα και οι ντόπιοι.
3: Αλλά ήταν πολύ καθοριστική η επέμβαση εκεί του αυτοκινήτου του κυνηγικού συλλόγου. Και με τη ευκαιρία αυτή να πω κιόλας και πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις εθελοντικές ομάδες που ήρθαν από όλη τυχείο και βοήθησαν σε αυτό το δύσκολο τριήμερο. Και το τονίζω, από όλη τυχείο ήρθαν παιδιά, ομάδες, είτε με ιδιωτικά αυτοκίνητα να κουβαλάνε βιτία, είτε τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων, να βοηθήσουν και να συμπράξουν στο έργο της πυρόσβεσης.
2: Έχουμε λοιπόν, σε σχέση με τη φωτιά της Βολισσού, μεγαλύτερη και πιο αισθητή και στα επίγεια μέσα και από τα εναέρια μέσα της παρουσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε σχέση με τη φωτιά της Βολισσού.
3: Ναι.
2: Ωστόσο, έχουμε χιλιάδες στρέμματα, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα και αποφεύγω σκοπίμως να αναφερθώ στον αριθμό, γιατί τα χιλιάδες στρέμματα είναι σπίτια και αυλές, όπως αυτό που μας περιέγραψε η ιστορία του κύριου Σαλιάρη πάνω στην περιοχή και στην πορεία και στο μονοδέντρι. Πόσα σπίτια αλήθεια σώθηκαν από την πυροσβεστική και από νέα παιδιά, επίσης αξίζει να το αναφέρουμε, που έφυγαν από το σπίτι τους ενδεχομένως και όχι με τα κατάλληλα ρούχα για να πάνε να βοηθήσουν.
4: Εκεί πρέπει να σταθούμε λίγο, να σταθούμε στις εθελοντικές ομάδες, τις οργανωμένες που η δουλειά τους και η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, τα νέα παιδιά, τα οποία δεν ξέρω, τους εντριγκάρει αυτή
3: η προσφορά τους.
2: Ήταν
3: πολύ
4: ήταν σημαντική. Τους έβλεπα με τα μηχανάκια να τρέχουν στη φωτιά, να τους εμποδίζουν η αστυνομία. Αυτοί δεν καταλάβαιναν τίποτα, περνούσαν.
3: Με πάθος.
4: Και αυτά τα παιδιά, παρόλο που δεν ήταν εκπαιδευμένα, παρόλο που ένας μη εκπαιδευμένος στο να πέσει στη φωτιά είναι
2: επικίνδυνο,
4: πάρα πολύ επικίνδυνο, εντούτοις αυτά τα παιδιά έβγαλαν το φίδι από την τρύπα εκείνο το βράδυ.
2: Επικουρικά με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
4: Εκείνοι έπεσαν στη φωτιά. Εκείνοι, δηλαδή το σπίτι το δικό μου, κάποιοι εθελοντές το γλιτώσαν.
2: Και άλλα σπίτια και σε άλλες περιοχές.
4: Και όχι μόνο το δικό μου, έτσι, προφανώς αν ήταν το δικό μου, ήταν και τα άλλα.
2: Και σε άλλες περιοχές, αντίστοιχα, έχουμε ιστορίες, μαρτυρίες.
4: Τα χωράφια, θέλω να δω αυτή την περιοχή μου, ότι τα καθαρισμένα χωράφια, από εκεί που ήταν καθαρά τα χωράφια, από ανατολική πλευρά δεν είχαμε πρόβλημα, ενώ δυτικά που δεν ήταν καθαρισμένα, εκεί ήρθε η φωτιά. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο να περάσει. Τώρα, υπήρχε ένα οργανωτικό μπάχαλο. Θα μου επιτραπεί να πω τη λέξη.
2: Θα δηλαδή, δούμε αν το επιβεβαιώνει και,
4: δηλαδή,
2: και ο κύριος Βίκας.
4: Πού ήταν το πρόβλημα?
2: Ναι.
4: Δεν υπήρχε κάποιος να συντονίζει τους εθελοντές. Γιατί οι εθελοντές δεν ήταν μόνο αυτοί με τα μηχανάκια που τρέχανε.
2: Ήταν και ομάδες οι...
4: Ήταν οι εργολάβοι, οι οποίοι ερχόταν με φορτηγά γεμάτα νερό.
2: Επιτάσσονται, γίνεται επίταξη εκείνη την ημέρα, έτσι δεν είναι?
4: Με εθελοντές.
2: Ήταν και ο θελός.
4: Γέμιζαν τα βιτία που είχαν και ερχότανε. Και αυτοί οι άνθρωποι ερχόταν στην Ερθιανή και τους έλεγαν πού να πάμε. Δεν υπήρχε κάποιος να κατευθύνει. Είχε χαλάσει ένα όχημα της πυροσβεστικής και είχε κλείσει το δρόμο και δεν ανέβαινε τίποτα. Παιδιά, υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Δεν υπήρχε κάποιος που να ξέρει την περιοχή και τον οποίο να τον ακούνε. Εμείς τους λέγαμε υπάρχει εναλλακτικός δρόμος να πάτε. Όχι, λέει, δεν πάει τίποτα.
2: Γιατί είχαν έρθει και δασοκομάντο από την Αθήνα, οι οποίοι ήρθαν πολύ αριθμητικά, αλλά δεν γνώριζαν την περιοχή, αυτό που λέτε.
4: Δεν γνώριζαν την περιοχή.
2: Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο που φτάσαμε, θα συνεχίσουμε γιατί δεν τελειώσαμε με το κομμάτι το βιωματικό από την περιοχή σας και ως νέος αγρότης έχετε πολλά ακόμη να πείτε. Ζητώ συγγνώμη γιατί κόβουμε τη συζήτησή μας πάνω σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιο κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χιού. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση κατηγορεί τον Δήμαρχο. Ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρμαντης σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την 5η 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούσης Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κάθε Τρίτη, η μέρα καθαριότητας στα μαρκετίν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Χαρτί υγείας Lux Super Soft, τα 10 ρολά, 3 και 40.

0: 2 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, η Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητές, καταθέτουν την εμπειρία τους και τους προβληματισμούς τους από την μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Βροντάδου και του Κοφινά, που είχε ξεσπάσει πριν περίπου ένα χρόνο, στις 22 Ιουνίου του 2025.
1: 22 Ιουνίου 2025, Κυριακή, η ξεχασμένη φωτιά της Χίου. Γιατί ακολούθησε η άλλη Τσαμανής? Όχι. Αλήθεια, γιατί έγινε αυτή η φωτιά η ξεχασμένη της Χίου? Στο στούντιο έχουμε και συνεχίζουμε τη συζήτηση τον κύριο Παντελή Σαλιάρη, μόνιμο κάτοικο της περιοχής Αγίου Μακαρίου στο Βροτάδο, και τον κύριο Βασίλη Βίγκα από το Χαλκιό, νέο αγρότη, βιοκαλλιεργητή. Ο κύριος Βίγκας, εκτός κάμερας, κάπου εκεί στα Χριστούγεννα, όταν συζητούσαμε πόσο θα κόστιζε ως κοινωνία και η Δημοτική Αρχή, πόσο θα κόστιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες, είχε πει μια φράση που δεν ακούστηκε, ίσως γιατί τη μοιραστήκαμε. Φέτος, τότε τα Χριστούγεννα δηλαδή, έπρεπε να στολίσουμε μια καμένη ελιά. Λοιπόν, κύριε Βίγκα.
2: Ευτυχώς στη φωτιά των καμποχώρων που, και σε όλη αυτή που περιγράφουμε και πριν, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Θρηνήσαμε όμως χιλιάδες ψυχές. Ψυχές ελαιοδέντρων. Άμα κάνουμε μία πρόσθεση των δέντρων τα οποία κάηκαν σε αυτή την φωτιά, περίπου 3.000 ελαιόδεντρα καήκαν στο Χαλκιός. Ο Δαφνώνας υπέστη φοβερή ζημιά με περίπου 9.000 ελαιόδεντρα. Άλλα 5.000 υπολογίζονται τα ελαιόδεντρα που κάηκαν στον Άγιο Γεώργιο το Σικούσι. Άλλες τόσες χιλιάδες, 5.000 περίπου μαστιχόδεντρα.
1: 5.000 μαστιχόδεντρα.
2: Στον Άγιο Γεώργιο το Σικούσι περίπου. Με επιφύλαξε, αλλά αυτά τα στοιχεία έχω κι εγώ. Και επίσης, αν προσθέσουμε και τα ελαιόδεντρα σε ζηφιά, Βερβεράτο και Βασιλιώνικο, τα οποία έχουν καεί. Μιλάμε λοιπόν για μια ολοκληρωτική καταστροφή του ελαιώνα των καμποχώρων. Και όταν είπα πριν ψυχές, εννοώ γιατί και αυτά τα δέντρα έχουν ψυχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτές οι ελιές ήταν όλες αιωνόβιες. Η πλειοψηφία τους δεν είχαν ξανακάει ποτέ, δεν είχαν ξαναπεράσει φωτιά, ήταν παρθένα περιοχή. Και από αυτά τα δέντρα έζησαν οι γενιές μας. Το λάδι είναι πολύ σημαντικό στη διατροφή μας. Λοιπόν, πολλές οικογένειες φέτος, τη χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, την ελαιοκομική, δεν έτριψαν, στερήθηκαν του ελαιολάδου.
1: Το περασμένο φθινόπωρο, δηλαδή τα ελαιοτριβία της περιοχής δούλεψαν.
2: Τα ελαιοτριβία της περιοχής πέσαν και εκείνη φοβερή ζημία, γιατί ενώ περίμεναν παράδειγμα 100 παραγωγούς, πήγαν οι 30. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να πάνε γιατί δεν είχαν καρπό. Αλλά και τα ελαιοτριβία έπαθαν ζημιά και η παραγωγή. Ούτε καν το λάδι του σπιτιού τους δεν έκαναν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μονάχα για το 25 που πέρασε. Εγώ υπολογίζω ότι για να επανέλθει ο ελαιώνας στην πρωτινή του κατάσταση, συνολικώς, θα χρειαστεί περίπου μία δεκαετία, εφόσον βέβαια υπάρχει και η φροντίδα. Και δεν ξανακαούν, αυτό βέβαια. Αλλά και η φροντίδα στα δέντρα τα οποία όσα σκάσουν θέλουν τις καλλιεργητικές φροντίδες που ορίζει, αλλά ή και ακόμα και εμβολιασμούς, γιατί μπορεί να σκάσουν άγρια. Και όσοι φυτέψουν, και προς το παρόν όσοι έχουμε φυτέψει, φυτεύουμε από την τσέπη μας, διότι δεν έχουμε πάρει ούτε ένα δέντρο, το τονίζω, στην περιοχή μας, ούτε ένα δέντρο δεν έχει δοθεί.
1: Ούτε ένα δέντρο. Ένα λεπτό.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Συγγνώμη. Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, όπως και τους τηλεθεατές. Είδαμε μία κίνηση υποστηρικτική και καλώς έγινε προς την πλευρά της Αμανής με περίπου 2.000 ελαιόδεντρα, ενώ η περιοχή δεν είναι αμυγός ελαιοπαραγωγική. Έτσι, είχε και ελιές που κάηκαν, μεγάλη ζημιά και εκεί, αλλά μας λέτε τώρα ότι τα καμπόχωρα που είχαν αιωνόβια λιόδεντρα και ζωντανή παραγωγή και παραγωγούς, δεν πήρατε ούτε ένα δέντρο, γιατί?
2: Δεν έχουμε πάρει ακόμα καν ούτε ένα δέντρο, ούτε, εγώ μιλώ σαν κατ' επάγγελμα επαγγελματίας αγρότης, δεν έχουμε πάρει. Παρά μόνο ακούω και εδώ θα το καταγγείλω κιόλας ότι δόθησαν ένα μικρό αριθμό δέντρων, αλλά με ποια κριτήρια ούτε καν ορίζω.
3: Πόσα δέντρα δεν
2: δόθηκαν? Δηλαδή αυτά δόθησαν όμως από το Δήμο προς κάποιους καμποχωρούσους. Επίσημα όμως δεν έχουμε πάρει δέντρα. Δεν έχουμε πάρει δέντρα. Και αυτή η πληροφορία που σας ανέφερα πριν δεν είναι απλά μια πληροφορία που κάποιος μπορεί να μου το είπε, το έχω διασταυρώσει.
3: Πόσο κάνει ένα ελιόδεντρο, εσείς που θέλετε να φυτέψετε, να ξαναξεκινήσετε από την αρχή?
2: Η τιμή τους κυμαίνεται ανάλογα την ποικιλία και το έτος τους. Εμείς θα βάλουμε, ας πούμε, μια τιμή στα 6-7 ευρώ το δέντρο. Βέβαια, όταν κάνει κάποιος μαζική παραγγελία, θα σου κάνει και το φυτώριο μια πιο καλή τιμή. Αλλά ένα μέσο όρος είναι τα 5-6 ευρώ.
3: Εσείς το λέτε με την έννοια του παράπονου για το κόστος ή για το ότι δεν αναγνωρίζει η πολιτεία σε όποιο επίπεδο την καταστροφή που έπαθε η κεντρική δικαίωση?
2: Έχει ξεχαστεί. Οπότε το παράπονο μου είναι ότι διαβάστε, δηλαδή μπορεί να υφίσταται χωριό χωρίς να έχει καλλιέργειες, χωρίς να έχει δέντρα, χωρίς να έχει παραγωγή, χωρίς να έχει αγρότες. Τι χωριά θα γίνουμε, δηλαδή χωριά, φαντάσματα? Το παράπονο λοιπόν είναι ότι πρέπει ο ελαιώνας να επανέλθει, γιατί το έχω ξαναπεί κιόλας ότι η περίοδος της ελαιοσυλλογής είναι και μία αφορμή να έρθουν και κάποιοι άνθρωποι το χειμώνα.
3: Το ίδιο γινόταν και στην Αμανή, ερχόταν από την Αθήνα, το ίδιο.
2: Είναι μία αφορμή να καθαριστούν τα χωράφια, είναι μία αφορμή ο άλλος να έρθει κοντά στη φύση, αλλά είναι και μία αφορμή τα νέα παιδιά να δούνε πώς βγαίνει το λάδι και αυτό να το συνεχίσουν, γιατί αυτό είναι η παράδοσή μας, είναι η ζωή μας, είναι αυτά που παραλάβαμε και εμείς θα τα παραδώσουμε. Αν παραλάβαμε, ξέρω εγώ, 100 αιωνόβια δέντρα και παραδώσουμε 100 ξερά κούτσουρα, δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σκύψουμε πάνω και οι τοπικοί άρχοντες, είτε μέσω δωρεών που λένε, είτε μέσω του ΕΛΓΑ, που και εκείνος ακόμα, εμένα προσωπικά δεν με έχει ενοχλήσει, ας πούμε, να δούμε.
3: Ο ΕΛΓΑ τίποτα, έτσι.
2: Όσον αφορά ποια δέντρα μου καήκαν.
3: Γιατί δεν εμένα πέρασε επιτροπή να καταγράψει.
2: Έχει ξεκινήσει, από ό,τι μου λένε συνάδελφοί μου, και περνά. Ακόμα σε μένα δεν έχει έρθει ο ΕΛΓΑ. Το τονίζω, ΕΛΓΑ. Που ο ΕΛΓΑ σημαίνει, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι η ασφάλιση των καλλιεργειών μας. Δηλαδή, εμείς κάθε χρόνο
3: πληρώνετε κάποιο.
2: Ναι, μέχρι το Μάρτιο οφείλουμε να πληρώσουμε ένα ποσό, όπως ασφαλίζει άλλο το αυτοκίνητό του, είναι υποχρεωμένο να ασφαλίσει τις καλλιεργίες του. Προς το παρόν, εμένα δεν με έχουν επισκεφτεί, αλλά και άλλους συναδέλφους αγρότες, που εγώ μετρώ πληγές, όχι μόνο στο Χαλκιός, αλλά και στην περιοχή των Καριών, που έχω ένα κτήμα
3: ενοικιασμένο,
2: το έχω ενοικιασμένο, αλλά βέβαια εγώ το διαχειρίζομαι. Το πήγε εκείνο κάκι ολός χερός.
3: Και οι καριές έχουν πάθει.
2: Και οι καριές λοιπόν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
3: Εξηγήστε μου λίγο, βοηθήστε τους τηλεθέατες να καταλάβουν. Έχουμε
0: το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, η Παντελής Αλιάρης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητές, καταθέτουν την εμπειρία τους και τους προβληματισμούς τους από την μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Βροντάδου και του Κοφινά, που είχε ξεσπάσει πριν περίπου ένα χρόνο, στις 22 Ιουνίου του 2025.
3: Τη ραχοκοκαλιά της Χίου και, ας πούμε, το βόρειο τμήμα, βόρειο-δυτικό, κατεστραμμένο. Τι συζητάμε φέτος για τουριστική προβολή του νησιού όταν η Χίος είναι καμένη? Και τι συζητάμε για να κρατήσει η Χίος τον πληθυσμό της? Ποιος ξαναπέρασε, να το βάλω αλλιώς, ναι. Αυτή είναι διαπίστωση δική μου, το παίρνω πίσω, σαν δική μου άποψη. Πέρασε μετά τις 22 Ιουνίου, γίνανε δηλώσεις από επισήμους στο χώρο της Πυρκαγιάς με φόντο τα πυροσβεστικά οχήματα και τη φωτιά. Γίνανε οι δηλώσεις. Από τότε πέρασε κάποιος από τα χωριά σας, από τους αιρετούς, σε όποια βαθμίδα, από τους βουλευτές, σε όποια βαθμίδα, να σας ρωτήσει πώς ζείτε?
2: Όχι, δεν μπορώ να πω.
3: Παρακαλώ.
2: Όχι, δεν έχει περάσει κανείς. Δεν έχει περάσει κανείς. Φαντάζομαι όμως ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουν.
3: Στο χρόνο.
7: Έρχονται εκλογές.
2: Έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές. Αυτό όμως πρέπει εμείς να το καταλάβουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει πια. Έχει φτάσει το νησί στα όρια του. Δηλαδή, πόσο πια θα μας κοροϊδεύουν? Δηλαδή, πότε θα έρθουν?
3: Πότε
2: παραμονές
3: θα
2: των εκλογών, να τους κάνω τι? Να τους κάνω τι? Να μου τάξουν για να τους ψηφίσω? Δεν τους θέλω τότε, ας μην έρθουν.
3: Μήπως φταίτε, εντός αγωγικών βάζω τη λέξη, η Αμανή έκανε επιτροπή υπεράσπισης. Σαμανής, εσείς από την κεντρική Χίο συνενώσατε τις δυνάμεις σας να πάτε να χτυπήσετε την πόρτα του ΤΑΔΕ, του ΔΙΝΑ και να βάλετε κάτω αυτήν η ζημιά που πάθαμε? Απαιτούμε να στρέψετε την προσοχή σας σε εμάς.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν το έχουμε κάνει αυτό το βήμα. Και
3: ναι, ναι.
2: Φέρνουμε ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν έχουν βρεθεί άνθρωποι να το οργανώσουν. Ναι, μπορεί και εγώ να παίρνω ένα μέρος της ευθύνης σε αυτό. Μια μιλώ μεμονωμένα, αλλά πράγματι εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια κίνηση πλην τις κινήσεις που κάνουν τα τοπικά συμβούλια, οι τοπικές κοινότητες.
3: Ωστόσο, η Επιτροπή της Αμανής βάζει μέσα και την κεντρική Χίο, δεν την έχει αφήσει, ας πούμε, τοτικά και κεντρική.
2: Μα ένα σώμα είναι η Χίος. Πρέπει να την κοιτάμε συνολικά. Εγώ είμαι, δηλαδή, να μην διαχωρίζομαι τη Χίο.
3: Έτσι είναι.
2: Να μην τη διαχωρίζομαι. Ένα σώμα είναι η Χίος και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Στην ουσία, τι είμαστε? Μια κουκίδα στο χάρτη, ένα νησί είμαστε.
3: Κύριε Βίκα, μου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω με το νεότερο και νέο αγρότη και νεότερο των παρισταμένων. Μετά από αυτό, γιατί να μείνει, μετά από αυτή την καταστροφή, γιατί να μείνει κάποιος στοιχείο όταν του καταστράφηκε η παραγωγή του, έσωσε το σπίτι του, δεν έχασε κανένα αγαπημένο του, αλλά έπαθαν ζημιά και οι κτηνοτρόφοι στην Αμανή, οι μελισσοκόμοι. Πρωτογενής τομέας είναι και αυτός.
2: Παντού,
3: όλοι είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας.
2: Τα βοσκοτόπια που καήκαν από άκρος άκρον.
3: Γιατί να μείνει ένας νέος όπως εσείς? Γιατί μένετε στη Χίο? Και είναι μόνο η φωτιά ή ακολούθησαν και άλλα πλήγματα στον ιστό των χωριών της Χίου? Εσείς ζείτε εκεί στην περιοχή.
2: Ναι, έχω την ευλογία να πω ότι κινούμε και δραστηριοποιούμε από το Χαλκιός μέχρι τα μεστά. Οπότε έχω μία γενική εικόνα τουλάχιστον της Νοτίου Χίου. Η αλήθεια είναι ότι σε αποτρέπουν να μείνεις στο χωριό, αλλά νησί χωρίς χωριό δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί η Χίος μόνο σαν χώρα δεν μπορεί να λέγεται Χίος. Είναι απλά η χώρα, η πόλη. Τα χωριά είναι που στολίζουν και ομορφαίνουν τον τόπο.
3: Οι άνθρωποι.
2: Οι άνθρωποι, ναι. Αν να πας ένα χωριό και να μην πεις άνθρωπο, δεν το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι γίνονται τα πάντα έτσι ώστε να μας οθούν να πάμε να φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Για να μείνει κάποιος, αυτό που μου είπατε, πρέπει να αγαπά πάρα πολύ τον τόπο του. Άμα αγαπάς τον τόπο σου και πεισμώσεις, θα αγωνιστείς. Δεν μπορώ να πω όμως σε κάποιον ότι θα κερδίσει σίγουρα, αλλά τουλάχιστον να κάνει αυτό που αγαπά.
3: Να σας ρωτήσω, δέντρα δεν έχετε. Βοήθεια δεν έχετε. Τι άλλο δεν έχετε που ήρθε και έκανε ακόμα πιο βαρύ το κλίμα μετά τη φωτιά της 22ης Ιουνίου. Τι άλλο λείπει από τα χωριά σας.
2: Από τα χωριά και τι δεν λείπει. Φτάσαμε να είμαστε το πέμπτο νησί στην Ελλάδα και να μην έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, το ΧΤΕΛ. Δεν υπάρχουν λεωφορεία στα χωριά. Τίποτα. Ολόκληρη η Νότια Χίος δεν έχει έναν βρεφονιπιακό σταθμό. Οι άνθρωποι που οραματίσαν και ξεκίνησαν και είπαν «Ρε παιδιά, να κάνουμε έναν βρεφονιπιακό σταθμό στη Νότια Χίο», τα παιδιά τους ήδη πάνε γυμνάσιο, δηλαδή έχουν προχωρήσει και το δημοτικό. Πώς λοιπόν θα αποφασίσει μια νέα οικογένεια να πάει να μείνει σε ένα χωριό? Στερούνται πολύ βασικών αναγκών και αγαθών. Το μόνο καλό, να πούμε και το καλό, είναι ένα καλό οδικό δίκτυο, δηλαδή ο δρόμος από τη χώρα στα μεστά, σε σχέση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Χίου, είναι καλός.
3: Καλό δικό.
2: Αλλά αυτό και μόνον δεν μπορεί να φέρει.
3: Ναι.
2: Έχουμε ένα λιμάνι το οποίο στέκει εκεί και απλά στέκει.
3: Ακριβοπληρωμένο.
2: Ακριβοπληρωμένο, ακριβώς. Και όλοι διερωτούνται στα νοτιόχωρα. Γιατί δηλαδή τα κρουαζιερόπλοια δεν πάνε να ράξουν εκεί? Αυτό το ερώτημα υπάρχει σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλους τους κατοίκους των νοτιοχώρων. Γιατί δεν πάνε τα κρουαζιερόπλοια? Είμαστε τυχοπαραγωγοί. Φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε πάρα πολλά νερά στο νησί μας.
3: Ναι, ναι.
2: Και εδώ θα πρέπει να μην μας παραπλανεί το πράσινο που έχει γεμίσει, γιατί
3: ναι,
2: το γιατί πράσινο είναι λόγω των βροχοπτώσεων.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι
3: όλοι λένε βγήκε πράσινο, εντάξει, ναι, τελειώσαμε.
2: Σε 20 ημέρες ήταν όλα ξερά.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί έτσι είναι ο κύκλος της φύσης.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, φέτος λοιπόν είχαμε πάρα πολλά νερά στο νησί μας. Όλο το αγροτικό δίκτυο των δρόμων του νησιού είναι σε άλλη κατάσταση. Για να πας στο χωράφι σου, πας στο αυτοκίνητό σου.
3: Κάποια κονδύλια τώρα έχουμε.
2: Μα πότε, έπρεπε ήδη να ήταν έτοιμα. Δηλαδή, πώς θα μου ζητήσει εμένα το κράτος να καθαρίσω το χωράφι μου για να μην πάρει φωτιά, όταν δεν μου έχει σε μένα το δρόμο, μη προσβάσιμο να πάω στο χωράφι μου να το καθαρίσω. Καταλάβατε. Δηλαδή, ζούμε σε μια τρέλα, σε μια παράνοια. Δηλαδή, άλλα σου λένε, και δεν ξέρω κιόλας αν έχετε υπόψη σας κιόλας, και αυτό το ελαιοκομικό μητρό που θέλουν τώρα να μας κάνουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
3: έστω και μία ποσότητα για το.
2: Όποιος έχει, να το πω ενημερωτικά, από 21 ελαιόμετρα και πάνω, είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση των δέντρων του. Άλλη διαδικασία και εκείνη.
3: Γραφειοκρατία.
2: Δηλαδή, όλοι μας θα δυσκολεύουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εξοικειωθεί
3: με τεχνολογία,
2: δεν πανά σε αγρότη, δεν πανά σε καθηγητής πανεπιστημίου.
3: Είσαι
2: χαμένος τελείως. Δηλαδή, πρέπει να έχεις.
3: Κάτι ακόμη πριν δώσω το λόγο για να κλείσουμε στο τι πρέπει να γίνει. Τα μαστιχόδεντρα, ο θησαυρός, ένα από τα θησαυροφυλάκια της Χίου. Μετά από αυτό που ζήσαμε σε όλα τα σημεία, βορρά, κέντρο, νότο, είναι ασφαλή. Τα μνημεία είδαμε για τη Νέα Μονή, έφτασε στα 20-30 μέτρα η φωτιά. Τώρα, μετά από αυτό συζητάμε. Οι μονές είδαμε ότι σώθηκαν και πάλι του θαύματος. Τα μαστιχόδεντρα, εσείς που ζείτε εκεί, νιώθετε ότι είναι ασφαλή?
2: Όχι, δεν είναι ασφαλή. Αν εξαιρέσουμε τις εθελοντικές ομάδες που έχει κάθε χωριό και κάθε απόγευμα τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, πάνε το πρωί στο χωράφι και το βράδυ οι βάρδιες φυλάνε πάνω στα βουνά, μην τυχόν και δούνε κάποια φωτιά να τρέξουν κατευθείαν. Δεν είναι ασφαλή τα μαστιχόδεντρα. Γιατί ούτε το 12, ούτε το 16,
3: έχουμε ζήσει,
2: ούτε και τώρα, μας έβαλε μυαλό. Και ρωτώ, έχει γίνει μια τεράστια αντιπυρική ζώνη έτσι ώστε μια φωτιά που θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Χίο να μην πάει στη Νότια Χίο? Δεν έχει γίνει. Όπως είναι το ανάγλυφο του νησιού μας, όπως το βλέπουμε στο χάρτη δηλαδή, βλέπουμε ότι θα το χτυπήσει ο βοριάς και θα το περάσει όλο. Θα το χτυπήσει ο νοτιάς και θα το περάσει όλο. Συνήθως το καλοκαίρι έχουμε βόρειους ανέμους. Άρα λοιπόν, όποια φωτιά ξεκινήσει από βορειά, θα καταλήξει στο νοτιά. Μου έλεγε ένας φίλος το Λυθί, όλες οι φωτιές σβήνουν στο Λυθί. Όλες οι φωτιές. Όλες. Και αυτή στο Λυθί έσβησε.
3: Ναι. Και η ομοιότητα με την Αμανή είναι ότι η φωτιά, άμα δούμε τις φωτογραφίες εκείνες τις απόκοσμες με τον καπνό και να πνίγει και τα καϊκάκια στο λιμάνι, Λυθί και Λιμιά, ίδια εικόνα.
2: Ίδια εικόνα, ναι.
3: Λυθί και Λιμιά, ίδια εικόνα. Όλες οι φωτιές σβήνουν στη θάλασσα.
2: Άρα λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η αντιπυρική ζώνη, πώς θα θωρακιστεί η Νότια Αχίως σε τέτοια περίπτωση?
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
8: Έγινε, αφεντικό!
7: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
8: Ό,τι πεις, αφεντικό!
7: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
8: Έγινε, αφεντικό!
7: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, η Παντελής Αλιάρη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και Βασίλης Βίγκας, βιοκαλλιεργητές, καταθέτουν την εμπειρία τους και τους προβληματισμούς τους από τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Βροντάδου και του Κοφινά, που είχε ξεσπάσει πριν περίπου ένα χρόνο, στις 22 Ιουνίου του 2025.
3: Τώρα έρχεται κάπου να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό που το είδαμε και με την ένταση τη συναισθηματική που δεν νομίζω ότι θα ξεχαστεί. Όσοι ζήσανε αυτή τη φωτιά, τη φωτιά που ενώ είναι δύο τη βλέπουμε σαν μία,
4: σαν μία.
3: Εκείνο το καλοκαίρι το πύρινο, το περσινό, δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσουν, είτε το ζήσανε στην αυλή τους, είτε δεν ξεχνιέται αυτό και δεν πρέπει. Από μας. Φαίνεται όμως να έχει ξεχαστεί από αυτούς που δεν έπρεπε. Πέρσι, τέτοια εποχή, γινόταν συνεδρίαση αντιπυρικής προστασίας και μας διαβεβαίωναν ότι ήμασταν ασφαλείς. Και φέτος πάλι. Εσείς νιώθετε ασφαλείς?

0: έγινε, αν δεν παραδέχεσαι καταρχήν ότι υπήρξε λάθος, δεν πας πουθενά. Εκεί θα μένεις στα ίδια και στα ίδια. Εγώ νομίζω ότι επειδή ζήσαμε τις τελευταίες φωτιές στον αστικό ιστό, δεν ήταν τα δάση που εδώ μπήκε στην πόλη μέσα η φωτιά.
1: Βαρβάση, το ζήσαν όλες οι περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Διατρέξε όλη τη...
0: Πριν την βραδινή φωτιά, καθόμαστε στη βεράντα του σπιτιού αφού προσπαθούσαμε να συνέλθουμε αυτή η μεσημεριανή φωτιά και βλέπαμε, ακούγαμε για μονοδέντρη. Και εκείνη τη στιγμή ανατρίχιασα και λέω, αν φτάσει στο μονοδέντρη η φωτιά, πώς θα φύγουν οι άνθρωποι.
1: Και πολύ σύντομα...
0: Αν φτάσει στην Αγιά Φωτιά,
1: πώς θα φύγουν
0: οι άνθρωποι, θα είναι ένα καινούριο μάτι. Αν φτάσει στη Σικιάδα, πώς θα φύγουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να καθόμαστε να φτιάχνουμε σχέδια και φαραωνικά και να μην φτιάξουμε, να μην δούμε, να μην σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να προστατεύσουμε τον κόσμο.
1: Πώς θα φύγουν
0: Όλα
1: οι
0: αυτά
1: άνθρωποι.
0: Χρειάζονται λογική, σχεδιασμό και ανθρώπους με ικανότητες. Δυστυχώς, οι άνθρωποι με ικανότητες απέχουν από τα κοινά. Γιατί δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν να μιλάνε, να λένε και να μην τους ακούει κανείς. Επειδή τα κομματικά συμφέροντα είναι διαφορετικά, επειδή. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο και δεν έχουμε ανθρώπους που να σκέφτονται, που να σχεδιάζουν.
1: Ναι. Υπάρχει ο θεσμικός ρόλος. Πέρα από το όποιο, από όποια κομματική μήτρα έχει προέλθει ο κάθε ρετός, υπάρχει ο θεσμικός ρόλος. Αυτός είναι αδιαφυσβήτητος. Συνεπάγεται ευθύνες έναντι του πολίτη, του δέντρου, του ζώου, της φύσης.
0: Ποιος έψαξε τις ευθύνες, λοιπόν. Ποιος έψαξε τις ευθύνες. Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ με κανέναν, γιατί το να τα λες από εδώ, από μια ασφάλεια μακριά, όχι. Να ρωτήσουν τον κόσμο, να βγουν έξω, να δουν τι γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει στην πολιτική προστασία ένας υπεύθυνος στις γειτονιές. Στις γειτονιές μέσα. Να υπάρχει ένας υπεύθυνος. Στο χωριό να υπάρχουν δύο, γιατί ο ένας μπορεί να λείπει. Που να ξέρει, να έχει εκπαιδευτεί και να ξέρει ποια τα βήματα. Σου λένε, άδειασε το χωριό. Ωραία, να το αδειάσω. Πού θα πάνε οι άνθρωποι. Προς τα πού θα πάνε. Με ποιες διαδικασίες.
1: Υπάρχουν κατάκητοι, υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν αμαία. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μην στεκόμαστε μόνο στις φωτιές. Υπάρχουν και άλλες φυσικές καταστροφές. Υπάρχουν οι σεισμοί. Και δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε
1: εκτός.
0: Είμαστε πάνω σε σεισμικό τόξο. Υπάρχουν οι πλημμύρες. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει και μια άλλη παράμετρος της πολιτικής προστασίας, που είναι η εθνική ασφάλεια. Ξέρει κανείς που είναι τα καταφύγια. Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα. Ούτε ένα δεν ξέρω. Αυτά δηλαδή ο κόσμος πότε θα τα μάθει.
1: Μετά.
0: Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη η κρίσιμη θα τρέχουμε και δεν θα προφταίνουμε.
1: Πότε θα τα μάθει. Μετέωρο το ερώτημά σας. Κάτι ακόμη από την κεντρική, αλλά και από την... κυρίως την κεντρική Χίο το είδαμε. Οι σωληνώσεις του νερού είναι υπέργειες. Κάηκαν.
2: Ναι.
1: Ρεύμα δεν υπήρχε. Αυτά που διαπιστώθηκαν και τα είπατε, τα λέτε στις παρέες, τα λέτε με τους φίλους σας, τα λέτε στην πλατεία του χωριού. Ποιος τα παρέλαβε και τι τα έχει κάνει από πέρσι μέχρι φέτος.
2: Όσον αφορά αυτό που είπατε για το νερό, μας έχει αποκατασταθεί. Δεν έχει και η άρδρευση και η ίδρευση, δεν υπάρχει.
1: Οι υπέργειες σωληνώσεις που καίγονται. Έχουν μπει υπόγεια.
2: Όχι.
1: Αυτό λέμε ότι εκείνη την ώρα που
2: και
1: χρειάζεται
2: πάλι,
1: νερό.
2: Και πάλι είναι επιφανειακά όλα.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Υπάρχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα με τον ΔΔΕ. Καταλαβαίνω
1: αυτό.
0: Όταν έχει πτήσεις των πυροσβεστικών αεροπλάνων να μην έχει ρεύμα για λόγους ασφάλειας. Το βράδυ που δεν πετάει τίποτα, γιατί δεν δίνει ρεύμα.
1: Πόσες μέρες μείνατε χωρίς ρεύμα.
0: Τρεις μέρες χωρίς ρεύμα. Δεν είναι ότι όλα τα ψυγεία ότι είχαν πετάχτηκε. Αυτό είναι, αν θέλετε, το λιγότερο. Το θέμα ότι είχαμε νερό και δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε.
2: Η αντιλία.
0: Και τώρα πού φτάνουμε, ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάρω γεννήτρια για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το νερό, όχι για ένα χορεύμα, για να χρησιμοποιώ το νερό που έχω στη δεξαμενή και το οποίο δεν μπορεί.

0: μπορώ να βλέπω τη φωτιά.
1: Άρα μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη του καθενός να προστατεύσει το σπίτι, τα δέντρα, τα ζώα του.
0: Ναι, αυτό αλλά είναι... έτσι χάνεται η κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική, η συλλογική ευθύνη.
2: Εγώ με την εμπειρία, την περσινή, τη δυσάρεστη, αυτό που είπατε ισχύει. Όλοι τώρα πλέον προσπαθούν να κάνουν στο μικρό κόσμο της περιουσίας τους ένα τρόπο άμυνα σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά. Διότι, εγώ πολύ φοβούμαι ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη. Δηλαδή, αυτή η φωτιά έγινε, τελείωσε, πέρασε. Τι θα διδαχτούμε, διδαχτήκαμε κάτι. Είδαμε πώς εξελίσσεται μια φωτιά στοιχείο. Είδαμε πού μέχρι που μπορεί να φτάσει. Θα οργανωθούμε επιτέλους ή θα περιμένουμε πάλι να αναγεννηθεί ό,τι αναγεννηθεί.
1: Η φυσική αναγέννηση όταν έχει καεί πριν από δύο φορές το 12 και το 16.
2: Εκεί είναι πάρα πολύ
1: δύσκολο. Έχει τελειώσει.
0: Για να ξανακαεί, έτσι.
2: Και να ξανακαεί.
0: Για να ξανακαεί.
2: Και με τι όρεξη θα πάει κάποιος να ξαναπροσπαθήσει, να ξαναεπενδύσει, να ξαναφυτέψει με αυτό το ιστορικό που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ας μάθουμε τουλάχιστον από αυτά που συμβαίνουν ότι έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε.
1: Θα ζητούσατε να γίνει μια γενική συνέλευση στα χωριά σας, επί τόπου, να ακουστεί η φωνή σας τώρα, παρότι είναι πολύ αργά.
2: Τα ξέρουν. Ο τόπος μας δεν είναι και τεράστιος. Τα ξέρουν. Ξέρουν πώς να βρουν τις λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι λείπουν και άνθρωποι που να έχουν ένα όραμα, που να έχουν, ένα στόχο για τον τόπο. Αν το όραμά σου είναι να ξαναεκλεγείς την επόμενη τετραετία, είσαι έχεις λάθος στόχο. Το όραμά σου θα είναι να αφήσεις μια αντιπυρική ζώνη, να αφήσεις ένα νέο σταθμό πυροσβεστικής στη Βόρεια Χίο. Λέω τώρα διάφορα. Αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας. Άμα το όραμά μου είναι να ξαναβγώ και να ξαναβγώ και να ξαναβγώ, τότε τι κάνουν, είναι πελατειακές σχέσεις.
0: Μπορεί να μην υπάρχει πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Αμανή.
2: Είναι δυνατόν.
1: Επικαλούνται ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας και όσο δε την φωτιά της Αμανής, ότι και εγώ ήταν ταυτόχρονα η Πάτρα και έπρεπε να σωθεί η Πάτρα.
0: Ναι, και η Πάτρα ήταν πόσες έδρες, ενώ η Χίος είναι διεντρική και δεδομένη.
1: Λυπάμαι που σας έβαλα στη διαδικασία να αναμοχλεύσετε πολύ επώδυνες εμπειρίες και νομίζω ότι για κανέναν, σε όποιο μέρος της Χίου και από όποια θέση στα χωριά ή στην πόλη έζησε αυτές τις δύο φωτιές, δεν έχει σβήσει καμία μνήμη. Μπορεί να έσβησε ο καπνός. Μην ζούμε ανάμεσα σε κάφτρες, αλλά μας καίνε αυτές οι δύο φωτιές. Ελπίζω η παρουσία σας εδώ και όσα μοιραστήκατε μαζί μας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ,
2: και εμείς.
1: Να συντελέσει με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Και μακάρι έστω και ένας να προβληματιστεί, να αφυπνιστεί, και να δούμε κάτι καλύτερο, ένα καλύτερο αύριο. Να μάθουμε κάτι από το παρελθόν.
1: Εσείς.
2: Και να ευχηθούμε το φετινό καλοκαίρι να μην έχει καμία φωτιά.
0: Και τα επόμενα.
2: Και τα επόμενα.
1: Ή να είμαστε έτοιμοι.
2: Και να είμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιο κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χιού. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυταία ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούσης Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολεία Νότερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδό της ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, θολό ποτάμι, ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίου», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο». Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22710-29201 και 6949-349-830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σαν τον Ακύλα ένα πράγμα. Καλημέρα σας.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτή η μεγάλη φωνή της Μαρινέλλας, που πριν από δύο μήνες έφυγε από το μάτιο του το κόσμο.
0: Μάτιος δεν είναι, μια χαρά είναι ο κόσμος.
1: Μια χαρά λες, Διανύουμε την 19η ημέρα του Μάη του 2026.
0: Μετά Χριστόν.
1: Με την διάρκεια της ημέρας συνεχώς να μεγαλώνει.
0: Χρόνια πολλά στο Πατρίκιο που σήμερα γιορτάζει.
1: Ήταν επίσκοπος Προύσης.
0: Κόσμος είναι και αυτό.
1: Και ο Σίου Μέμνονος είναι σήμερα του Θαυματουργού. Και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Καλημέρα, Σουλτάνη.
1: Στην Τουρκία βέβαια εδώ διαβάζω και στα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού.
0: Έτσι.
1: Στην πραγματικότητα γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των δυτικών Αγγλογάλλων Ιταλών Ελλήνων από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα σαν σήμερα το 1919 και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: Είσαι αυτό, δεν είχαν άδικο. Σαν σήμερα το 2001 επισκέπτεται τη Χίο και τα Ψαρά ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σιμίτης. Έτσι.
1: Χωρίς να έχουμε εκλογές.
0: Είχε πει και για το. Εκεί είχε πει για το μετρό του Αιγαίου.
1: Ο Αντρέας το είχε πει, το είχε πει ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης το είχε πει.
0: Ναι, ρε, περίμενα το. Τα βαγόνια έβαλε.
1: Το 1822 όμως, αν σήμερα είχαμε, λέει, αμφίρροπη ναυμαχία ανοιχτά της Χίου. Ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Μιαούλης, Τσαμαδός, Αχτούρης και άλλοι.
0: Βεβαίως. Έχουν περάσει 200 χρόνια από την νεοσύστα των ελληνικό κράτος και χαίρομαι εγώ τουλάχιστον, χαίρομαι που επιστρέφομαι στις ρίζες μας.
1: Δηλαδή
0: ένα χθες είδα και άκουσα και διάβασα για τη σύσταση του κόμματος Καρεστιανού. Είναι ένα κόμμα
1: σήμερα να αύριο
0: είναι ο Πούτιν αυτοπροσώπος, δηλαδή τώρα πόσο τα χωρίσουν με τον άλλο τον Βελόπουλο οι φιλερώσοι εθνικιστές είναι ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε και τους φιλερώσους κομμουνιστές. Είναι, δηλαδή,
1: δεν κατάλαβα τίποτα από τι είπες.
0: Πώς δεν κατάλαβες, πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με το γαλλικό κόμμα, το αγγλικό και το ρωσικό. Έτσι ξεκίνησε το 26 αυτή η χώρα. Επιστρέφει εκεί.
1: Πού, γιατί το λες αυτό.
0: Είτε λέω αυτό. Αλλά από πού σε φέραμε.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει. Για διαφώτισέ με.
0: Για παρακολουθήσεις. Όλα τα στελέχη της Καρεστιανού είναι από...
1: Από πού?
0: Από ψηλά. Από το...
1: Πόσο ψηλά?
0: Ψηλά. Ο αρχηγός πάντως, ο Πουτίν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ετοιμάζεται να πάει στην Κίνα. Είναι η διεθνής απομόνωση που έχει
1: βγάλει. Στην Κίνα.
0: Οι ηλίθιοι οι Αμερικάνοι έχουν βάλει σε απομόνωση τον Πούτιν. Αυτό έχουν καταλάβει από την ιστορία αυτή. Ο Πούτιν πάει κανονικά στην Κίνα να γίνει επίσημη επίσκεψη. Ήδη χθες έκανε και διάγγελμα.
1: Η μέρα του Χο Τσι Μινγκ είναι σήμερα.
0: Στον κινέζικο λαό και ετοιμάζονται να τον επιδοθούν η Κίνα σαν. Πριν από τώρα. Ναι. Λοιπόν, εθνικό ήρωα. Το ίδιο είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έχει καταλάβει την Ουκρανία και έχει κάνει πόλεμο σε μια γειτονική του χώρα και καταζητείται και ως εγκληματίας πολέμου, υποτίθεται τώρα αυτός, από το Διεθνές Δικαστήριο, εισαγγελέα που στον είναι αυτόν. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευτυχώς ο άλλος, έχουμε και τον Τριαλαλό. Ο άλλος από εκεί είπε ότι θα αναβάλω, λέει, την επίθεση. Θα την αναβάλω διότι μου το ζήτησαν οι χώρες του κόλπου. Εντάξει. Μου υπέβαλαν έτοιμα, λέει, και το κάνω δεκτό. Και έτσι για να βάλει την επίθεση. Βέβαια, η αναβολή της επίθεσης σημαίνει και μικρότερα τιμές στα καύσιμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το φάγαμε κι αυτό. Γιατί πώς αντέχουμε τελικά. Αμέ. Τέλος πάντων, ευτυχώς εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε τα εγγένεια, έχουμε τις θεμέλιους λίθους, έχουμε τα θεμέλια τούβλα, έχουμε τα θεμέλια μακέτα. Πουά, προσέξτε, λεπτομέρεια, για να ανασκευάσω με δύο αίθουσες. Γιατί και δύο υπάρχουν, θα γίνει εκεί, τις φτιάξουν, τις καλοποιήσουν, θα γίνει κάτι καινούργιο, εγώ λέω. Δεν. Τέλος πάντων, για να γίνει αυτό, αναγκαστήκαμε να το αναθέσουμε στην Δικαυκά.
1: Ποια?
0: Η Δικαυκά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η Δικαυκά του στρατού. Είναι η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Αυτός ανέλαβε να το φτιάξει.
1: Καλέ, ο άκτορ δεν είναι.
0: Ήρθε ο προστάτηγος ο Γκρέτσας, δες εδώ, έτσι, παραβρέθηκε να είναι διοικητής της Δικαυκά. Αυτή βάλαμε να το φτιάξει. Μιλάμε δηλαδή, δεν υπάρχει πιο... Σου λέω, Μηταράκης, κάτσε να μας... Τουλάχιστον το κοιτά να μην γίνουμε ρεντίκολο. Μας το φτιάξουμε να τελειώσουμε τώρα αυτό. Την ημερομηνία που είπαμε, ας το αναθέσω εκεί. Έβαλε και το Θεό να μεσολαβήσει να κάνει τον αγιασμό του θεμέλιου λίθου. Βλέπετε, να... Μπάσκε, γιατί τα υπόλοιπα τα βλέπω και είναι λίγο σόλικα. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια λοιπόν, λεπτομέρεια αυτό. Διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του στρατού Ξηράς.

0: 1η Ιουνίου λοιπόν θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Και πόσες Ιουνίου παραδίδεται ο κήπος?
1: Ο κήπος πήρε μια παράταση επαόριστον.
0: Όχι επαόριστον.
1: Όχι επαόριστον.
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει.
0: 1η 6 Ιουνίου νομίζω παραδίδεται ο κήπος.
1: 6 Ιουνίου του 2027.
0: Όχι, 26.
1: 26.
0: Έχει.
1: Γιατί αφού το 27 ήταν τελειώνουν τα αγάπη της γενιάς μας.
0: Τα μεγάλα, αυτό δεν είναι μεγάλο.
1: Δεν είναι μεγάλο.
0: Είναι μεσαίο.
1: Ο κήπος.
0: Μεσαίο προς μικρό.
1: Μίλαγα χθες και με τον ο φίλο εκείνο τον Αλέκο τον Αργυράκη. Ο Καμπούσης είναι ο Αλέκος Αργυράκης. Μπλή Γιάννη, πέσανε σκατά.
0: Πού?
1: Μες στον Κοκαλά.
0: Στον Κοκαλά?
1: Ναι, από την Παρασκευή μου λέει τρέχουνε προς σκατό, τρέχει μες στον Κοκαλά. Γιατί του λέω.
0: Ο Κοκαλάς καταλήγει εδώ στο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτά μένουν εκεί όμως και εμπλουτίζουν ούτε αέρα.
0: Γιατί δεν έβρεξε το Σάββατο?
1: Είναι επί της οδού Χρυσολορά. Του λέω πού είναι, μου λέει δυτικά του Κλούβα. Α, λέω προσανατολίστηκα. Μα πώς, τι του λέω, έχει σκάσει, μου λέει ένα αγωγό αποχετεύσεω τη ΔΕΗ. Οχ! Α, ο αγωγό έχει σπάσει. Ναι, μου λέει και φωτογραφία, μου στείλει φωτογραφία ο άνθρωπο, μάλιστα. Την Παρασκευή λέει τηλεφώνησε στη ΔΕΗ. Του το είπα, παιδιά, τα σκατά. Με Σάββατο, Κυριακή, τίποτα. Ξανατηλεφωνάω, λέει. Υπομονή, κύριε, λέει. Τι να κάνω, λέει. Παίρνω τηλέφωνο την υγειονομική υπηρεσία τη περιφέρεια. Παιδιά, λέει, τα σκατά. Είναι θέμα δικό μα. Δεν είναι θέμα. Του το είπα και εγώ. Του λέω, τι δουλειά έχει το υγειονομείο με το σκατό? Να πάρει το ΕΚΑΒ. Του ΕΚΑΒ να πάρει. Του κατ' 66. Τι θα πει τον άνθρωπο, αφού του πάνε πω δεν είναι η υγειονομική υπηρεσία, λέει, δεν είναι δική μα δουλειά. Πήρε τηλέφωνο. Την εισαγγελία. Εισαγγελία. Εισαγγελία του λέει, μα γιατί το λες? Ένα δικό μας, εντάξει. Μετά πήρε την αστυνομία. Ναι, η αστυνομία πήγε. Πήγε.
0: Και τα συνέλαβε?
1: Όχι, τα κατέγραψε. Φωτογραφίες, έγραψε τρέχει το σκατό και λοιπά. Πλημμύρα μες στο κοκόλα. Λέει, πού το έγραψε τελετήλια, το πούμε λέει στους αρμόδιους.
0: ΔΕΙΑΧ.
1: Θα το πούνε στους αρμόδιους. Ταξίδι τρέχει το σκατό. Μέσα στο τόκο καλά. Συνέχεια. Μάλιστα. Τι να κάνω, μου λέει, κύριε Τζωμά. Του λέω, δεν μου λες. Πες μου ποια ενορία είσαι. Μου λέει, άγριος σίδερος Πετρακοκκίνου. Παπά έχεις. Πώς δεν έχω, μου λέει, καινούριο. Πες μου το. Πήγαινε, παιδί μου. Πήγαινε στον ιερέα του ευνορίας και πες. Πες του το έτοιμά σου. Πού να το πεις. Πες στο Θεό, ξέρω εγώ πού να το πεις, άνθρωπέ μου. Μιλάει, δεν μιλάει ο κόσμος. Και προσθέστε τώρα, ο Αργυράκης είναι και ένας ενεργός πολίτης. Δηλαδή ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε, νοιάστηκε, τηλεφώνησε, ξανατηλεφώνησε. Όταν βλέπετε ένα ενεργό πολίτη, πίσω υπάρχουν 9 οι οποίοι λένε, τι παρατάρ, τι με νοιάζει εμένα, εμένα τρέχει το σκατό, τι με ενδιαφέρει. Πίσω είναι, από τον ένα είναι 9 τέτοιοι. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έχουμε φτιάξει. Αναφέρουν, δεν αναφέρουν οι πολίτες, καταγγέλουν, δεν καταγγέλουν. Από εδώ μπαίνει, από εδώ, από εκεί βγαίνει. Κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε, η διοίκηση φυσικών καταστροφών ότι μήπως και φτιάξει το κτίριο. Διότι τοπικά δεν... διαφημίσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 20 πρώτα λεπτά. Βλέπω εδώ οι κάτοικοι της Οδόγια Κυριακής είχαν στείλει κάτι φωτογραφίες με κάτι κάδους γεμάτους σκουπίδια και κάτι αγριόχορτα.
1: Τακτοποιήθηκαν, έτσι.
0: Μου έστειλαν μήνυμα και φωτογραφίες ότι όλα λάμπουν στην Οδό Αγίας Κυριακής.
1: Βλέπεις, ένα-ένα. Ένα-ένα και σιγά-σιγά.
0: Να σου πω όμως κάτι, εκείνοι τα καθάρισανε.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Εγώ από την αρχή του το είπα.
1: Κινητοποιεί το κόσμο.
0: Από την αρχή του το είπα.
1: Πάντως από βροχή πάμε καλά.
0: Στη Δημοτική Αρχή βοηθάει στην αυτενέργεια των πολιτών.
1: Έτσι είναι.
0: Να μάθετε να είσαστε σιωπήσει, ενεργητικοί. Πήγαμε, λέει, καθαρίσαμε. Απελπιστήκαμε για μένα μια εβδομάδα. Λέει ο Δήμος δεν. Βλέπετε πώς έγινε η δουλειά. Τι περιμένετε.
1: Η μέση βροχόπτωση λοιπόν του Μάη είναι 9,2 χιλιοστά. Και μέχρι τώρα, με τη βροχή που έπεσε και το Σάββατο, έχουμε φτάσει στα 15,6.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Εσείς όμως και εμείς και όλοι θα κάνουμε οικονομία το καλοκαίρι. Οικονομία νερού εννοώ.
0: Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε οικονομία. Συνεχίζετε, επιμένετε με τα μηνύματα, έτσι. Μα λέει πληρώνουμε κύριε Τσούμα δημοτικά τέλη.
1: Ναι.
0: Πρέπει και κάτι να πληρώνουμε, ρε παιδιά, ωραία. Στο να σας πω και το κάτω και το άλλο. Άκουγα και χθες τον Παπαδόπουλο, τον αντιδήμαρχο, ο άνθρωπος είπε, μάθαμε λέει.
1: Τι?
0: Από πέρσι λέει μάθαμε.
1: Τι μάθαμε?
0: Από τα λάθη μας, ρε παιδί μου, σου λέει μάθαμε. Και
1: κάνει λάθος αυτή η δημοτική αρχή.
0: Και θα είμαστε καλύτεροι. Θα είμαστε καλύτεροι. Το Παπαδόπουλος λέει, είμαστε νέοι, θα μάθουμε. Γιατί ο Παπαδόπουλος είναι στα κοινά καμιά 40 χρόνια βέβαια.
1: Ναι, αλλά με δήμαρχο Μαλαφή πρώτη φορά είναι.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά θέλει να πω δεν είναι πρωτάρης. Αλλά τέλος πάντων μαθαίνει. Μαθαίνουν, παιδιά, μαθαίνουν. Άρα λοιπόν, εντάξει, Αγίας Κυριακής, οι κάδοι καθαρίσανε, τα χόρτα καθαρίσανε, τα κάνανε έτσι από το Κύριακο, τα φτιάξανε οι δημότες. Ένα ζεστοματάκι θέλει να σας πάνε. Και είμαστε εντάξει, εντάξει, παιδιά. Και οι άλλοι το κουκαλά με τα λίμματα, να σου πω, τα ξέρω, θέλει κάποια ρουφίλτρα κάτι να το. Ή αφήστε να εμπλουτιστεί το υπέδαφος από το.

0: Χθες είχαμε και μια πολύ έτσι όμορφη, τρυφερή, θα την έλεγα εγώ, εκδήλωση στο Φάρο με τα, ένα βιβλίο ακόμα από τα καθημερινά του Δημήτρη του Φραζούλη.
1: Ο υπαριθμόν ποιος τόμος?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, τα έχω μπερδεμένα. Ο Δημήτρης έχει βγάλει μια 40 βιβλία. Ξέρω εγώ πώς έχει βγάλει. Πολύ γραφότατος και λοιπά και λοιπά. Και πολύ τάλαντος. Δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο. Αλλά σημασία έχει η τρυφερότητα που βγαίνουν μέσα από τα κείμενά του. Και η επικαιρότητα που καλύπτει βέβαια μέσα από, από αυτό το ξεχασμένο είδος που λέγεται χρονογράφημα και που παλιά μεσουρανούσε και έδωσε και ιερά τέρατα της δημοσιογραφίας στο χρονογράφημα. Ήταν μια τρυφερή τσεκλούση και έζησε και τα 35 κεράκια του για τα 35 χρόνια που έχει στην αλήθεια ο Δημήτρης. Με χαρά έκανε φου. Σου λέει 35 χρόνο είμαι. Κατάλαβες. Φύσηξε και σβήσανε.
1: Μα δεν έχει σημασία πόσο είσαι, αλλά πόσο νιώθεις.
0: Έτσι, μπράβο. Σωστά. Θα τα δούμε και τηλεοπτικά αυτά, γιατί τώρα μη σας τα περιγράφω εγώ. Ο Σταύρος, πού είναι ο Σταύρος?
1: Φαντάζομαι μας ακούει.
0: Α, ναι. Στο Παρίσι που τα ακούγε. Το λέω γιατί έκανε στη Βουλή ερώτηση ο Σταύρος.
1: Και κάνει λόγο για ελλείψεις στη μεευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Στην ουσία συνεχίζει τα όσα είπε το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μεευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μεευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Άντε κουράγιο να το αλλάξουμε και γη. Τώρα έχετε πάρει σφυρί κορδόνι, έτσι, σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, ε. Yeah, καλημέρα, χθες πήγα στο νοσοκομείο για να δω ένα γνωστό μου. Απέναντι από την είσοδο που υπάρχει το πάρκινγκ, ωραία, έχει μια διάβαση για πεζούς. Πολύ ωραία. Και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι, καλά, μπράβο, μπράβο. Εκεί που περνούν τα αμαξίδια. Μπράβο. Και λοιπόν, ναι, λέει, αλλά εκεί στη μέση ακριβώς έχουν βάλει μια κορώνα φωτισμού και έτσι δεν μπορεί το καλώτσι να περάσει.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε,
1: δίπλα. Από δίπλα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να κάνει μια, πού να το βάλουν και αυτή την κολώνα, τη βάλουν μέσα στη μέση, τη βάλουν στην άκρη, να τη χτυπήσει κανένας. Κύριε Μελιτζάνη, θα μου πεις, δεν τους έκοψε ότι πρέπει. Όχι, κύριε Μελιτζάνη, δεν τους έκοψε.
1: Ο Μελιτζάνης τι δουλειά έχει?
0: Είναι στο νοσοκομείο διοικητής.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι του δρόμου.
0: Όχι, είναι στο πάρκινγκ μέσα του νοσοκομείου, λέει. Στο...
1: Α, παίξω από το δρόμο είναι.
0: Έχουν πάλι μέσα στη μέση, ξέρουμε ότι. Να μην είναι του Μελιτζάνη.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο παπάς της Λέτσενας νομίζω ότι είναι εκεί, δεν είναι? Ο παπάς της Λέτσενας δεν έχει το νοσοκομείο?
1: Δεν ξέρω.
0: Εκείνος. Τον έχω δει εγώ να κάνει λειτουργία εκεί στο.
1: Γιατί ο συνοικισμός του νοσοκομείου ποια ενορία έχει?
0: Λέτσενης. Λοιπόν, ο παπάς της Λέτσενας να κοιτάξει να το. Γιατί που δεν υπάρχει αρμόδιος, μπήκε η κολόνα, μπήκε μέσα στη μέση. Ευχαριστούμε αγαπητέ, θα πάμε να τη φωτογραφίσουμε, αλλά προηγουμένως ξέρεις υπάρχει μια άλλη κολόνα η οποία είναι μέσα στη μέση του δρόμου εκεί στο, έλα εσύ πες το, στο Κουκολιά, στο Κουκολιά το μαγαζί του.
1: Στην Καλουτά.
0: Στην Καλουτά, εκεί που θα γίνει ο καινούργιος δρόμος.
1: Ναι, παράκαμψη της
0: Αγίας Ειρήνης.
1: Παράκαμψη.
0: Ναι, μπράβο, που συνδέει την Καλουτά με το Ίκα.
1: Ναι.
0: Όχι, η ΙΚΑ τώρα λέγεται αλλιώς.
1: ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό.
1: Κέντρο υγείας.
0: Είναι εκεί η κολονά. Είναι εκεί. Δεν έχει φύγει. Είναι εκεί η κολονά.
1: Δεν φεύγουν εύκολα οι κολονές.
0: Της ΔΕΗΣ.
1: Γιατί αυτό. Πρέπει να έρθει ο εργολάβος.
0: Να κάνει σύμβαση. Μελέτη. Να... Είναι εκεί. Τι βλέπετε, λέω την κολονά. Πάνω εκεί, απέσατε στην κολονά.
1: Καλά, χρησιμοποιεί το δρόμο σου.
0: Μπράβο, και ο δρόμος δεν χρησιμοποιεί. Έχεις δίκιο. Ας να τελειώσει ποτέ ο δρόμος. Και μετά κάνουμε άλλο έργο μετά. Τα χαλάσαμε το δρόμο.
1: Από μάκρυ στους κολόνες.
0: Έτσι, πράγμα. Δεν πρέπει να γίνει μια μελέτη, να γίνει προμελέτη. Να...
1: Έλα, βρε παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι.
0: Να βγει κονδύλι. Αυτή την πατέρα είχαμε φτιάξει, παιδιά. Θα την αλλάξουμε. Όχι. Άμα δεν την αλλάξουμε, θα την περαχιόμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Την οποία την έχουμε ανεχθεί όλοι ως φυσιολογική. Είναι φυσιολογική. Έτσι. Όπως είναι και φυσιολογικό χθες να πάει ο δεσπότης, το κάλεσαν να κάνει ο δεσπότης είναι να γιάσω. Εγώ δει τον παπά Μανώλη μια φορά να γιάζει αυτοκίνητο μέσα στην πλατεία. Λοιπόν, να φωνάξανε να γιάσει. Αγιάσαμε λοιπόν τις μακέτες του Νέου Τελωνίου για το οποίο φωνάξαμε την υπηρεσία καταστροφών του στρατού για να τη φτιάξει. Και τα θεωρούμε αυτά όλα φυσιολογικά.
1: Όχι καταστροφών, καλέ. Α, κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
0: Αυτή φωνάξαμε. Ότι το πιο που έχουμε το πάει γρήγορα απευθείας, βάζει γέφυρες, κάνει πράγματα.
1: Αμα αν ήταν γρήγορα, πώς κάναμε τόσα χρόνια να.
0: Μα τώρα ανέλαβε αυτός.
1: Πώς ανέλαβε, η Άκτορ δεν ανέλαβε.
0: Βρε, άστον Άκτορ, ποιο είναι ο εργολάβος, θα το κάνει το έργο.
1: Ο εργολάβος είναι ο Άκτορ.
0: Ποιο είναι το αφεντικό. Το αφεντικό είναι αυτό που
1: θα τον επιβλέπει.
0: Βέβαια.
1: Ήδη Κάφκα.
0: Ήδη Κάφκα, αυτή.
1: Ήδη Κάφκα.
0: Α, τι διάρκεια είναι, αυτό βάλαμε.
1: Τόνος που είναι.
0: Το θεωρούμε φυσιολογικό. Εντάξει, και το χαιρόμαστε, κάναμε και χαρές, λέτια, έτσι κόψαμε.
1: Τίποτα φαγόσιμο είχε.
0: Πώς δεν είχε, καλέ, πώς δεν είχε.
1: Α, είχε.
0: Εγώ δεν πάω σε αυτά εγώ.
1: Γιατί
0: άσε, γιατί άσε και με δουλεύανε. Με βάλανε μια φωτογραφία και με δουλέψανε χθες.
1: Τι?
0: Με βάλανε να τρώω ένα τόστ στο Ζηφιά. Είχε σε ένα διάλειμμα εκεί το είχε τόστ και σουμάδα.
1: Σουμάδα.
0: Ναι, και πήρα και εγώ το στάκι και με φωτογραφίσανε και με βάλανε και με κάνανε ρεζίλι. Μου λέει και ο Σιρούλα μου λέει πού είναι ρε η σούμα. Τι θες του λέω ρε, ένα δά τη χωρίζει. Σουμάδα. Αντί σούμα ήταν σουμάδα. Ένα δά. Έλα δά, ένα δά τη χωρίζει. Λοιπόν, τα θεωρούμε αυτά φυσιολογικά.
1: 22-71-08-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Δημόσιο δεν έχουμε και αυτό το θέλουμε φυσιολογικό. Δώσαμε παράταση. Α, το παρατείναμε.
1: Έχουμε ακόμα χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο. Μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Ούτως ή άλλως μέχρι τότε θα έχουμε λεωφορεία.
0: Μπράβο. Και αυτό το θέλουμε φυσιολογικό. Θεωρούμε φυσιολογικό ένα παιδί που δίνει τώρα εξετάσεις, που θέλει να περάσει το πανεπιστήμιο, να του πούμε να έρθει σε ένα μέρος στου διαβόλου τη μάνα. Έτσι το βλέπει η Ελλάδα. Στην Εσχατιά.
1: Έχει και πιο κάτω.
0: Να έρθει το
1: και
0: παιδί.
1: Πιο πάνω.
0: Ναι, αλλά εκεί που θα έρθει δεν έχει να μείνει.
1: Να μείνει πως δεν
0: γιατί
1: έχει.
0: Γιατί εσείς οι φοιτητικές δεν φτάνουν. Είναι πολύ λίγες. Γιατί τους γυρεύαμε από 700 ευρώ ενοικίο 600. Διότι εγώ το δικιάζω στους Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν Σαββατοκύριακο εδώ. Μπράβο. Εντάξει, του γυρεύουμε 500-600 ευρώ και δεν έχει και συγκοινωνία αυτό το νησί. Και του λέμε να έρθει να σπουδάσει. Γιατί να έρθει να σπουδάσει εδώ, για ποιο λόγο, αδέρφια, γιατί είμαστε όμορφοι. Έχουμε με το κέντρο γρήγορη συγκοινωνία και φτηνή. Γιατί είναι φτηνή η ζωή. Εχθές έβλεπα προχθές τη φωτογραφία που μου στείλει ο Πισιλαδής από τη Μυτιλίνη που πήγε. Τα καλαμαράκια 8 ευρώ.
1: Πόσο έχουν εδώ.
0: Ορίστε.
1: Εδώ πόσο έχουν. Δεν τρώω εγώ τέτοια πράγματα, αλλά λέω πόσο έχουν.
0: Α, δεν τρως.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Δεν... Ψαράκια τρως.
1: Όχι.
0: Που έχουν 3 ευρώ το χιλιό, 4 ψαράκια τρως.
1: Δεν τρώω ψάρια. Να. Πόσο έχουν εδώ, βρε παιδί μου, σε ρωτώ.
0: Τόσα καλά έχουν και εδώ.
1: Πόσα έχουν.
0: 3 ευρώ τα ψάρια. 3 ευρώ τα καλαμάρια. 8 ευρώ δάκια έχουν. Τσάμπα πράγμα.
1: Έχω ακούσει ότι είναι ακριβά τα χρυστόψαρα.
0: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει παιδιά, γι' αυτό θα έρθει στοιχείο. Γιατί ακριβώς αυτή. Τα ωραία μας τα μάτια, εντάξει. Τέλος λοιπόν Ιουνίου, κλείνουν τα λεωφορεία, διότι δεν μπορούν και να περάσουν και από το αποκτήο πλέον. Θα λήξει και η παράταση.
1: Γιατί δεν δίνουμε και άλλη παράταση. Με την παράταση, ο τεχνικός έλεγχος...
0: Επιτυχάνεται. Επιτυχάνεται. Άμα τα φέρνα δεν πιάνουν καλά, ας πούμε, στο βρει το κταίο, άμα σου κάνουν μια παράταση, αυτά
1: πιάνουνε μετά.
0: Το αντιλαμβάνονται και σου λέει κάτσε. Κάτσε τώρα, υπάρχει παράταση.
1: Έτσι.
0: Άμα γίνει στράβη με κανένα σχολικό, θα δούμε ποιος θα έχει την ευθύνη μετά των παρατάσεων. Και καλά κάνει βέβαια η αστυνομία.
1: Μα γιατί δεν φέρνουμε
0: και δεν δέχεται τίποτα.
1: Το κινούμενο κταίο.
0: Μόνο λέει θέλω χαρτί κταίο. Εντάξει παιδιά. Διότι κάποιοι βάζουν στο το κεφαλάκι του στον τροβά.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα,

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω.

0: με τη φίρμα σου πάνω, με το όνομά σου, με τη μούρη της πεθεράς σου.
1: Γιατί της πεθεράς?
0: Ρε παιδί μου, θες κάπου να σκοπίσεις τη μύτη σου?
1: Και θα έχεις τη μούρη της πεθεράς?
0: Ναι.
1: Τι ωραίος που
0: καλέ είσαι. Παιδιά, δε εγώ που σε έχω βάλει. Καλά, κάνω πλάκα τώρα, εντάξει.
1: Για τους επαγγελματίες υπάρχει πάντως η δυνατότητα
0: εκτύπωσης
1: της επωνυμίας και στις χαρτοπετσέτες και στα χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Όλα, όλα, όλα τοπική βιοτεχνία δική μας.
1: Μεταποίησης χάρτου.
0: Σήμερα θα πάω να πάρω εγώ αντιβιάσμα.
1: Τι?
0: Από το μαγαζί που ξέρω ότι τα έχει.
1: Α.
0: Από τους άλλους που δεν τα έχουν δεν πάω.
1: Καλά, εγώ λέω του ίδιου του μάντικα και μας τα φέρνει.
0: Σιγά τώρα από το... Α, το πάρω εγώ, θα πάω μαγαζί που ξέρω τι έχει. Τ' άλλο που ξέρω τι δεν έχει, πάω.
1: Εννοείται.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Ή θα έχουν χιοντικά προϊόντα ή δεν με νοιάζουν οι τύποι. Λοιπόν, πού βαστάμε τώρα εμείς?
1: Δεν βαστάμε κάτι.
0: Πέμπτη 21 Μαΐου, ο... ημερομηνία 21 Μαΐου. Μάλιστα. Α, και Τετάρτη 25, 21 εναλλακτική ημερομηνία. Μάλιστα. Βολές. Πού? Α, Παναγία Ενωσών. Μάλιστα. 8 με 11 το πρωί. Μας αφήσει ο Ερντογάν να κάνουμε για θα...
1: Πρέπει να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, δεν πρέπει να μην ενοχληθεί από το θόρυβο. Μπακαμπούκου, μπακαμπούκου, μπακαμπούκου. Δεν είναι σωστό δηλαδή. Εδώ δημοσιεύονται διεθνή στοιχεία. Διεθνή στοιχεία για το ζήτημα της ναυτιλίας παγκοσμίως. Μία χώρα λέει με πληθυσμό μόλις 10,3 εκατομμύρια, η Ελλάδα, για μας λέει, καταγράφει ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, διαθέτει ναυτιλιακό στόλο συνολικής αξίας 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας την πιο θαλάσσια οικονομία στον κόσμο. Ο ελληνόκτητος στόχος δεξαμενοπλοίων αποτιμάται σε 77 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος αξίας παγκοσμίως.

0: Είναι αυτό που είχε πει ο Τζάκος, κατά Παναγιώτης. Με είχε σκουτήσει σε μια εκδήλωση, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, ακούω και λένε αυτή γάμα κουπουσού, γάμα κουπουσού, το θυμάστε το γάμα κουπουσού, γάμα κουπουσού και γάμα κουπουσού, γάμα κουπουσού.
1: Τρίτο κοινοτικό, ναι, πλαίσιο στήριξης.
0: Του λέω, καπετάνια, είναι το, μου λέει, άσε ρε, τι είναι, μωρέ, πόσα είναι. Του λέω, ένα δισεκατομμύριο. Τι είναι, μου λέει, και λέμε τόση ώρα για αυτό το πράγμα. Λέω, ναι. Σιγά με δώσουν σημασία στον νέο του. Το στόλο της χώρας.

0: πάει καμιά εκδρομή ο κόσμος.
1: Ο Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στα Γρίδια.
0: Μπράβο.
1: Στα Γρίδια δεν είναι που το καιρός πήρε το τέτοιο από κάτω και κοντεύει να φύγει.
0: Ό,τι έχουμε ρίξει, ό,τι μπάζω ρίχνουμε το παίρνει.
1: Η θάλασσα.
0: Ναι,
1: ωραία. Τα φτιάξαμε αυτά. Στην Κόμη, ας πούμε.
0: Η Κόμη είναι.
1: Η Κόμη εκεί, είναι στη θέση της.
0: Εκεί είναι η θέση της.
1: Ναι. Η παραλία που αιωρείται έτσι εκεί, το προκυμαία, πώς το λένε.
0: Μην πας εκεί που αιωρείται.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι. Και η ώρα έχει και αυτή τη δική της τη χάρη. Τώρα θα ξεκινήσουν συνεργεία και θα τα φτιάξουν όλα. Όλα. Θα γυαλίσει ο τόπος. Άμα δεν γυαλίσει, κάνε το μόνο σας.

0: Πού είναι 70, είπε στα γρίδια, είπε.
1: Στα γρίδια.
0: Ωραία, ναι. Παρακάτω πώ θα πάω εκεί εγώ.
1: Τι πώ θα πα εκεί.
0: Πρέπει να έχει πληροφορίε, έτσι μου το λε να πάω στα γρίδια. Πάω στα γρίδια.
1: 2271-029-201 και 6949-349-830.
0: Αν θέλετε να πάτε, ξεκινάει το λεωφορείο 8.30 ώρα από τις φοιτητικές εστίες στα Λιβάδια. Άντε, μπράβο. Και γυρίζει 2.30 ώρα.

0: Είναι γύρευσε ένα εκατομμύριο.
1: Τι έγινε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη Γιάννη.
0: Ορίστε.
2: Κυρίες και κύριοι που μας ακούνε, στον κόσμο και ιδιαίτερος η ναυτική μας. Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω μια...
0: Σταύρο.
2: Υπόμνηση, ναι.
0: Άστο Σταύρο, εχθές πήγα στο Φάρο και βλέπω την Ιωάννα να φεύγει από εκεί.
2: Ναι.
0: Και δίπλα της είχε, πάνε, είχε μισό λόγο παιδάκια.
2: Να, α, καλά.
0: Ναι. Να τα χαίρεσαι, τα εικονάκια του.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Ήτανε κάτι, Παναγία μου.
2: Κοίταξε, και πού να δεις όταν θα έρθουν και τις, έρχονται και της Αθήνας.
0: Α, μπράβο.
2: Ένα σύνταγμα, μια συμμορία είναι.
0: Ωραία, αυτό το κυριότερο. Πάμε τώρα. Πάμε.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το θέμα της ελληνικής ναυτιλίας. Της ναυτιλίας των Ελλήνων, όχι της ελληνικής ναυτιλίας. Και εκεί θέλω να εστιάσω, διότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τίποτα απολύτως από αυτή τη δύναμη που περιγράφεις.
0: Γιατί καταλάβανε οι προηγούμενες.
2: Να σου πω, κάθε πιο παλιά πιο καλά.
0: Α.
2: Δηλαδή, το χίλ μετά τον πόλεμο, που ό,τι υπήρχε ελληνικό, τότε ήταν 500-600 καράβια. Μην νομίζω ότι ήταν τίποτα. Το ιδιαίτερο, αλλά ήταν η δέκατη δύναμη στον κόσμο, τότε. Χαθήκαν όλα, χαθήκαν και οι Έλληνες. Έμεινε όμως η τεχνογνωσία, περπατήσανε, πήρανε και εκείνη τα λίπερτης, αυγατέψανε, είχαμε τον εμφύλιο, χτιζόταν καράβια, ανεργία εδώ, όλα τα βαπόρια είχαν ανακαλύψει τότε οι Έλληνες τις σημαίες ευκαιρίας. Μέχρι που ένας σοφός άνθρωπος, τότε πολιτικός, είπε ρε παιδιά δεν πάει άλλο στη δουλειά. Να κάνω εμείς καράβια και να τα ευχαριστιώνται οι ξένοι, καλό εκλαϊκευμένα και πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, κάνανε ένα νόμο συνταγματικής διάταξης, όπου όποιος έφερε την περιουσία του στην Ελλάδα, οι επενδύσεις και τα λοιπά, ακόμα και τα πλοία τα θεωρούσαν επένδυση, σαν να ήταν ρευστό, σαν να ήταν χρήμα, συμφωνούσε το κράτος και ο επενδυτής με τι συνθήκες θα έρθει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και να δουλέψει, και δεν μπορούσε να αλλάξει ποτέ εάν δεν το συμφωνούσαν και οι δύο. Εννοώ οι όροι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και έτσι το λεγόμενο, όσοι μας ακούν και ξέρουν, είναι το λεγόμενο άρθρο 13, ισχύει αυτό 53 μέχρι σήμερα, και έγινε η ναυτιλία που ξέρεις και βλέπουμε. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια λόγω ανικανότητας η ελληνική σημαία πάλι φθήνει. Έχουμε περίπου 5.500 πλοία στους ωκεανούς και μαντέψτε πόσα πλοία είναι στην ελληνική σημαία. Είναι 350 σκάρτα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να αντιληφθείς τι σημαίνει. Και βγαίνει ο Κικίλιας, ο κάθε Κικίλιας, όταν συμβεί κάποιο γεγονός στις θάλασσες του κόσμου και λέει ελληνική ναυτιλία. Ποια ελληνική ναυτιλία ρε φίλε? Το 20% των ελληνόφυτων είναι στη Λιβερία. Τα άλλα είναι στον Πάναμα και δυστυχώς τα πολλά πια είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές σημαίες. Παλιά επέλεγαν τις σημαίες ευκαιρίας και όχι τις ευρωπαϊκές, γιατί ήταν θέμα εφορίας, χίλια δυο συνθέσεων κτλ. Τώρα είναι όλα τα ίδια. Το ερώτημα είναι γιατί οι Έλληνες πάνε τα βαπόρια τους σε άλλες ευρωπαϊκές σημαίες και όχι εδώ. Η απάντηση είναι εύκολη. Γιατί είμαστε τενεκέδες, γιατί επί σειρά ετών βάζουν πανάσχετους και άχρηστους υπουργούς ναυτιλίας, με ό,τι απόνερα αυτό έχει για την οικονομία μας, για εγκαταστάσεις γραφείων στην Ελλάδα, για εργασία Ελλήνων ναυτικών και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πέραν της ανικανότητας υπάρχει και κάτι ακόμα. Εφτάσαμε στο σημείο για εφοριακούς λόγους, για συνταξιδοτικούς, για την αδιαφορία της πολιτείας στην οικογένεια του ναυτικού και στον ίδιο τον ναυτικό, οι Έλληνες ναυτικοί να μην θέλουν την ελληνική σημαία. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. Ο Έλληνας ναυτικός, επειδή βασανίζεται να πάρει το δίπλωμά του, να περάσει ένα σχολείο εκπαίδευση στα Κεσέν για να πάρει ένα χαρτί γιατρού από την ΑΝΙΕ, χίλια δυο πράγματα λέει, βαρδάτε, δεν θέλω να ακούω για ελληνική σημαία. Για να πάει στα ναυτικά μητρώ, όσοι μας ακούνε καταλαβαίνουν, για να πάρει ένα χαρτί μπορεί να παιδεύεται και 3 μήνες. Τους τα λες, τους τα ξαναλες, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μα τίποτα. Έχω τελειώνει αυτή η περίοδος της Βουλής, μπαίνουμε στο τέταρτο χρόνο και δεν έχει φέρει αυτό το άχρηστο Υπουργείο ούτε ένα νομοσχέδιο για να βελτιώσει αυτά τα οποία σας περιγράφω ή να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Πώς να τους παλέψεις.
0: Μάλιστα.
2: Και τελειώνω με δύο πληροφορίες ακόμα. Σήμερα βαστάει η αποφάση του Υπουργού Ναυτιλίας στο νούμερο 269 που ζητάνε πίσω τα λεφτά που είχαν δώσει για το μεταφορικό στο δύναμο σε επιχειρήσεις. Είμαστε τώρα σήμερα στο 1,5 εκατομμύριο περίπου που ζητάνε πίσω. Τους εκατέθεσα λοιπόν ερώτηση που θέσω και τους λέω, ρε παιδιά, για να μην πω αυτό που λες, βρε βούδια εσύ που λες αυτή τη λέξη και συγγνώμη που μας ακούνε και μιλούμε τόσο εκχυδαϊσμένα οι ακροατές μας, γιατί τα δώσατε και τώρα τα ζητάτε πίσω. Όταν τα δίνατε δεν βλέπατε ότι λείπει κάτι από το φάκελο υποβολής.
0: Είδες, δεν είναι βόδια, είναι βούδια.
2: Ναι, και συμπληρώνω και μια άλλη ερώτηση που κατέθεσα πάλι εχθές, γιατί δεν τους προλαβαίνω. Είναι το εξής, βγαίνει ο Κικίλιας και ζητάει συμπαράσταση από την Ευρώπη, γιατί λέει οι Τούρκοι παραβιάζουν στους κανόνες αλλιείας στα χωρικά μας ύδατα, αυτά που έλεγες και εσύ προχθές που έδειχνες τα βαπούρια που φεύγουν τα ψαράδικα από τα γρίδια.
0: Ναι.
2: Και ζητάει από την Ευρώπη, ρε εσύ μεγάλε, το λιμενικό γιατί το έχεις.
0: Ναι.
2: Η ελληνική νομοθεσία γιατί υπάρχει. Και εφόσον δεν θέλεις να τους μπλέξεις για τους λόγους που εσύ μόνο καταλαβαίνεις και Κικίλια και υπονομεύεις την εθνική μας κυριαρχία, για ποιο λόγο εδώ και 7 χρόνια που είσαι κυβέρνηση έχετε κάνει 5 διαγωνισμούς και ακυρώνεται ο ένας πίσω από τον άλλον για αυτό που λέμε το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Και δεν μπορεί να αλλάξει ούτε το μεταναστευτικό, ούτε την παράνομη αλία, ούτε τους ξένους που μπαίνουν, ούτε τους κτλ. Σας περιέγραψα, ίσως και σας κούρασα, με πολύ λίγα λόγια, τα λίγα που χρεώνω στους αυτούς τους αδιαφόρους και άχρηστους. Όσον αφορά την αυτιλία μας, την αλία μας, τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο η υπονόμηση των θεσμών ή αυτό της δικαιοσύνης που στην ψυχή των Ελλήνων έχει φτάσει να είναι πρώτη ανησυχία. Και μετά έρχεται η ακρίβεια. Είναι και αυτά τα καθημερινά. Είπατε προηγουμένως για το νοσοκομείο, σήμερα κατέθεσα ότι λείπει ο παιδοψυχίατρος που αντιλαμβάνεσαι σε αυτήν την εποχή με τα παιδιά που τόσα τραβάνε οι γονείς και τα παιδιά. Δεν μπορεί να πάει κανένας να πάρει ούτε μια βεβαίωση, γιατί δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος στο νοσοκομείο της Χίου. Ούτε στα ειδικά σχολεία για να δουν πού θα τα κατεντάξουν τα παιδιά και φεύγουν και πάνε με τη Λίνη και πάνε Αθήνα κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά σου λέει, αν δεν εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη, ποιο να εμπιστευτούμε. Βρείτε ένα παπά. Αφού δεν σας κάνει το Πασόκ.
0: Να το λέω.
2: Βρείτε ένα παπά. Πες τους μια ενορία ακόμα που έλεγε σε αυτό. Μπορεί να πάνε να ψηφίζουν τους παπάδες να τελειώνουμε εκεί.
0: Καλώς.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 3 λεπτά πριν τις 9.
1: Προλαβαίνετε να πάτε στο εντός της Χίου, στη λεωφόρο 1 ως 98 στο αεροδρόμιο και να διαλέξετε το κρεβάτι Πόρτο με διπλό αποθηκευτικό χώρο για τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές, το οποίο διατίθεται από 780 μόνο 549 ευρώ. Διαλέγεις και ένα στρωματάκι, παχύ παχύ,
0: και κάθεσαι και βλέπεις τα μεγάλα έργα
1: στον ύπνο σου.
0: Γιατί?
1: Το κρεβάτι είναι να κοιμόμαστε. Και για κάποιες άλλες δουλειές.
0: Λοιπόν, αδέρφια, τα είπε ο Σταύρος, έχουν μεγάλες αλήθειες αυτά τα οποία λέει.
1: Παιδιά, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Να σας πω κάτι.
1: Θα κληθούμε να ψηφίσουμε.
0: Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος.
1: Δεν θα ψηφίσουμε τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο.
0: Όταν είδε ότι του είχαν κάνει το δύσκολο εκεί, σου λέει και ρωτάει, θα σας κάνω μια και καλή. Λοιπόν, ως γνωστόν, τύφλωσε 30.000 Βουλγάρους. Η τύφλωση γινόταν, ζέστανε σε ένα σπαθί, ένα σίδερο, το βάζες στο ύψος της μύτης και αμέσως εξατμιζόταν τα μάτια σου. Ήταν όλο το κόλπο. Άφησε ένα μονόφθαλμο, ένα μάτι του κρατώ ένα. Μπήκε μπροστά αυτός και τους γύρισε στη Βουλγαρία πίσω. Γύρισαν πίσω με τα ποδάρια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ένα μονόφθαλμο, ο οποίος οδηγεί τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Αν η κυβέρνηση αυτή είχε μάτια και δεν ήταν ένα μάτσο άχρηστη, και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση αυτή, αυτό που θα πω, το υπαριθμόν ένα. Πρώτο ότι τάξη Υπουργείο, ποιο είναι? Δηλαδή Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άδεσης, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ποιον έχεις το καλύτερο? Το καλύτερο, ποιος είναι ο καλύτερος σου? Ποιος είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ποιος? Δεν ξέρω ποιος. Ο καλύτερος ποιος είναι? Αυτό θα βάλεις υπουργό ναυτιλίας. Και σχετικό με το θέμα.
1: Είναι κανένας αυτός σχετικός?
0: Όσα χρόνια δημοσιογράφω, είναι πολλά χρόνια τα είναι. Έναν άνθρωπο θυμάμαι, έναν, να έχει κάνει δουλειά στο ΝΑΤ, στον οίκο ναύτου, ένας, Θανάσης Βαρίνος, γιατί ήταν ναυτικός. Ήξερε το αντικείμενο. Βάλανε κάποιον εκεί που ήξερε το θέμα, ρε παιδί μου. Αυτοί το έχουν κάνει την προηγούμενη αυτιλία στο τελευταίο ότι τάξη υπουργείο και βάζουν το πιάσο και το βρούνε. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Το ακούσαμε το νούμερο, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο των ελληνόχτητων πλοίων της συμβολής στην οικονομία. 134 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αυτοκίνητο που κινεί τα σούρ τον κόσμο, τα προϊόντα που κάνει τη διακίνηση, για να φάμε, να πιούμε, να κατουρίσουμε, είναι ελληνικό. Ποια είναι, λέει, αυτή η χώρα των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων για αυτό το πράγμα? Χαμπάρε ο Τρίφωνας. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
9: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
9: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
9: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
11: House.
9: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95. Στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
9: Καλημέρα.
11: House.
9: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.
12: Είναι το πνεύμα της σου,
13: εκ του καταμάρχων Αγίου Ευαγγελίου.
14: Καλημέρα Χάος, 5 λεπτά μετά τις 9, σε απευθεία σύνδεση με το Τελωνίον της Χίου.
13: Το καιρό εκείνο ήλθε,
14: όπου την 1η Ιουνίου του έτους 2026 μετά Χριστόν ξεκινούν εργασίες επισκευάς και ανακαίνησης του Τελωνιουχίου μετά του αγιασμού που ετελέστη εχθές το μεσημέρι. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Βουλευτή, του Βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών, του υποστράτηγου διοικητή της ΔΚΑΦΚΑ, τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Καταστροφών. Ο αγιασμός ετελέστηκε από τον Μητροπολίτη Χίου κύριον Μάρκον, παρουσία δημάρχων, προέδρων,

0: Όχι, παιδιά, είχαμε αγιασμών κανονικών. Αγιασμών έναρξης εργασιών. Τι να πεις, ρε φίλε, τι άλλο θα δούμε. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αρκετός κόσμος που με βρήκε στον δρόμο μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, έχεις ξαναδεί, μου λέει, εγγένεια της έναρξης των εργασιών και το... Ρε φέρτο, ρε φέρτο, ρε φέρτο. Θες τελωνίο, φέρτο. Θες φράγμα, φέρτο.
1: Είπα φέρτο.
0: Θες αεροδρόμιο, φέρτο. Θες λιμάνι, φέρτο. Θες δρόμο, φέρτο. Θες έργα στοιχείο, πάρτο. Φέρτο το επόμενο, το επόμενο τραγούδι που θα... Το επόμενο τραγούδι που θα... Πώς το λένε, θα... Το επόμενο τραγούδι που θα βγάλουν για τη Γιώργο θα είναι το Πάρτο. Λοιπόν, γεια σου, καλημέρα καπετάν Αναστάση. Καλή Τρίτη με υγεία. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τα τηλέφωνά μας 22 71 0 2, 5, 6, 7, 8. Μπορείτε να τα καλείτε ελεύθερα και χωρίς χρέωση, έτσι είναι.

0: Ο καιρός δεν ξέρω, παιδιά, μια χαρά. Ακούω γύρω-γύρω, βέβαια. Λες να μας χαλάσει τώρα και την. Να μας χαλάσει και το άλλο Σαββατοκύριακο. Ας πούμε για σήμερα έχουμε κάτι συννεφάκια. Εκεί προς το μεσημέρι θα είναι λίγο παραπάνω. Την Wednesday, αύριο δηλαδή Τετάρτη, έχει μια υγρασία παραπάνω και στο ξημέρωμα. Κοίτα, οι θερμοκρασίες 21, 22, 23. Λοιπόν, την Πέμπτη θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε έντονη, πολύ δυνατή ζέστη, έτσι. Πέμπτη 21 του μήνα θα γίνεται χαμός, Παρασκευή κάπως λιγότερο, Σάββατο. Σάββατο, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Από το μεσημεράκι και μετά, Σάββατο, Κυριακή, καταιγίδες. Είναι για να βγει η παροιμία στον κατηραμένων τόπων, Μάη μήνα βρέχει. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Σιρίς Μπέκερ, τα καφεδάκια μας και σήμερα. Βέβαια, παιδιά, ναι. Αυτή η προσφορά δεν υπάρχει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, το φρέντο εσπρέσο μαζί με το τσουρεκάκι που πήρα, 1,80 ευρώ. Εδώ από τη Φάρκενα. Καλημέρα στη Στάσα, καλημέρα, καλή Τρίτη, κύριε Μανώλη. Καλημέρα, κυρία Στάσα, κατά το κύριε Μανώλη. Εντάξει, δεν... την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά σήμερα στον Πατρίκιον. Τη Θεογνωσία.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ήσουνα όμορφη.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Όξω και από μακριά. Αύριο γιορτάζει η Λιδία, η Λίδα. Και την Πέμπτη, βέβαια, η άλλη μισή Ελλάδα. Κωνσταντίνος, ο Κωστής, ο Κώστας, Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια. Το ένα μέρος. Ελένη, Λεάνα, Ελίνα, Λένα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Ελενάκη, Νίτσα,
1: Μαργαρίτα.
0: Αυτό είναι την Πέμπτη, δηλαδή. Άλλη μεγάλη γιορτή. Έτσι που λέτε, παιδιά, δηλαδή θα... Τώρα δεν εορτάζομαι. Πώς γιορτάζει η Ελλάδα τον πόλεμο? Γιορτάζομαι τη λήξη του πολέμου, γατάκια. Αυτό το κάνουν όλοι. Εμείς εδώ γιορτάζομαι την έναρξη. Όχι του πολέμου. Την έναρξη των εργασιών. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Όχι, δεν ξεκίνησαν. 1η Ιουνίου. Αφήνομαι και ένα αβάντζο, έτσι. Ο Δήμαρχος Χίου εξέφρασε μια μικρή επιφύλαξη αναφορικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης. Το έργο σχεδιάστηκε, λέει, με τιμές του 21, βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Παιδιά, πόσο το τελωνείο, πόσο έχει πάει?
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη.
0: Με αυτά τα λεφτά που δίνουμε για το τελωνείο, εκεί στην Κίνα, εκεί στην Κίνα πάνω που φτιάχναν αυτούς τους ουρανοξύστες σε 5 μήνες. Όχι 5 μήνες, πιο λίγο. Με αυτά τα λεφτά του τελωνίου ή με αυτά τα λεφτά του Ρεξ, 6 εκατομμύρια το Ρεξ, κάτι τέτοιο είδα, λέει, τώρα. Να φέρεις αυτό το συνεργείο από την Κίνα, να σου κάνει 2 χίους μισό βροντάδο και 3/4 καλαμωτής. Σε ένα εξάμηνο, μη φανταστείτε, έτσι.
1: Μαργαρίτα.
0: 1η Ιουνίου, εάν ευωδώσει ο καιρός, γι' αυτό λέμε καμιά φορά και για τον καιρό.
1: Και τα φύλλα σου αργά, μα θα...
0: Γι' αυτό και λέμε για τον καιρό, παιδιά, να βοηθήσει ο καιρός. Να... Δηλαδή, μη λέμε τώρα. Μη λέμε ανοησίες.
1: Μαργαρίτα.
0: Άμα δεν βοηθήσει ο καιρός, τι θα κάνουν οι άνθρωποι?
1: Χέρια σου όλη νύχτα, ξενυχτώ, και απ' τα φύλλα σου κρατώ.
0: Θα βοηθήσει ο καιρός.
1: Από...
0: να καταφέρουμε ή να ολοκληρώσουμε ή να ολοκληρώσουμε το έργο ταύτων των τελωνιακών. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους μας. Νίκος ο Μυριστής, παιδιά, εκεί μας ακούει ο φίλος, εκεί στην, εκεί στη Βενουζέλου. Ετοιμαστείτε, παιδιά, για τουρκική επέλαση, έτσι. Ετοιμαστείτε για τουρκική επέλαση αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή ξεκινάει το Ραμαζάν Μπαϊράμ. Είναι το δυνατό το δυνατό Ραμαζάν Μπαϊράμ. Ουσιαστικά ξεκινάει 22 Παρασκευή και πάει μέχρι και 31 το τέλος. Τους έδωσε και ο Ερντογάν κάτι μέρες ρεπό. Άμα δεν μπορεί να αυξήσει τα μισθά, θα δώσει. Άμα δεν μπορεί να αυξήσει τα μισθά, θα δώσει ρεπό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να πούμε στον καλό φίλο τον Αντρέα. Τον Αντρέα έχει τα γενέθλια του σήμερα. Επειδή είναι πρόσωπο και τηλεοπτικό, ο Αντρέας του Τσουρίς, ο Ποροπόλης, εξιδερούντας ορμόμενος. Πολύχρονος, Αντρέα, πολύχρονος. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πιάσανε και οι ναυτικοί τώρα να μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης μας στέλνει την καλημέρα του από Αλάσκα, Glacier Bay. Παγετώνες. Έλα ρε φίλε, πού είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε μισό λεπτό να το γκουγκλάρω, να το βάλουμε πάνω στο χάρτη να δούμε το. Στο Glacier Bay. Ωρε μάγκα, Glacier Bay National Park and Preserve. Λοιπόν, είναι όπως βλέπεις τον Καναδά. Στα αριστερά είναι ο Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός. Είναι από την πλευρά της Ιαπωνίας. Άμα το δεις δηλαδή έτσι εδώ. Είναι πως είναι το Σαν Φραντζίσκο. Τραβάς προς τα πάνω, του παίζεις πάνω. British Columbia, Vancouver, από πάνω. Το Yukon είναι κοντά, στο Glacier Bay, τώρα στο Anchorage. Εκεί στην Αλάσκα, παιδιά. Παιδιά, μεγάλη δουλειά, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ραδιόφωνο στην Αλάσκα που παίζει καλημέρα χάος. Άιντε γατάκια. Μπράβο ρε Γιάννη, καλά ταξίδια να έχετε, παιδιά. Χαιρετισμούς εκεί στα πληρώματα. Εμείς εδώ την Παρασκευή έχουμε έχουμε Knockout Friday. Έχουμε Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Είναι αυτή η φοβερή Knockout Friday με τις απίστευτες τιμές. Ειδικά αυτή η Παρασκευή, παιδιά, έχει 50% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. 22 του μήνα, έτσι. Δεν λες που το έχουν ανακαλύψει τώρα και οι απέναντι, η Καρσί Εφέντ. Η Καρσί Εφέντ και πάνε εκεί το. Έχουν μάθει και για το Knockout. Knockout Friday. Κόκολια Εφέντ. Τσακ πακ, πάνε και ψωνίζουν από εκεί. Σιγά μην έχουν στην Τουρκία τέτοια μαγαζιά τώρα. Δεν τρελαθούμε, έτσι. Η αναζήτηση για δύο πολιτές συνεχίζεται, παιδιά, έτσι, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Δύο πολιτή ή πολίτρια. Στέλνετε βιογραφικό στο hr@kokolias.gr.

0: Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στο Στράτο. Στράτο, πήγες μες στη Φιέστα. Εντάξει, Ολυμπιακός θα μου πεις εσύ, αλλά εντάξει, όσο και να είναι τα... Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός τότε το 1-1 που πες μου ότι θα πας Final Four. Να σε έχουμε για να μας στέλνεις ανταποκρίσεις. Final Four στο μπάσκετ. Στράτος ο Χαβιάρας, παιδιά, εδώ. Παλιός μπασκετμπολίστας. Παλιός γνωστός μπασκετμπολίστας. Καλημέρα, καλημέρα. Το brand, πόσο πήγε το brand σήμερα, για να δούμε, να δούμε πού θα κοιμαθούν τα... Να δούμε πού κινείται η βενζίνη. Έπεσε ένα κλικ. Το 90 έγινε ένα 98.5. Χτες το πιο φθηνό πρατήριο στον Γκάμπο, στον Άγιο Τρίφωνα, είχε ένα 98.8 νομίζω. 1985 σήμερα. 1989 στο Κοντάρι. 1995 στον Άγιο Γιάννη στον Αμέρι. 1999 στη Βερίτη. 2000 Millennium στο Θολό ποτάμι. Λοιπόν, ανεβαίνει βενζίνη. 208, 209, 210, 212. Λοιπόν, σας έχω τιμή πρατηρίου περιοχή νοσοκομείου. Είναι 2,194. 2,19. 2,19 λοιπόν θα βρείτε την πιο ακριβή αμόλυβδη, η οποία ουσιαστικά έχει μια διακύμανση από το 1,98, 20 με 21 λεπτά. 20 με 21 λεπτά είναι το πιο φθηνό πρατήριο με το πιο ακριβό μας πρατήριο. Λοιπόν, ο Στράτος μου λέει εδώ πέρα, εγώ θα πάω έξω από το Κανά, δεν έχω εισιτήρια, θα είμαι απ' έξω. Ποιο Κανά βρε κουραμπιέ? Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη Τσακός, παιδιά, στην παρέα μας. Να, τώρα που λέμε για αθλητικά, τώρα που λέμε για καλοκαιρινά, τώρα που λέμε για, τώρα που λέμε για ταξιδάκια, τώρα που ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και θα μας δώσει το vacation pass. Βέβαια, παιδιά, το Χίος Pass και το πιο άλλο Pass. Αυτό που είναι 10 διανυχτερεύσεις για τη Χίο, για το... Ναι, έχω την αίσθηση ότι έγινε. Το προτίμησε ο κόσμος. Αλλά αν είναι να πας διακοπές, αν είναι να πας διακοπές, δεν πρέπει να δεις τα... Δεν πρέπει να δεις τις βαλίτσες σου. Να δεις τις βαλίτσες σου, να δεις τα πράγματά σου. Μα ξέρω εγώ. Να δεις ότι είναι όλα μια χαρά. Βαλίντσες, φερμουάρ, ρούχα, παπούτσια, κλειδιά. Ο μάστορας για όλα είναι ένας. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μία φορά θα πάτε και θα δείτε. Αν του πείτε καλημέρα Χάος, έχετε και έξτρα δώρο. Αυτό έχω να πω μόνο. Εκτελεί χρέη κλειδαρά 43651 24-7, που λένε και οι Αμερικάνοι. Ό,τι ώρα και να τον πάρετε. Κραγιόν σε χαρτινό γιακά, τα πάντα τα βαριόμουνα και όλα τα συγχαινόμουνα. Α, ναι, το, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το θυμόμουν και τότε και εκείνη την ώρα και το. Εκείνη την ώρα τότε και μου έκανε το. Τώρα. Παιδιά, είδατε τι βαθμολογία μας έδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο που πήγε με έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ήταν η αποστολή του. Πήγε ο άνθρωπος, τραγούδησε, δεν πήρε ένα βαθμό, νομίζω πήρε δύο βαθμούς. Λοιπόν, τι βαθμολογία μας έδωσε η Βρετανία στον Ακύλα? Ένα βαθμό, παιδιά. Ένα βαθμό μας έδωσε η Βρετανία. Τι βαθμολογία μας έδωσε η, μας έδωσε η Γερμανία? Νομίζω 4, 3. Τώρα θα δείτε και τα Αγγλάκια και τα Γερμανάκια. Έρχεται καλοκαιράκι.
1: Πάνω του να καθίσει ένα αξιό.
0: Θα έρχεται, θα καθόσαστε στην ταβέρνα. Welcome, where are you from? United Kingdom.
1: Μέσα στα λογικά.
0: Germany θα λέει ο άλλος. Okay. 80 ευρώ τη χωριάτικη, κουφάλες. 80 ευρώ τη χωριάτικη. Να δω και τέρε καλά. Ψήφο ρε κουφάλες, δεν ξέρω τι σου το. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ο Καπτακώστας ο Μουντές μας ακούει από το Ντούρμπαν, Νότιο Αφρική. Ρε φίλε, γνωστό λιμάνι. Το θυμάμαι από τον πατέρα μου στο Ντούρμπαν. Ναι, που έλεγε το. Στο Ντούρμπαν, ναι. Νότιο Αφρική.
2: Ό,τι δεν έδωσες, δώστο σε μένα, ναι. Κι ό,τι δεν έδωσα, το έχω για σένα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο τον Παράκο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Στράτο, σου έχω στείλει εδώ και μέρες να μοιράσεις μέσω διαγωνισμού κανένα εισιτήριο για το Final Four. Και εσύ κάνεις τον Κινέζο. Την κινέζικη κουτσομούρα κάνει. Την κινέζικη κουτσομούρα το ξέρεις.

0: Λοιπόν, αυτά και με τη Γερμανία. Έβλεπα εδώ το βιντεάκι. Μπράβο κύριε. Ο κύριος Νότης έβαλε εδώ ένα βίντεο εκ της, πώς το λένε, εκ των εγγενείων του Τελωνίου. Το Τελωνίου, τα εγγένεια μου θύμισε το...
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου.
0: Τυχαία επιλογή του τραγουδιού. Τυχαία, το τραγούδι μπήκε τυχαία.

0: One, two, three, four.
1: Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ. Και μοιάζω να είμαι σαν χαμένο.
0: Λοιπόν, μου θύμισε τα εγγένεια στο μετρό Θεσσαλονίκης. Τότε που ήταν όλα σε μουσαμάδες. Και μάλιστα σε μια φάση ο Αλέξο Τσίπρας είχε πάει στις γραμμές και κοιτούσε έτσι στο βάθος. Το θυμάστε, είχε πάει στο. Είχε πάει στο κοντά στις γραμμές τέλος εκεί πέρα. Και κοιτούσε να έρχεται, έρχεται. Κάτι τέτοιο μου θυμίζανε τα χθεσινά εγγένεια στο. Εντάξει, παιδιά, το σύγχρονο θα ζήσουμε στιγμές μοναδικές.

Πολύ σωστή η τοποθέτηση εδώ ενός φίλου μου. Λέει: άμα περισσέψει τίποτα μετά τα γένεια, περάστε και από τις κούρες στο γεφύρι. Κυνηγάει σαν ερημή. Ναι, ρε φίλε, σωστό. Άμα είναι και μείνει τίποτα, κάνα φοντάν, κάνα λικεράκι, κάνα αυτό τέλειο. Κάμετε μια φωτά και από το φράγμα. Κάμετε και μια φωτά από το φράγμα. Να κάνετε και εκείνα έναν αγιασμό εγγενίαση έναρξη των.

0: ναι, μου λείπεις.
1: Α, μάλιστα, βγήκε παιδιά και το... βγήκε και το πρόγραμμα.
0: Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ. Και μια ζωνά.
1: Βγήκε και το πρόγραμμα για το Final Four της Ευρωλίγκα Παρασκευή 22 του Μαΐου. Αυτή την Παρασκευή, ωρε φίλε. Πέντε το απόγευμα. Πέντε το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Μάλιστα. 8 το βράδυ ο έτερος ο έτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. 5 το απόγευμα Παρασκευή, 5 το απόγευμα. Και έχουμε και κολυμπητήριο. Λοιπόν, μιας και λέμε και για κολυμπητήριο, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ένα δυνατό διήμερο αγώνων στην Πάτρα. Παίξαν οι μίνι παιδές, μια δύσκολη φάση. Η ομάδα προκρίθηκε τελικά στην Golden League, στην τελική φάση Golden League. Είναι πλέον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, στον προπονητή τον Γιώργο τον Κανδιόγλου, στον έφορο τον Λεωνίδα τον Πιλιράκη και σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά που πραγματικά με τις πατρινές ομάδες κρίθηκε, από ό,τι κατάλαβα, με τις πατρινές ομάδες κρίθηκε η πρόκριση στην επόμενη φάση Golden League. Μεγάλη δουλειά, μπράβο ρε παιδιά.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αρκετό. Και εσύ φυγιάζεσαι.
1: Α, μάλιστα, δεν λέω λέει για το Στράτο, για σένα λέω Μανώλη. Τόσους χορηγούς έχεις, κανένα δώρο εισιτήριο μπάσκετ δεν θα... Λοιπόν, καλημέρα στο Θέμη. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σας δώσω εισιτήρια για το Final Four, για τους τελικούς του Final Four. Μαζί και τα αεροπορικά εισιτήρια, αν είναι και τα κερδίστε δηλαδή από Χίο. Την άλλη φορά με είχαν πάρει από Μυτιλίνη για το Final Four του Πόλο. Λοιπόν, θα δώσω και τα εισιτήρια τα αεροπορικά και 2 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Τι άλλο πια να κάνω άνθρωπος ρε φίλε, τι άλλο να κάνω άνθρωπος.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δω.

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
1: Καλημέρα χάος, μόλις επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Έλαβα και κάτι ωραίες φωτογραφίες εδώ από το Durban. Μια χαρά. Πού είναι αυτό τώρα? Νότιο Αφρική, ε. Δεν μου λες κάτι, στο ξενοδοχείο είναι ο Κώστας ο Κώστας Μουντές. Εκεί τώρα μπροστά θάλασσα τι βλέπεις? Βλέπεις Ατλαντικό, να φανταστώ. Ατλαντικό Ωκεανό, έτσι. Ατλαντικός ωκεανός είναι τώρα το.

Όχι, σήμερα Τρίτη δεν έχουμε, παιδιά. Σήμερα Τρίτη δεν έχουμε. Πίτσα θα έχουμε αύριο. Πίτσα λύκο θα έχουμε αύριο. Τώρα στα αθλητικά. Είχαμε ένα φοβερό αγώνα μπάσκετ. Είχαμε την Οκλαχώμα με τους Spurs, όσοι βλέπετε American. Ολυμπιακός Φενέρμπακτσε, έχουν αρχίσει οι αναφορές για το πάσα πάσα σουτ, το σουτ θα το πάνε βήμα βήμα από ό,τι φαίνεται και οι δύο ομάδες. Τέλος εποχής για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, αποχωρεί από την City μετά από 10 χρόνια και 20 τρόπαια, μάλιστα. Έλα ρε φίλε, φεύγει. Κοίτα να δεις, θα έχουμε αλλαγές, προφανώς θα έχουμε και αλλαγές. Και εμείς εδώ στο μπάσκετ, νομίζω ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για να το... θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε πίτσα γιατί βλέπουμε τα αθλητικά μας. Σήμερα Τρίτη, ναι, δεν έχει. Αύριο θα έχει. Τετάρτη έως Κυριακή πίτσα λύκος. Okay. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Από τις 5.30 το απόγευμα. Είτε στο φυσικό κατάστημα, στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, είτε στο 2271-0 27-27-7. Η πρώτη αυθεντική πιτσαρία στοιχείο, έτσι, αυτή η σάλτσα, αυτό το ζυμάρι, αυτό το... Μην ξεχνάτε ότι αν δώσετε ένα, άμα μπείτε καλημέρα, χάος, άμα μπείτε χάος, άμα στο τηλέφωνο όταν παραγγέλνετε, σας έρχονται τυροπιτάκια λύκους μαζί, κέρασμα. Λοιπόν, σήμερα στις 5 έχουμε Ολυμπιακός Εθνικός Πολογυναικών Handball ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 6. Μη με κοιτάς, δεν θέλω άλλο μπροστά. Α, έχουμε Europa League, UEFA Europa League, έχει κανέναν αγώνα σήμερα, δεν το... Έχει αγγλικό πρωτάθλημα στις 9.30, Bournemouth, Manchester City, Chelsea, Tottenham, α, αυτό ήταν ωραίο, 10 και 4. Σε περίπτωση που θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτά με τα αθλητικά, ναι, δεν είναι. Γεια σου μάνα, καλημέρα, τι γίνεται σήμερα, βγήκατε? Πήγατε καμιά βόλτα? Μίλα με τα ίδια. Καλημέρα στο Βάιο το Μαλλιόρα από τα Τρίκαλα. Την καλημέρα μου στο Μαστροδημήτρη το Τζούμα. Μας ακούει από το βροχερό Ρότερνταμ. Α, Ρότερνταμ. Ρε Μίτσο, άλλο είναι το Ρότερνταμ και άλλο είναι το Άμστερνταμ. Γιατί και τα δύο είναι νταμ. Γι' αυτό σου λέω, έχει τον ίδιο λίγοντα. Γιατί παλιά, ξέρεις, δεν είχατε που μπερδεύατε κάτι λέξεις. Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, το λέγαμε μαζί. Καταρχήν, εγώ πότε κατάλαβα, άλλο το Ιράν, άλλο το Ιράκ. Αυτά τα τετράγωνα, τα μικρά. Το Ιράν, άλλο το Ιράν, άλλο το Ιράκ. Ναι, καλά, όλοι το ξέρατε. Όλοι έχετε διδακτορικό στη γεωγραφία. Α, μία ώρα απόσταση λέει, άρα δεν είναι το ίδιο, έτσι. Τώρα που στέλνουμε τις καλημέρες μας στους ναυτικούς μας, να στείλουμε και στα παιδιά που ετοιμάζονται να πάρουν το δρόμο ή της θάλασσας ή πέριξ της θάλασσας. Τα παιδιά στα λύκεια, στα ναυτικά λύκεια, στο πρότυπο ναυτικό λύκειο Teams. Συνεχίζονται οι εγγραφές, παιδιά, κανονικά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί καταρχάς δεν έχει δίδακτρα. Έχει μετά σχολή καπετανίων, σχολή μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Και στα βαθύτερα σου κοιτάναμε. Και μετά έχει και ένα στόλο να σου πει: φίλε, Ελλάδα, το πήρες το πτυχίο σου. Τελείωσες. Ορίστε, διάλεξε καράβι και πήγαινε. Καλά, όχι έτσι ακριβώς, σχεδόν έτσι.

0: ψεύγει.
1: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για το camp του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Σήμερα έχουμε ένα τηλεοπτικό, έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Παιδιά, είναι μία από τις πλέον ασφαλείς και έτσι ωραίες διεξόδους για το καλοκαίρι. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Είναι σημαντικό αυτό. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. 16 Ιουνίου ξεκινάει, πάει μέχρι τέλος του Αυγούστου. Είναι για παιδιά 5 έως 12. Θα δείτε, έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα πολύ έτσι κατατοπιστικό για το πώς περνάνε τα παιδιά. Καλημέρα στη Μαριέλα και το Γιώργη, κάπου στην Καλυθέα, στο Παγκράτη, δεν θυμάμαι.

Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, Χάος. Χθες είχαμε ένα ρεπορτάζ για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά, εκεί στα φανάρια της Φάρκαινας. Να δούμε πότε θα δεήσει η τροχέα. Να δούμε πότε θα δεήσει η αστυνομία. Προς το παρόν κυνηγάει τις μεταφορικές. Κυνηγάει τις μεταφορικές μέσα στην πόλη, έτσι, που δεν έχουν να παρκάρουν για να ξεφορτώσουν. Γιατί

Λοιπόν, εκεί το θέμα με τη Φάρκαινα θα το βρούμε μπροστά μας, εγώ πιστεύω σύντομα, τώρα το καλοκαιράκι. Θα το βρούμε με τη μορφή ατυχήματος. Ελπίζουμε να είναι ατύχημα, έτσι, και να μην είναι τίποτα άλλο χειρότερο.

0: Το ότι τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από τη Φάρκαινα, το 2-3 στο τέλος της ουράς περνάνε με κόκκινο, είναι αποδεδειγμένο. Αν δείτε και το ρεπορτάζ, φαίνονται έτσι. Ανάβει πράσινο για μας εδώ μπροστά, μπλακ, οι άλλοι βγαίνουν. Έχω εγώ πράσινο και μου βγαίνει ο άλλος κουνά και κάνει αυτό με το στόμα. Τι έκανα, ξέρεις αυτό που σφίγγει τα δόντια.
1: Κοιτάζοντας τον ουρανό.
0: Αυτό που του κάνεις, πού πάρε καραγκιόζη. Πού πάρε και ξεσφίγγει το στόμα, κάνει. Και καλά την έκανα την αυτή μου. Στο εγάλαιο μας ακούει η Μαριέλα και ο Γιώργης. Και στα Καρδάμιλα μας ακούνε στο Destil. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά. Νέα είσοδος. Πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάνουν εκεί πέρα τα παιδιά. Παιδιά, νέα γεύση. Νέα γεύση. Στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Παγωμένα, απολαυστικά, γεμάτα whipped cream όπως πρέπει. Είναι τα νέα milkshake. Όπου έχει εδώ, παιδιά, μια φωτογραφία. Μπορείτε να το βρείτε κι εσείς, έτσι να το. The Milkshake Time. Three flavor, one addiction. The Steel All Day. Μπάρτε καρδάμιλα. Έχει σοκολάτα, έχει βανίλια. Έχει και φράουλα, στρόμπερι έχει εδώ. Πόπο, πόπο, γευστικότατα, έτσι. Και πού να δείτε τώρα τα γλυκά του, πού να δείτε τα παγωτά του, έτσι. Όχι, τώρα δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε νικητές. Νικητές δεν έχουμε.

0: Έχεις δίκιο ρε εσύ, Αλέκο. Ο Αλέκος με ρωτάει εδώ πέρα, καλημέρα, λέει, ποιος χριστιανός, ποιος, ποιο μυαλό, ποιος εγκέφαλος, πυρηνοκίνητος σκέφτηκε να βάλει τη συνάντηση της πολιτικής προστασίας. Ναι, υπάρχει, θα γίνει μια συνάντηση το...
1: Και με την καρδιά στα χέρια θα έρθω να σε πω.
0: Έχει συνάντηση, παιδιά, της πολιτικής προστασίας. Θα γίνει εδώ στο... Θα γίνει εδώ στον, στην ίσον μας. Ρε εσύ, Αλέκο, πού είναι αυτό το, πού είναι αυτό το άρθρο που λέει για τη συνάντηση, έτσι το... Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση της πολιτικής προστασίας του νομού μας, έτσι. Και σου λέει εδώ πέρα και ο Αλέκος ο Βαβούλης από τη Λαγκάδα, έχουμε όλη την καλή διάθεση να πάμε. Αλλά ρε φίλε, είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πολύ ωραίο.
1: Τα κενιά μόνα γεμίζεις. Κι όταν πέφτω μάνε...
0: Αλέκο, το δημοσιεύω αυτούσιο. Δεν γράφω ποιος μου το στείλε. Αλλά το δημοσιεύω αυτούσιο να δω μπας και το... Έμα, ξέρω εγώ ρε φίλε.
1: Όταν βρίσκεσαι μαζί μου.
0: Ξέρω εγώ τώρα πως το σκέφτηκε. Συνάντηση λέει της πολιτικής προστασίας Κυριακή σε 7 το απόγευμα. Καλά, εντάξει παιδιά. Εντάξει, περιμένετε. Αόριστη μέσα και λέμε για

0: καθαριότητα. Έχουμε και εδώ συνέντευξη, στην αλήθεια, του αντιδημάρχου, του κ. Παπαδόπουλο. Φέτος το καλοκαίρι οι υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας στην πόλη και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες. Εντάξει, αυτό δεν είναι και δύσκολο. Δεν είναι και δύσκολο να είναι πολύ καλύτερες από πέρσι, έτσι. Έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού. Καλό θα είναι να βοηθήσει και ο κόσμος, έτσι. Προετοιμάζονται και οι παραλίες. Εντός του 20ημέρου, δηλαδή τέλη Ιουνίου, θα έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, η διαμόρφωση των παραλίων και η τοποθέτηση του εξοπλισμού. Θα μπουν τα σιτράκ στη Δασκαλόπετρα, στο Ναυτικό Μιλοχείο, Αγία Φωτεινή, στη Βολισσό, στην Κόμη. Στην Κόμη! Στον όρμο του Λό δεν ακούω να λέτε τίποτα, παιδιά. Και θα το βρείτε μπροστά σας. Θα το βρείτε μπροστά σας όταν αρχίσει να πηγαίνει ο κόσμος. Όταν αρχίζει να πηγαίνει ο κόσμος για μπάνιο και δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να κατέβει, οι είσοδοι των Αμαία στον όρμο του Λό είναι διαλυμένες από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου. Ποιος περιμένετε να τα φτιάξει? Το ίδιο και στην Κόμη. Η πάντα ή από εκεί, όπως βλέπεις τη θάλασσα, η αριστερή πάντα είναι, έχει ξεκουφάνει ο δρόμος όλος, έχει ξεκουφάνει. Τα ίδια στον Άγιο Γιάννη, εκεί στο Λιλικά, στο απέραντο γαλάζιο. Τα ίδια στο παραλιακό μέτωπο του Καταράχτη. Τα ίδια στο Λυθί. Πά στον Καταράχτη, λες να πάω ρε φίλε, απάω να φάω ένα ωραίο φαΐ, να φάω ένα ωραίο μεζεδάκι, να δω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ορφάνο. Απάω εκεί στο Μόλο, πάνω στο λιμανάκι. Όλα τα μαγαζιά έχουν ανοίξει ο Καταράχτη, έτσι. Όλα.
1: Τα λόγια μικρά.
0: Ανοίγουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο όμορφος καταράκτης. Ο όμορφος καταράκτης. Ο όμορφος μόλος τον καταράκτη. Χρειάζεται ένα κλείσιμο πρώτα βέβαια για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. 61-2-92. Όσο έχω φωνή στον τράπτα. 61-2-92. Όσο έχω φωνή στον τράπτα. Λοιπόν, όταν έρθω Χίο δεν με βλέπω να ξαναγυρίζω Εγάλεο, λέει εδώ η Μαριέλα. Θα βγάλω εισιτήριο one way. Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς με τις τιμές που έχει πάει το εισιτήριο, Λοιπόν, ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχουν ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Κυριακή 24 Μαΐου, 7 το απόγευμα στο Ομήριο.
2: Έχω χάρη κι αυτά, σαν τα χιόνια που παίζουν.
0: Βρε παιδιά. Βρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα, ειλικρινά τώρα, υπάρχει μία περίπτωση. Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να πάει να δει τώρα το... που θέλει να πάει να δει την Ευρωλίγκα, που θέλει να πάει να δει τον τελικό της Ευρωλίγκας.

Όχι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ρε φίλε, τούτο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.

0: Λοιπόν, να δούμε και τα email που μας στέλνετε. houshios@yahoo.gr. Καλημέρα Μανώλη, καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος Μακρινός από Πειραιά. Είναι όνομα και πράγμα ο Μακρινός, έτσι. Καλά, πόσο μακριά στον Πειραιά είναι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Είναι κλασικό το μήνυμά του που μας στέλνει. Κάπου στην εργασία του είναι ο άνθρωπος. Κωνσταντίνε, όταν έρθεις καλοκαίρι, πρώτα απ' όλα, ό,τι ποτέ έχεις σκοπό, τέλος πάντων, να βρεθούμε έτσι να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο και λίγα λες, ο μοναδικός και ανεξερεύνητος καταράκτης. Ο καταράκτης είναι έτοιμο να φύγει το παραλιακό μέτωπο. Είναι έτοιμο να του παίξει για Τουρκία. Τέλος πάντων, φίλε, εντάξει, αυτά τώρα είναι ανοησίες, ανοησίες. Να περάσει από τον όρμο Τηλώνας που πολεμάει μονάχος του. Μονάχος του πολεμάει ο... Μονάχος του πολεμάει, ακούσας, ο Τζούμας. Να την κάνει ανθρώπινη, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Κοίτα να δεις, Κώστα, υπάρχει τον... Είδα μια μπορντόζα σήμερα, μια μπορντόζα. Είδα στην... πώς το λένε... στην Μπέλα Βίστα.
1: Γιατί σε η αλήθεια με στην...
0: στην Μπέλαν... στην Μπέλαν Βίσταν...
1: και μάνα...
0: στην Μπέλα Βίστα είδα μια... εσύ... μια μπορντόζα μέσα, μπορντόζα διαμόρφωση.
1: Ζωή, γιατί σε η αλήθεια με στην ψευδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε λύσει και τα θέματα ενέργειας, έχουμε λύσει και τα θέματα ασφάλειας. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Α, μάλιστα, μου ήρθε και το καινούριες ασφαλιστικές. Ναι, ναι, από την NP ασφαλιστική. Λέμε για ενέργεια, λέμε για τον Ήρων, τη ΔΕΗ, τη Ζενίθ. Είναι κάποιοι από τους παρόχους που μπορείτε να βρείτε ένα πρόγραμμα κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Και υπάρχει βέβαια και το ασφαλιστικό κομμάτι στο γραφείο λύσης με την NP ασφαλιστική για λύσεις σε επαγγελματίες, σε οικογένειες, σε αυτοκίνητο, σε μηχανάκι, σε σπίτι, σε επιχείρηση. Όλα. Η NP ασφαλιστική έχει ψηφιστεί ως η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στον τομέα της φερεγγιότητας.

0: Λοιπόν, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φραγκού. Λοιπόν, δες τώρα εδώ, μου έβγαλε ξαφνικά μια φωτογραφία, λέω, ρε παιδί μου, και είναι τα νέα, έτσι, από το site, από την εφημερίδα τα νέα, έτσι. Πανικό στην Τουρκία από SMS επιστράτευσης. Πάμε σε πόλεμο, αναρωτιούνται οι πολίτες. Ήρθε SMS στα τηλέφωνα των πολιτών, που προκάλεσαν έντονη συζήτηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τούρκικου Υπουργείου Άμυνας, τα SMS εστάλησαν στο πλαίσιο της ετήσιας άσκησης Γιλντιρίμ Σερισί Σεφερμπελίκ Τσογλάμ Μπαρούτ, η οποία πραγματοποιείται σε τακτική βάση. Η αποστολή των μηνυμάτων αφορά προσωπικό που συμμετέχει σε συγκεκριμένη στρατιωτική άσκηση. Είχε 7.686 εφέδρους. 15 Μαΐου στάλθηκαν τα SMS. Είναι αυτό που λέει το ανέκδοτο, τι είναι πιο γρήγορο. Ε? Και βγαίνει ο ένας και λέει, πιο γρήγορο παιδιά απ' όλα είναι ο ηλεκτρισμός. Μέχρι να πατήσω το κουμπί ανάβει το φως. Λέει ο άλλος, ποιος ηλεκτρισμός ρε, το πιο γρήγορο είναι η σκέψη. Με το που σκεφτώ κάτι, ντάν μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό μου. Λέει ο τρίτος, παιδιά, τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το πιο γρήγορο απ' όλα είναι το κόψιμο. Το συγγνώμη κιόλας πρωί το ίδιο. Το πιο γρήγορο απ' όλα είναι το κόψιμο. Έτσι και σε πιάζει, ούτε φως ανάβεις, ούτε να σκεφτείς προλαβαίνεις. Ωραίο, έτσι. Ωραίο, σωστό, παραλυπόμενο της Eurovision σε σχέση με το περσινό, έτσι. Πέρσι είχαμε την Κλαβδία, λέει, καλό τραγούδι, μηδέν προώθηση. Δεν προωθήθηκε τη Κλαβδία το τέτοιο, έτσι. Πήραμε την έκτη θέση. Ο Ακύλας με ένα, εντάξει, κακό τραγούδι, φουλ προώθηση όμως, πήραμε τη δέκατη θέση. Ηθικό δίδαγμα, η αισθητική δεν αγοράζεται. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θέλω πια να χαθώ, μόνος να ξεχαστώ. Δεν αντέχω άλλο εδώ. Στο μεταξύ διάβασα και ένα πολύ ωραίο, διάβασα ένα πολύ ωραίο, έτσι, δημοσίευμα με αφορμή, τέλος πάντων, την με αφορμή το συγκεκριμένο, με αφορμή την τη Eurovision και το μια άλλη συμμετοχή πιο παλιά. Αρκετά πιο παλιά, ήταν και σε δύσκολα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, Eurovision του 76, 1976 στην Χάγη. 2 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι Ολλανδικές αρχές προειδοποιούν τη Μάριζα Κοχ, που τραγούδησε τότε, ότι στην αρένα υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής και δεν μπορούσαν να εγγυηθούν για την ασφάλειά της. Η Μαρίζα Κοχ υπέγραψε έγγραφο με το οποίο αναλάμβανε η ίδια την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή της. Ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε το μυρολόι «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Μία εκβαθέων καταγγελία για την τουρκική εισβολή με διευθυντή ορχήστρα στον αξέχαστο Μάικ Ροζάκη. Σήμερα κάποιοι αναρωτιούνται αν η τέχνη πρέπει να μπλέκεται με την ιστορία. Μερικές φορές η τέχνη είναι η ίδια η ιστορία. Είναι η τελευταία. Ωραίο, παιδιά, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και πολύ γλυκό. Σαν να τρως γλυκόν Αυγουστάκι στη Βενιζέλου 84. Παιδιά, το λέω, έχετε κάνει το. Φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχουν κάνει το. Κάποιος μου λέει χτες, μου λέει, ρε φίλε, σ' άκουγα, μου λέει, έτσι όπως τα λες χορταστικά, μου λέει. Και πάω μια βόλτα στο το. Πάω μια βόλτα, μου λέει, εκεί πέρα στο. Στον Αυγουστάκι στη Βενιζέλου. Ρε φίλε, μου λέει, τρελάθηκα, έτσι. Αυτό το μπακλαβαδάκι, μου λέει, με το καρύδι. Αυτό το γαλακτομπούρεκο, το.
1: ψάξω.
0: Αυτό το κουκάκι, καλά τα μασουράκια δεν συζητάμε, έτσι το μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, τρομακτικός έτσι.
2: Στην αλήθεια και μην κλαις.
0: Είναι δυνατός, παιδιά, έτσι. Όταν σας λέω κάτι για γλυκά ή όταν σας λέω κάτι για αλμυρά, είναι δίπλο τριπλο τσεκαρισμένα. Λοιπόν, 9 και 58 πρώτα λεπτά, μια πολύ ωραία βραδιά ποδοσφαίρου. Έχουμε το Σάββατο.
2: Σε ζωή μου.
0: Τούτο το Σάββατο, στις 8 το βράδυ, στο Φάρο. Βραδιά ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι με αφορμή την παγκόσμια μέρα του ποδοσφαίρου που είναι 25 Μαΐου. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου, έτσι. Έχει να κάνει και με την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στον χρόνο. Ομιλητές εκδήλωση είναι ο Ανδρέας ο Μπαλτάς για την εμφάνιση και εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Ο Μιχάλης ο Βαρλάς, φίλος και συμμαθητής, κοσμοπολιτισμός και ευγενή αθλήματα. Η Γεωργία Χούλη, αποσπάσματα από εφημερίδες. Και η Αρατό η Μπουλαζέρη, η ιστορία της Μικρασιατικής. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία εκδήλωση. Όσοι είστε ποδοσφαιρικοί, εγώ και στην άλλη θέλω να πάω. Αυτοί που βάλανε την Κυριακή την ώρα του τελικού του Champions League. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Ναι, κλείνουμε σιγά σιγά, παιδιά. Κλείνουμε μετά τα εγγένεια, μετά τις δοξολογίες και μετά αγιασμό.
2: Ποιος να είναι αυτός που με εκεί.
0: Άλιστα, αγιασμό. Α, θα γίνει και βράβευση εθελοντών σε αυτό το Κυριακάτικο. Μα τι ανοησία και τι κακός προγραμματισμός, ρε φίλε, εντάξει. Ρε παιδιά, τελικός Ευρωλίγκα είναι την ίδια ώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, πάνω απ' όλα. Αύριο στις 9 το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μάνο Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο Χίου μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι, παρουσία του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών και του υποστράτηγου Νικολάου Γκρέτσα, διοικητή της ΔΙΚΑΦΚΑ, Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Στη δήλωσή του, ο βουλευτής Χίου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που δρομολογήθηκε αλλά και θα ολοκληρωθεί υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση θα δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσιο κάνει λόγο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης με κοινοβουλευτική παρέμβασή του ζητά και την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής στην παρέμβασή του, η παντελής έλλειψη παιδοψυχιάτρου εδώ και χρόνια στο νησί αφήνει παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής υποστήριξης, αναγκάζοντάς τους είτε να μετακινούνται εκτός Χίου με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι η απουσία παιδοψυχιατρικής υποστήριξης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ, επηρεάζοντας άμεσα την αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που χρήζουν ειδικής φροντίδας. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση, το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο, τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, με την παρακάτω ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, ανάμεσα στα οποία διαβάζουμε. Ο δήμαρχος Χίου, ακολουθώντας ένα δήθεν μοντέρνο μοντέλο διοίκησης, με τα ολέθρια αποτελέσματα που πλέον βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και δημότες, έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο, έπειτα από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις τελεχών μέσω κινητικότητας. Οι κενές θέσεις ευθύνης όχι μόνο δεν καλύπτονται έγκαιρα, αλλά αντιμετωπίζονται κατά το δοκούν, χωρίς σαφή αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα είναι οι κρίσιμες υπηρεσίες να παραμένουν ακέφαλες επί μακρών. Συγκεκριμένα, στο τμήμα παιδείας της Διεύθυνσης Πρόνοιας δεν ορίστηκε ποτέ αναπληρωτής προϊστάμενος. Η θέση του Διευθυντή Πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Την ίδια στιγμή εκδίδονται αποφάσεις Δημάρχου για αντικατάσταση της καινής αυτής θέσης σε περίπτωση άδειας από προϊστάμενο άλλης διεύθυνσης. Πρόκειται για πραγματική διοικητική πρωτοτυπία. Ποιον ακριβώς αντικαθίσταται, κύριε Δήμαρχε, εκείνον που δεν έχετε καν ορίσει? Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης Ηλίας Παπαδόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της περσινής περίοδου. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Αλήθεια ανέφερε ότι έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις προσωπικού και αναμένονται και κάποιες ακόμη συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας, με στόχο εκτός από την αύξηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων να ενισχυθούν και τα συνεργεία των οδοκαθαριστών στον τομέα της άρρωσης. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα από 8 το πρωί έως 11 θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγία Συνουσών. Κατά το παραπάνω διάστημα απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, κολυμητών, αλίων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων στην παραπάνω περιοχή. Η Λέσβος αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, καθώς συμφωνήθηκε να φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου στον Τσεσμέ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκαν οι περιφερειακοί διοικητές Αιγαίου των δύο χωρών, επιβεβαιώντας τη συνέχεια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της θαλάσσιας επιτήρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσαν πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρού στις Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει Λαϊκή Συσπήρωση. Σε δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μάρκος Κούφαλος τόνισε ότι το επίγον της συζήτησης του θέματος έγκυται στην έναρξη των εργασιών παρά τη θέληση των κατοίκων του χωριού. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε σύνολο 1.998 ελέγχων, στο νησί μας έγιναν 1.018. Συνολικά βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ στοιχείο βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες, που σημαίνει ότι το ποσοστό παραβάσεων στο νησί μας είναι μικρότερο από τα άλλα νησιά. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμο 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ περιοχή Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, ανέμονα Καλλιμασιάς. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας σήμερα γίνεται η κατεδάφιση τμήματος κτίσματος στην οδού Εγκρεμού. Απαγορεύεται μέχρι τη 1 το μεσημέρι η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της γειακής ιστορίας, ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας αύριο Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου Χίου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Μαλβίνα Λουκάκη. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει κανένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπο. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχολογική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως. Αναχώρηση από τις φοιτητικές εστίες Λιβαδίων στις 8.30 το πρωί. Επιστροφή από τα Γρίδια 2.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πόπη Μπουρνιά στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο Τετάρτη και Πέμπτη από τις 6.30 έως τις 8.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιήγησης και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 του μήνα 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατο αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου και τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ιεραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου νίκησε με 4-0 τον Πανιόνιο Βαρβασιακό και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό. Σε εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου νίκησε με 6-0 τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 2. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2001. Επίσκεψη στοιχείο και τα ψαρά πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν

0: κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου? Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτση, του Γιώργη Τσακαλιλία και του Γιώργη Αμπαζή? Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Κιος Ράδι.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λοφόρος, 11 παρά 20 η ώρα. Έλα, σήμωσε και αγκάλιασε. Ό,τι μέσα μου. Για να δούμε, έχουμε κάποια γιορτή σήμερα. Αγαμέμνων. Πατρίκιος, Πατρικία, χρόνια σας πολλά. Με συννεφιά κιλά η σημερινή ημέρα, αλλά με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το ενδεχόμενο που λέγαμε για ασθενείς σε βροχές τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι απομακρύνεται. Ίδιες καιρικές συνθήκες και αύριο, μόνο που οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειάδες 3 με 4 μποφόρ. Οι βόρειοι άνεμοι θα μείνουν και την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς, Παρασκευή 29 βαθμούς και ανάσα, γιατί δεν από τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε τριαντάρια. Ανάσα θα έχουμε πάλι το Σάββατο 23 του μήνα, όπου η υδράργυρος θα πέσει στους 24 με 25 βαθμούς.

Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και χλεβαστικό παράλληλα προς τον Ντόναλντ Τραμπ που ακύρωσε την προθεσμία που έθεσε ο ίδιος για τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, απίφθινε η Τεχεράνη. Η προειδοποίηση του Ιράν προς τον Τραμπ είναι ότι θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, έγραψε μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης στο Twitter. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν που θα γινόταν κατά αυτόν σήμερα, μιλώντας κατόπιν για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Τώρα, το έχουμε πει πολλές φορές ότι το προεκλογικό άρωμα μυρίζει πια έντονα. Πάντως το κόστος στέγασης είναι η αιτία οργής των ψηφοφόρων. Το κόστος ζωής

και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όταν τα ενίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά των κοινωνικών κατοικιών. Πού είναι αυτές όμως?

μικροσκόπιο τώρα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας η χώρα μας για κατάχρηση κονδυλίων σε δύο προσφυγικές δομές. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι συμβάσεις που εξετάζονται ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από αντίστοιχα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τα υπό εξέταση ΚΑΜΠ είναι αυτά της Μαλακάσας και της

Συναγερμό έχουμε στην Ισπανία, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροσβολισμό στην κοινότητα Ελ Εχίδο της Αλμέρια αργά χθες το βράδυ.

με Νατάσα Μποφίλιο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη σκιά, κάτω από την πέτρα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αθηναϊκός Τύπος για τη συνέχεια. Να δούμε τους τίτλους των σημερινών πρωτοσέλιδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πρετάνεως. Κατατέθηκε η τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Πάμε στα νέα. Λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σήμερα θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο του Σπάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Συντάξεις χειρίας κανένα, ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, η ομάδας, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε. Ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές. Πάμε στην απογευματινή. Ίσης για τις μη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σε 150 που εκλέχθηκαν. Στήλιος και Σπανάκης οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους, ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η μαφία στα βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Ο ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά φάμελου, διαλύονται και σφάζονται. Γιατί ο Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη. Μεγάλη σύναξη ηγετών για τα γεωπολιτικά, η συμφωνία Άκτορ με την Αλβανία. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες, θύματα απαγωγής. Έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μελώνει απειλητική επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Πάμε στο ριζοσπάστη, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ανταγωνισμοί, καραμπόλες και συνθέσεις στην υπηρεσία αντιλαϊκών σχεδιασμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ισραήλ κλιμακώνουν τις απειλές για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, νέο ρεσάλτο σε στόλο αλληλεγγύης, Κούβα με άθλια προσχήματα κλιμακώνεται η αμερικανική επιθετικότητα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη, αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίας έως το 2027. Σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής, το όριο της νομιμότητας, τρόμος στο ΠΑΣΟΚ καθοδόν για την τρίτη θέση. ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανολοθριακό στα γήπεδα ξανά. Έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Κόμμα Καριστιανού από τη Μόσχα με αγάπη, μπότς και με το φως του Αυγερινού. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριων. Άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυροαυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης? Πάμε όμως στο Sky μόλις ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην κάθοδο της Κυψίας κατά μήκος του ΆΚΑ. Στην Κάρπαθο θα μεταστασμεύσει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο και των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη πολεμικής μας αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχείων Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υποεξέλιξη σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τους και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθηνε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψη επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημένοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος πατέρας χθες το βράδυ στην περιοχή της Πετρούπολης. Ο 34χρονος φέρεται να άφησε τα ανήλικα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνο του στον δρόμο. Πολίτης που είδε τα παιδιά ειδοποίησε τις αρχές με αστυνομικές δυνάμεις να επισπεύδουν στο σημείο. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ τα ανήλικα παρέλαβε στη συνέχεια η μητέρα τους. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη 45χρονη στις οικές Θεσσαλονίκης καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες όπου διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Σε βάση πληροφορίες τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα καθώς βρισκόταν στο σχολείο. Η 45χρονη συνελήφθη ενώ τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος του αξιωματικού υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων. Μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος στις εμφάνισεις 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. και πιθανώς στα βόρεια προς καιρικαταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιου κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χίο. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση, κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρμαντης, ο οποίος σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την 5η 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούς Ισκαριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5:30 το απόγευμα στο Μήλιο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22710-29201 και 6949-349-830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας, και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρωινή Λεωφόρο. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σήμερα Τρίτη μέχρι τη μία το μεσημέρι θα είναι κλειστή η οδός Εγκρεμού.
1: Ακού το τραγούδι του.
0: Αυτό γίνεται γιατί έχουμε κατεδάφιση τμήματος κτίσματος λόγω επικινδυνότητας από το Δημοχείου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνεται κυκλοφορία οχημάτων. Σας το λέμε για να αποφύγετε τον δρόμο, την κατεύθυνση προς την οδό Εγκρεμού.

Λοιπόν, και με τον Κώστα να Μακεδόνα να μας θυμίζει ότι η ζωή είναι μια τραμπάλα, πότε ψηλά πότε χαμηλά, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Αύριο Τετάρτη και πάλι μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Στραγγιστό γιαούρτι total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόλια ελιά σπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω αυτός ο κόσμος, δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτάχιου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας. Το ημερολόγιο δείχνει ότι σήμερα

0: μετά τον Τραπ και ο Πούτιν. Κακά τα ψέματα, το Πεκίνο παρουσιάζεται ως το κέντρο ισχύως μιας νέας παγκόσμιας τάξης.
1: Πάντα, κάθε πόρτα πια κλειστή.
0: Πώς λέμε, παλικάρια σφάζονται στην ποδιά του Xi Jinping.
1: Το ίδιο πεις.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Πάντα, ίσως να αρκεί μονάχα.
0: Την ίδια ώρα το χάος κυριαρχεί.
1: Το γράφω.
0: Όχι του Μανώλη Βερβεράκη, του Τραμπ.
1: Κοιτάζουμε σαστισμένοι.
0: Ήταν, λέει, αποφασισμένοι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, αλλά οι Σαουδάραβες, το Κατάρ και τα Εμιράτα αντιτάχθηκαν και τους σταμάτησαν. Παίρνετε όρκο? Μέχρι τέλους, εγώ πάντως δεν το βάζω το χέρι μου στη φωτιά.

0: Ο Τσίπρας φαίνεται πως προκαλεί αναταράξεις στην Κουμουνδούρου και φαίνεται να βρισκόμαστε σε ένα στάδιο λήψης αποφάσεων για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει και μέσα από τις δηλώσεις Φάμελου, ο οποίος ανέφερε ότι είναι καθοριστικός ρόλος του Τσίπρα και είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες. Η Καριστιανού τώρα υπέβαλε μήνυση κατά του Καραχάλιου της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δηλώσεις του για κόμμα με εντολή Μόσχας. Ο Σαμαράς θέτει από την πλευρά του ερωτήματα για την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο, η οποία αντικαθίσταται με ζεύγος μοίρας. Και ψηλά στην ειδησιογραφία είναι και η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε εκείνης της κοπέλας που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, είχε πει ότι κινδύνευε και δεν της έδωσαν καμία σημασία. Λοιπόν, να πούμε ότι η εισαγγελέα, γιατί οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια, μπορεί να περνάει χρόνος αλλά κάποια στιγμή φτάνει και στη δικαιοσύνη, η εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας Κυριακής Γρίβα, με το σκεπτικό ότι αφέθηκε αβοήθητη και μόνη. Όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, λέγοντας ότι κινδυνεύει από τον πρώην σύντροφό της.
1: Σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι άσα.
0: Στα δικά μας τώρα να σας πούμε μια καλή είδηση. Μια καλή είδηση, έτσι τις ψάχνουμε κι εμείς, είναι ότι ξεκινούν οι διαδικασίες από πλευράς του Δημουχείου για να δημιουργηθεί η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία. Βέβαια αυτή τη στιγμή υποβάλλεται πρόταση για ένταξη του έργου, για χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει ένα κόστος της τάξης των 184.000 ευρώ. Υπάρχει όμως πρόθεση να γίνει το συγκεκριμένο έργο, αυτό κρατάμε, αυτό διεμήνυσε και ο Αργύρης Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας, και μάλιστα η παιδική χαρά για τα άτομα με αναπηρία σχεδιάζεται να γίνει εκεί που είναι και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στον Κοφινά. Υπάρχει χώρος διαθέσιμος και άντε με το καλό να γίνει το έργο. Είναι ένα ακόμη βήμα προόδου στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων με αφορμή μία εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη.

πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής με την κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου, που είναι κλινική ψυχολόγος και εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας παιδιού και εφήβου στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης σήμερα θα μιλήσουμε και για την δράση «Εκεί που ζω». Μαζί μας θα είναι η Ναυσικά Σαλιάρη. Θα αναδείξουμε ένα πρόβλημα με την εκροή λιμάτων που είχαμε στον Κοκαλά, στην περιοχή του Κάμπου. Ο κύριος Αλέξανδρος Αργυράκης θα μας ενημερώσει, γιατί είχαμε την δημοσιοποίηση του προβλήματος και μέσα από τη στήλη των αληθινών στο αλήθεια.gr από τον Γιάννη Τσούμα, και φαίνεται πώς ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της ΔΕΙΑΧ. Και σήμερα είχαμε εκεί παρεμβάσεις από την επιχείρηση. Θα μας πει περισσότερα ο κάτοικος της περιοχής εκεί στην οδό Χρυσολορά, ο κύριος Αργυράκης. Ενώ επίσης σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την υπόθεση Αδρανήλικα για την κατασκευή του έργου επέκταση του αεροδρομίου Χίου και την εμπλοκή μιας ακόμης περιοχής για τη λειτουργία δάνειο θαλάμου της περιοχής Σιταρού των Καριών, με δεδομένο ότι είχαμε και μία παρέμβαση από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Χίου. Ο επικεφαλής, ο Μάρκος Κούφαλος, ζητά να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και πολλά άλλα προβλέπει το μενού της σημερινής εκπομπής. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε μαζί με την κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χαιρετική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά πριν τις 12, πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου, κλινική ψυχολόγος και εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας παιδιού και εφήβου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η κυρία Τριανταφύλου. Και όπως σας λέγαμε, αφορμή για τη συζήτησή μας είναι η ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στοιχείο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Καλή σας μέρα, κυρία Τριανταφύλου.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε την προϊστορία αυτού του εγχειρήματος, πότε και πώς ξεκινήσατε και πού στοχεύει.
2: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ότι η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων υλοποιείται σε συνεργασία με το Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη και υποστηρίζεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας που έχει για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εδώ τώρα στην Ελλάδα η πρωτοβουλία ξεκίνησε ήδη από το 2021 και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με σκοπό την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας της χώρας και κυρίως την ενίσχυση της ποιοτικής φροντίδας των παιδιών και των εφήβων. Και έχουμε μια σύμπραξη με το Υπουργείο Υγείας καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή έχει ένα δίκτυο με 5 κέντρα αναφοράς που βρίσκονται Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα, Κρήτη. Ουσιαστικά βρίσκεται μέσα σε κλινικές, παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ ή των πανεπιστημίων σε αυτά τα 5 κέντρα αναφοράς. Και να πούμε λίγο ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός όλου αυτού του πολύ σημαντικού εγχειρήματος που προχωράει και εξελίσσεται. Είναι η βελτίωση της ψυχικής φροντίδας των παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα και η ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης αξιολόγησης και της θεραπείας των ψυχικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας. Χρειάστηκε επομένως να στοχεύσουμε σε όλα εκείνα τα πλαίσια και κυρίως στους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους και να κάνουμε μία διασύνδεση μεταξύ τους. Να μιλήσουμε λοιπόν με μία κοινή γλώσσα και να δούμε τις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων ο καθένας από τη δική του πλευρά. Επομένως, ο στόχος μας είναι και προχωράμε με βάση αυτό μια πολύπλευρη ποιοτική φροντίδα. Και με βάση αυτό το σκεπτικό μας δημιουργήσαμε προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε γιατρούς, παιδιάτρους, γενικούς οικογενειακούς γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς υποχρεωτικής υπηρεσίας, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως είναι οι παιδοψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, στους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και προγράμματα για τα ίδια τα παιδιά και τους εφήβους και τους γονείς τους.
1: Στοιχείο, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίκτυο συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, με γιατρούς και από πότε έχει τεθεί σε εφαρμογή? Εκπαιδεύονται δηλαδή στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων?
2: Βεβαίως. Να πω ότι τα προγράμματα αυτά των εκπαιδευτικών και των γιατρών έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν και μάλιστα στην στοιχείο έχουν εκπαιδευτεί 65 εκπαιδευτικοί και σε όλη την Ελλάδα ενδεικτικά είναι πάνω από 3.000 εκπαιδευτικοί που έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Να σας πω λίγο σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα ότι γιατί ασχολούμαστε και γιατί κατευθυνθήκαν πάρα πολύ προς τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς. Είναι οι πρώτοι που θα δουν και θα νοηματοδοτήσουν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα ψυχής υγείας σε ένα παιδί και σε έναν έφηβο. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και το να μπορούν να σκεφτούν, να κατανοήσουν μια συμπεριφορά, πότε αυτή είναι στα πλαίσια της εφηβείας, της παιδικής ηλικίας, πότε είναι παροδική, πότε είναι ενισχυτική για ένα μαθητή, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι πώς όλο αυτό ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να το επικοινωνήσει σε ένα γονέα. Πολλές φορές αυτό το κομμάτι στρεσάρει πάρα πολύ.
1: Είναι το πιο δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο.
2: Είναι το πιο δύσκολο.
1: Ακόμη και οι απόλυτα εξειδικευμένοι στην περίπτωση σας ψυχολόγοι, έτσι. Νομίζω ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να μπορέσουν να το επικοινωνήσουν με ένα γονέα. Να αποδεχτεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να το εξετάσει να πάει παρακάτω.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και χρειαζόμαστε να ο εκπαιδευτικός να, και ο γονέας να αισθανθεί ότι βρίσκονται από την ίδια πλευρά, στην ίδια σελίδα και ότι μπορούν να δουλέψουν, να συνεργαστούν μαζί για το παιδί.
1: Οι εκπαιδευτικοί που μας είπατε ότι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα εδώ στοιχείο, 65 τον αριθμό, είναι από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
2: Και είναι από όλες τις βαθμίδες.
1: Και συμμετέχουν εθελοντικά ή είναι στα πλαίσια συνεργασίας ενδεχομένως των σχολείων, πώς γίνεται όλο
2: είναι,
1: αυτό.
2: Υπάρχουν όλο αυτό. 5 συναντήσεις. Υπάρχει μια ασύγχρονη μορφή, είναι εντελώς δωρεάν το πρόγραμμα. Υπάρχει το ασύγχρονο μέρος που θα κάνουν εκείνοι, θα καθίσουν στο δικό τους χρόνο και θα διαβάσουν και θα ακούσουν παρουσιάσεις. Είναι πολύ ζωντανό και το ασύγχρονο μέρος. Και στη συνέχεια μπαίνουν σε ομάδες, σε ομάδες εκπαιδευτικών, όπου εκεί έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις και να δουλέψουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση ενός μαθητή με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή θέματα που αφορούν, έχουμε ψάξει θέματα που αφορούν την καθημερινή σχολική κοινότητα. Και μάλιστα θέλω να πω, να σας πω και κάτι άλλο τώρα, επειδή έχει προχωρήσει πολύ το πρόγραμμα και επειδή χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονται στα σχολεία για να μπορέσουν και αυτοί να εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς και να προχωράει, να συνεχίσει να προχωράει το πρόγραμμα, υπάρχει τώρα οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και μέσα σε όλο αυτό είναι και η Χίος που συμμετέχει με ψυχολόγους οι οποίοι ήθελαν να πάρουν μέρος σε αυτό το προχώρημα που γίνεται και νομίζω ότι η Χίος στόχει αυτό το χαρακτηριστικό να προσπαθεί πάντα να προχωράει και να έχει πάντα γνώμονα τα παιδιά και τους εφήβους και τους μαθητές.
1: Στόχος της εκδήλωσης είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή να επικοινωνήσετε περισσότερο το πρόγραμμα, τη στόχευσή του και να μπορέσετε να προσελκύσετε περισσότερους εκπαιδευτικούς ή γιατρούς σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ακριβώς. Να προσελκύσουμε, να γίνει γνωστό το πρόγραμμα, να μπορεί να γίνει κατανοητό πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να φέρουμε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, ψυχολόγους όλους μαζί σε ένα κοινό τραπέζι. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Από την εμπειρία που έχετε, ακόμη και αν καταφέρει ο εκπαιδευτικός να κάνει μια πρώτη ανάγνωση, για παράδειγμα, σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να υποκαταστήσει, για παράδειγμα, το ρόλο ενός ψυχολόγου που θα έπρεπε να υπάρχει στις σχολικές μονάδες.
2: Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό και επίσης δεν μπορούμε να επιφορτήσουμε έναν εκπαιδευτικό με μία διαφορετικού τύπου ειδικότητα και δεν θέλουμε κιόλας να πάρει αυτό το ρόλο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσει να καταλάβει γιατί εκπαιδευτικοί και γιατροί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Επομένως, αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσει να κατανοήσει σε μία προσπάθεια να ανιχνεύσουμε κάποιες δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί. Από εκεί και πέρα είναι άλλοι οι ειδικοί οι οποίοι θα δουλέψουν με τα παιδιά και τους εφήβους. Επειδή ένας γονέας ουσιαστικά μεγαλώνει 1, 2, 3 παιδιά, 4 ή και 4, ο εκπαιδευτικός έρχεται σε μια καθημερινή επαφή και κάθε χρόνο μεγαλώνει πολλά παιδιά. Επομένως εκείνοι έχουν μία γνώση, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τους τη γνώση, να μπορέσουν να κατανοήσουν τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζονται.
1: Πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Τετάρτη στις 5.30 στο Ομήριο.
2: Να πω λίγο και για τους παιδιάτρους που συχνά είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης για την οικογένεια και έρχονται και εκείνοι σε επαφή με τα παιδιά, και το σκεπτικό αυτό τώρα είναι να διευκολύνουμε αυτούς τους γιατρούς προς αυτή την κατεύθυνση της ανίχνευσης τέτοιων δυσκολιών. Επομένως σας περιμένουμε όλους μέσα από αυτό το πρόγραμμα και από αυτή την εκδήλωση αύριο, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Χίου Λέων Αλάτιος, στην ανοιχτή αυτή εκδήλωση για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, ψυχολόγους και γονείς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάμε στον Sky, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Της άμυνας δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε η Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελές από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της το περιπολικό δεν είναι ταξί, και για τους τέσσερις ενστολούς οι εισαγγελές ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από την Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίζουν απόψε εκτός έδρας την Μόρνμουθ. βόμβα και τέλος εποχής για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταναλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάο, μετρώντας 79 τέρματα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ρουχαλικά σου πλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο Τελωνείο μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χιού Σκυλίτσιου κάνει λόγο βουλευτής Χιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης ζητά επίσης την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χιού, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής για τη Χιό. Για συγκεντρωτισμό που έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε διοικητική παράλυση, κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, σε ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, στον οποίο είναι επικεφαλής. Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προαγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Από την 96 ΑΘΕ ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την Πέμπτη 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα 8 το πρωί με 11 θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγιάς Ινουσών. Η Λέσβος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρούς Ισκαριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο. Οι παραβάσεις όμως που βεβαιώθηκαν ήταν λιγότερες από τα άλλα νησιά. Στο νησί μας βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες σε 1018 ελέγχους. Στη Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμου 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλους, θολό ποτάμι, ανέμονας Καλυμασιάς. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας. Αύριο Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Μήλιο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τυχείο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, και την Κυριακή 24 Μαΐου 12 το μεσημέρι με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Ποδοσφαιρική Ένωση με Κρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου που είναι στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Thank you.
0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 29 λεπτά μετά τις 12, και για τη συνέχεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με την Ναυσικά Σαλιάρη. Θέμα μας το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 2026 φέτος. Το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι στην πρώην Γεωργική Σχολή. Περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Σαλιάρη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας και από τη Παλιά Γεωργική Σχολή. Ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ που γίνεται τώρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος μας φιλοξενεί η Παλιά Γεωργική Σχολή, ένας χώρος που είναι εγκαταλελειμμένος τα τελευταία χρόνια, μετά το 1980, και έτσι οι τέχνες θα φωτίσουν αυτόν τον τόπο για φέτος μέσα από τη δράση, με 40 και λίγο παραπάνω θα πω καλλιτέχνες, με διάφορες μορφές τέχνης. Θα προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή σε ένα πανομοιότυπο πρόγραμμα και τις τρεις μέρες. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης είναι ωραία να έχουν τη δυνατότητα, αν δεν προλάβουν κάτι, ίσως να το δουν τη μία μέρα, να έρθουν και την επόμενη. 5.30 με 9.30 το απόγευμα.
0: Τι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα έργα τους, τη δράση τους εκεί? Θα έχουμε ζωγραφική, γλυπτική, τι άλλο?
1: Ωραία. Συμμετέχουν πολλές μορφές τέχνης. Όπως είπατε, έχουμε διάφορα γλυπτά, ζωγραφική, εγκαταστάσεις, φυσικές εγκαταστάσεις. Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη εγκατάσταση που είναι ο κήπος των αισθήσεων, όπου θα είναι πολύ αισθητηριακή εγκατάσταση, δηλαδή θα υπάρχει μουσική, υπάρχουν καλλιέργειες, έχει δημιουργηθεί ένας αμφιθεατρικός κήπος. Ουσιαστικά, μία από τις πολύ βασικές και παραστατικές δράσεις είναι το θέατρο, που θα παίζει κάθε μέρα λίγο στις 9 παρατέταρτο όταν νυχτώνει, με μία θεατρική παράσταση που λέγεται «Τούτα Αμπζολούτα» και είναι εμπνευσμένη και αυτή από τη φύση. Υπάρχει υφαντική, φωτογραφία, land art, conceptual art. Είναι μαζί μας η Διανόχ με ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία εκτίθονται σαν κομμάτια σύγχρονης τέχνης, έτσι όμορφα φωτισμένα. Έχει γίνει ένα ντοκιμαντέρ, ειδικά θεματικό και εμπνευσμένο από τη Γεωργική Σχολή, το οποίο θα προβληθεί για πρώτη φορά. Φωτίζει και την αξία της καταγραφής, γιατί όταν καίγεται ένας τόπος δεν καίγεται ουσιαστικά όταν κάποιος φροντίζει να καταγράφει την ιστορία του. Αυτό είναι το θέμα που καταπιάνεται το φετινό μας ντοκιμαντέρ, που τυχαίνει να λέγεται και «Εκεί που ζω».
0: Λοιπόν, θα φωτίσετε και πτυχές της ιστορίας της Γεωργικής Σχολής. Θα έχουμε και αναφορές που έχουν να κάνουν προφανώς και με τα όσα βιώσαμε πέρσι το καλοκαίρι λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι καλλιτέχνες δηλαδή εμπνεύστηκαν από αυτά τα γεγονότα και θα παρουσιάσουν τα έργα τους.
1: Ωραία. Οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν ουσιαστικά στη φάση έμπνευσης για αυτή τη δράση, με μία δεντροφύτευση, μία κοινωνική δράση που λέγεται One Human Two Trees. Δηλαδή υιοθέτησαν ο κάθε ένας τους υιοθέτησε δύο δέντρα, τα οποία έχει αναλάβει να τα φροντίζει για δύο χρόνια μέχρι να μπορέσουν να σταθούν μόνα τους στη φύση. Να τα ποτίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες και να παρακολουθούμε σε συνεργασία με την ομάδα Omicron να είναι εντάξει και να μπορούν να αναπτυχθούν. Μετά τα δύο χρόνια δεν έχουν ανάγκη.
0: Αυτό έγινε στο περιαστικό δάσος της Ιωάννης.
1: Αυτό έγινε στον Άγιο Δημήτρη Τσαγκαράδων, σε μια περιοχή που έχει καεί αλλά που δεχόταν έτσι να γίνει αυτή η δεντροφύτευση. Οπότε ξεκίνησαν γειωμένα, όντως ξεκίνησαν από ένα σημείο που κάηκε, και έτσι συμβολικά ερχόμαστε προς την αναγέννηση, ερχόμαστε σε έναν τόπο που είναι πολύ συνδεδεμένος με τη φύση. Την Παλιά Γεωργική Σχολή ήταν πολύ ζωντανός χώρος εδώ για τυχείο μας. Οπότε έτσι συμβολικά και πολυπλεύρως εμπνευσμένα, θα έλεγα, γιατί μπορεί να ξεκίνησαν από εκεί, αλλά και εδώ ο ίδιος ο τόπος έκθεσης σου προσφέρει πολύ μεγάλη έμπνευση. Οπότε και έχει γίνει έτσι μια αλληλεπίδραση όλων αυτών των στοιχείων και έχει παράγει ο κάθε δημιουργός τα έργα του και είναι ενταγμένα έτσι εδώ στο περιβάλλον με φυσικό τρόπο. χωρίς δυνατές παρεμβάσεις. Είναι ένας μηχανισμός που φέρνει την τοπική κοινωνία στον τόπο της μέσω της τέχνης. Η ομάδα του εκεί που ζω, σε συνεργασία τώρα μιλάω εγώ, αλλά είναι, στο συντονισμό είναι και η Μαρούσα, η μάμα και η Μαρία Ιζανίκου. Είμαστε οι τρεις που έχουμε την επιμέλεια αυτής της δράσης ουσιαστικά. Φροντίζουμε αυτός να είναι ο μηχανισμός και φυσικά όλοι μαζί δημιουργούν αυτή τη δράση. Δηλαδή και οι σχεδόν 50 καλλιτέχνες που έχουμε φέτος είναι ένα σύνολο δημιουργικό, δουλεύουν ανεξάρτητα και συντονισμένα όλοι μαζί.
0: Μ' αρέσει αυτό που λέτε και κλείνοντας το δελτίο τύπου που είχατε εκδώσει, το «Εκεί που ζω φυτεύει ιδέες, γονιμοποιεί συνεργασίες, συνεργοποιεί δημιουργικές κοινότητες».
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εσείς απευθύνεστε σε κάθε χιώτη και σε οικογένειες, παιδιά, θα ήταν το ιδανικό να έρθουν και γονείς με τα παιδιά τους εκεί στην περιοχή και βέβαια ελεύθερα και ανεμπόδιστα να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και τη φύση αλλά και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες.
1: Ναι, να γνωρίσουν τον τόπο τους, γιατί ουσιαστικά είναι και ένας τόπος λίγο κρυμμένος εδώ. Ίσως πολλοί κόσμος δεν έχει ξαναέρθει, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, οπότε αυτό είναι ένα ωραίο ερέθισμα για να γνωρίσει τον τόπο του μέσα από την τέχνη. Φυσικά θα ήταν πολύ ωραία και για οικογένειες και για τον κάθε έναν, είτε επισκέπτη είτε κάτοικο του νησιού, να έρθει να πάρει λίγο γεύση από έναν όμορφο τόπο, γιατί λένε τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Δεν είναι ένας τόπος που, παρόλο που έχει πάνω του πολύ τη φθορά του χρόνου, παραμένει πάρα πολύ όμορφος. Δηλαδή εδώ εμείς είμαστε από το πρωί ως αργά κάθε μέρα για την οργάνωση της δράσης και είναι πολύ όμορφο να βρίσκεσαι εδώ, οπότε και σαν βόλτα συνδυαστικά και με την τέχνη που πάντα είναι και από μόνη της ένας λόγος, νομίζω ότι κάνει ένα όμορφο έτσι σύνολο για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Ωραία, με ελεύθερη είσοδο έτσι.
1: Η είσοδος ναι, είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ναι, η δράση στηρίζεται από το Δήμο. Ευχαριστούμε τη Μητρόπολη που μας παραχώρησε αυτή την έκταση για να φιλοξενηθεί φέτος η δράση και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπενθυμίζω εγώ, 5.30 με 9.30 κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσει αυτή η ιδέα μέσα από εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι και μετά επιστρέφουμε στην πεζή πραγματικότητα. Μην νομίζετε ότι θα πάμε πολύ μακριά από το σημείο που βρεθήκαμε τώρα στην πρώην γεωργική σχολή. Στον κάμπο θα πάμε τώρα και σε μια περιοχή που παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα εκεί με τα λίμματα από τις αποχετεύσεις στην οδό Χρυσολορά. Σε πολύ λίγο που θα επιστρέψουμε θα σας πούμε περισσότερα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Είκοσι λεπτά πριν τη μία, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Αργυράκη, ο οποίος έχει σπίτι στην οδό Χρυσολορά, στην περιοχή του Κάμπου, και κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με τα λίμματα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή. Από τον ποταμό Κοκαλά έτρεχαν, κύριε Αργυράκη, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σας. Από τον Κοκαλά ποταμό, ναι.
6: Τι ακριβώς έγινε, για πείτε μας την ιστορία, πότε ξεκίνησε και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα.
7: Αυτό ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη. Το είδαμε εμείς. Εμείς το είδαμε την περασμένη Τετάρτη. Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΙΑΧ. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν σήκωνε κανένα τηλέφωνο. Τελικά ήρθανε την Παρασκευή. Στις 15 του μηνός η ΔΕΙΑΧ κάνανε ένα χαντακάκι, τρέχανε τα λίμματα λίγο πιο κάτω από τα σταθμεμένα που ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν 0, φύγανε, δεν ερχόταν κανένας. Κάναμε μια αναφορά στην Αλήθεια, τα είπε

0: Μα τα ήρθασαν. Τα σπίτια σας δηλαδή είναι κοντά στην όχθη, είχατε πρόβλημα με δυσοσμία, με τι?
1: Δυσοσμία και ο υδροφόρος ορίζοντας. Όλη η περιοχή θα μολυνόταν.
0: Εσείς αστυνομία... εκεί έχετε πηγάδια, έχετε πηγάδια εσείς εκεί?
1: Όλη η περιοχή είναι με πηγάδια εδώ πέρα. Όλη η περιοχή είναι με πηγάδια.
0: Για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, η περιοχή εκεί, για να δώσετε το στίγμα, ας πούμε, του πού είναι αυτή η οδός Χρυσολορά, βρίσκεται μέσα από τα φανάρια εκεί, ατσάλι που μπαίνουμε, έτσι. Εκεί είναι δυτικά. Ένα στενό, λίγα 60 μέτρα περίπου μετά τα φανάρια ατσάλι, δυτικά όπως λέτε κι εσείς.
1: Μπράβο, δυτικά από τα σχολεία Κλούβα είναι η περιοχή. Η αστυνομία δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθαν τα παιδιά επανειλημμένος με περιπολικά. Μας ρωτούσαν για το συμβάν, φωτογραφούσαν και τα ρέσα. Η ΔΕΙΑΧ δεν έδινε ενδιαφέρον κανένα. Μέχρι που βρήκαμε το προσωπικό τηλέφωνο του κυρίου Μανολάκη, ο οποίος ήταν πολύ συνεννοήσιμος και συνεργάσιμος, οι υπόλοιποι δεν θέλανε να συνεργαστούν μαζί μας. Κάτι άλλα τ' άλλων μας έκανε, τελικά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν, μέχρι που ήρθε και σήμερα το πρωί ο αυτοπροσώπος ο κύριος Μανολιάκης, το είδε, το συζητήσαμε και βρήκαμε κάποια λύση. Αλλά αυτά κατόπιν της ανακοινώσεως που έκαμε
0: η λύση τώρα, η λύση τώρα που βρέθηκε ποια είναι, κύριε Αργυράκη?
1: Η λύση είναι τώρα, εμπαζώθηκε η περιοχή εκεί πέρα που ήταν τα σταθμισμένα λίμματα και θα ξεκινήσει τώρα να μπει καινούργιος αγωγός, έτσι μου είπανε.
0: Δηλαδή ο αγωγός που υπήρχε ήταν προβληματικός, είχε διαρροή?
1: Έσπασε ο αγωγός. Τώρα από το ποτάμι έσπασε, από τι έσπασε δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα, ήταν αγωγός λιμάτων επομένως αυτό.
1: Αγωγός λιμάτων.
0: Ο οποίος έτρεχε, δηλαδή θέλω να πω, ήταν κατά μήκος του ποταμού, του Κοκαλά.
1: Κατά μήκος του ποταμού Κοκαλά. Αυτός ξεκινάει από πάνω από Χαλκιός, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα πάνω. Το παλιό εργοστάσιο
0: Γαλακτονικού,
1: εργοστάσιο Χυμών, όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα εκεί επάνω.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς ήταν ένας αγωγός που ήταν μεγάλος, δεν ήταν ένα πολύ μικρό δίκτυο.
1: Όχι, όχι, πολύ μεγάλο και πολύ πρόχειρη κατασκευή. Η κατασκευή ήταν πάρα πολύ πρόχειρη. Τέλος πάντων, τώρα έχει πει ο κύριος Μανολιάκης, από το προσώπος ήρθε ο άνθρωπος σήμερα, συζητήσαμε πάρα πολύ ώρα, βρήκαμε αυτή τη λύση και είπε ότι θα προχωρήσει σε αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι έγινε μόλις στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
0: Σας είπαν περίπου σε πόσο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό δεν μου το είπε ο κ. Μανολιάκης, αλλά μου είπε ότι θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέγω.

0: ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271081380, 2271040280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε έτσι μια θετική είδηση. Θα δημιουργηθεί στοιχείο η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία. Ήδη έχει γίνει ο σχεδιασμός και είμαστε στο στάδιο της υποβολής της πρότασης για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, γιατί απαιτείται ένα αρκετά υψηλό ποσό της τάξης των 184.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και μόλις εξασφαλιστεί το ποσό από τα χρήματα του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, θα μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος στο παρακάτω βήμα, που είναι η δημοπράτηση του έργου και η κατασκευή. Λοιπόν, ενημέρωσε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, διότι λήφθησαν και οι σχετικές αποφάσεις στην συνεδρία, στη σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Αργύρης Γεμάς, τον οποίο μπορούμε και να ακούσουμε.
1: Μια ευχάριστη μέρα για το Δήμο και κυρίως για τα παιδιά ΑΜΕΑ. Σήμερα υποβλήθηκε, πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, η υποβολή του φακέλου για αρκετές αναπλάσεις χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη της Χίου, στο Δήμο της Χίου. Μία από αυτές είναι κάτι το εντελώς καινούργιο που δεν υπάρχει ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι για την πρώτη παιδική χαρά και για παιδιά και για άτομα ΑΜΕΑ πάνω στο νησί μας. Το συγκεκριμένο πλάνο ήταν ένα όραμα από το 2024, από την άνοιξη του 2024, όπου σε κάποιες συζητήσεις με την Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο δέχθηκε να μας παραχωρήσει έναν επιπλέον χώρο μπροστά από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, που και εκείνο έχει παραχωρηθεί επίσης από τη Μητρόπολη, ούτως ώστε να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ολοκλήρωσαν τις μελέτες. Είναι ένα έργο 184.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή θα υποβάλουμε μέσω των ΟΒΑ τον φάκελο για την κατασκευή. Πιστεύουμε ότι αρκετά σύντομα όλα τα παιδιά της Χίου θα έχουν την ευκαιρία να κάποιας χαρούμενων στιγμών στην περιοχή αυτή. Και η χρήση θα γίνεται και από τα παιδιά της δομής, αλλά φυσικά θα είναι ελεύθερη για όλο το κοινό.

0: Αλλαγή θέματος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, διότι στα πλαίσια των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν και η πρόταση για τα πάρκα τσέπης. Μιλάμε για μικρούς χώρους πρασίνου και αναψυχής στον αστικό ιστό. Συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση για χρηματοδότηση θα καταθέσει ο Δήμος. Την εισηγήθηκε στην Δημοτική Επιτροπή από τον προγραμματισμό ο Μάρκος Γεραζούνης και παράλληλα στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δημήτρης Πατελίδας. Πάμε να τους ακούσουμε, ξεκινώντας από τον κύριο Γεραζούνη.
1: Στην πρόσκληση που είναι μέχρι τις 36, ίσως πάρει και μια επανάταση, δεν ξέρω. Σε πρώτη φάση εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία και δικτύου κοινοχρήσεων χώρων αναψυχής πρασίνου, που είναι διάφοροι χώροι, είτε οικόπεδα είτε κοινόχρηστοι χώροι που μέσα στην δημοτική ενότητα αρχείου που θα αναβλάσουμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με πράσινο και προστασιμότητες και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη φάση είναι η κατάθεση, είναι τρία υποέργα μέσα στο έργο αυτή τη στιγμή. Η πρώτη φάση είναι η κατάθεση του φάκελου σύμβασης για την επώνυση της μελέτης και μετά, όταν τελειώσει η επώνυση μελέτης που θα ξεκινήσει μια διαγωνιστική διαδικασία, θα μπει το κυρίως έργο που είναι η δημιουργία όλων αυτών των κοινοχρήστων χώρων αναψυχής πρασίνου. Μέσα σε επίσης σε αυτή την πρόταση έχουμε και ένα τρίτο υποέργο, που θα είναι μια δημιουργία κατά κάποιο τρόπο χώρο αναψυχής αμαία στο ΚΔΑΚ Κοφινά. Το καταφέραμε να το βάλουμε και αυτό σαν τρίτο υποέργο και εκτιμούμε ότι θα περάσει η πρόσκληση, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει τις διεργασίες για να εγκριθεί η πρότασή μας αυτή από τη διαχειριστική αρχή.
2: Καταρχάς να ευχαριστήσω το Τμήμα Προγραμματισμού και τον αρχιτέκτονά μας τον κύριο Βεργιανίτη, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εδώ και 1,5 χρόνο να εντοπίσουμε τους δημόσιους χώρους που είναι ξεκάθαροι από πλευράς θυματολογίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε όλο αυτό το πλάνο των χώρων αναψυχής. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται μελέτες, κάτι σπάνιο για τα ΒΑΑ, αλλά θέλω να σας πω ότι οι χώροι, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και τους δημότες μας, γιατί πολύ περιμένουμε αυτούς τους χώρους αναψυχής, είναι σε 7 σημεία. Έχουμε ένα μεγάλο χώρο στην Αγία Κατερίνη 4,5 στρεμμάτων που θα γίνει χώρος αναψυχής και πρασίνου. Έχουμε έναν μεγάλο χώρο στα Λιβάδια που είναι εκεί που είναι οι εργατικές κατοικίες. Θα σας πούμε κάτι για πρώτη φορά, ήταν κάτι που το ήθελε και ο Δήμαρχος. Όσο αφορά τους Λάδη και την Καρπασίας, που είναι οι χώροι πέριξ του Δημοτικού Ακινήτου της Οδού Λάδης, που αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση με το πρόγραμμα Τρίτσης με ανάδοχο να μελετήσουμε το κτίριο, αλλά αυτή τη στιγμή θα μελετηθεί και ο πέριξ χώρος, που είναι κάτι που το ζητά και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Άρα θα δείτε ότι θα δώσουμε μια ενιαία πρόταση για το κέντρο της πόλης και με χώρο αναψυχής και πρασίνου για τον περιβάλλοντα χώρο του Λάδης και για τη Λάδης, άρα κάτι καινούριο έρχεται στην πόλη. Έχουμε χώρους στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, στην Οδό Πολυτεχνείων, στον Άγιο Σημεών μέσα, που είναι ένας χώρος που χρειάζεται κάποια παρέμβαση, γιατί ασφιχτιά αυτό το μέρος, και η Οδός Ξενομίδη. Είναι χώροι οι οποίοι θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Μιλάμε για ένα budget γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια. Και είναι κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω και για τον κύριο Γιαμά, για το ΓΔΑΠΑΜΕΑ. Είναι κάτι που είναι πρωτοποριακό αυτό, το ζήτησε και εκείνος. Οι τεχνικές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν, ετοίμασαν τη μελέτη. Είναι ένας χώρος που θα εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ΓΔΑΚ Κοφινά. Αν θέλετε και να σας πει δύο κουβέντες και εκείνος, γιατί και εκείνος προσπάθησε πολύ για αυτό το χώρο. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόταση η οποία φεύγει για την διαχειριστική αρχή. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Μάρκος Γεραζούνης και συνέχεια ο Δημήτρης Παντελίδας, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Στη τηλεφωνική μας γραμμή θέλει να παρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα από την Λαϊκή Συσπήρωση ο Μάρκος Σκούφαλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούφαλε.
1: Καλό μεσημέρι. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω. Γιατί αντιλαμβάνομαι και ότι είναι η ώρα τέτοια.
0: Ναι, πρέπει να πάω στο δελτίο γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Σας τρέχω και λίγο.
1: Το θέμα είναι ότι η Δημοτική Αρχή και τα στελέχη της, τα πολιτικά εννοώ βεβαίως, εν προκειμένου ο κύριος Παντελίδας, αρέσκονται στο να αραδιάζουν εκατομμύρια σε τέτοιο βαθμό που ζαλιζόμαστε όλοι από τα πολλά εκατομμύρια. Το διατάφτα όμως, εάν τους ρωτήσεις, είτε δεν υπάρχουν μελέτες, είτε θα γίνουν οι μελέτες, αλλά η δική τους εικονική πραγματικότητα τους επιτρέπει να λένε κορώνες, θα ανασάνει η πόλη, θα χάνει η πόλη, πότε, το 2030, το 2050, ας μας δώσουν μια ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό μόνο ήθελα να πω και επί της ουσίας, ας δουν τι θα γίνει που έχουμε μπροστά μας την αντιπυρική προστασία και περίοδο και όταν τους ζητήσεις ένα κονδύλι δεν δίνουν τίποτα και δεν έχουν και πού να βρουν και πού να κάνουν και ας αφήσουν τα εικονικά έργα που θα γίνουν και θα μελετηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κι εγώ, να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί είμαστε ήδη στο κένα και μετά την επιστροφή μας θα δούμε περισσότερα θέματα. Θα ακούσουμε και την παρέμβαση του Μάρκου Σκούφαλου για το ζήτημα με τον δάνειο θάλαμο στην περιοχή Σιταρού των Καριών.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης στο νέο τελωνείο Χίου μετά τον αγιασμό που τελέστηκε χθες το μεσημέρι, παρουσία του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, τοπικών αρχών και του υποστράτηγου Νικολάου Γκρέτσα, διοικητή της ΔΙΚΑΦΚΑ, Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Στρατού Ξηράς. Στη δήλωσή του, ο βουλευτής Χίου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που δρομολογήθηκε αλλά και θα ολοκληρωθεί υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση θα δοθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Για σοβαρές ελλείψεις στη μευτική γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσιου κάνει λόγο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι η δραματική υποστελέχωση της κλινικής με μόλις 2 μόνιμους μευτήρες γυναικολόγους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των γυναικών και των νεογνών της Χίου, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα το υπάρχον μευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης με κοινοβουλευτική παρέμβασή του ζητά και την άμεση κάλυψη της θέσης παιδοψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Όπως επισημαίνει ο βουλευτής στην παρέμβασή του, η παντελής έλλειψη παιδοψυχιάτρου εδώ και χρόνια στο νησί αφήνει παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής υποστήριξης, αναγκάζοντάς τους είτε να μετακινούνται εκτός Χίου με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι η απουσία παιδοψυχιατρικής υποστήριξης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ, επηρεάζοντας άμεσα την αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που χρήζουν ειδικής φροντίδας. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση, το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο, τέως δήμαρχο Σταμάτης Κάρματζης, με την παρακάτω ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού, ανάμεσα στα οποία διαβάζουμε. Ο δήμαρχος Χίου, ακολουθώντας ένα δίθεν μοντέρνο μοντέλο διοίκησης, με τα ολέθρια αποτελέσματα που πλέον βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και δημότες, έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο, έπειτα από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις τελεχών μέσω κινητικότητας. Οι κενές θέσεις ευθύνης όχι μόνο δεν καλύπτονται έγκαιρα, αλλά αντιμετωπίζονται κατά το δοκούν, χωρίς σαφή, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα είναι οι κρίσιμες υπηρεσίες να παραμένουν ακέφαλες επί μακρών. Συγκεκριμένα, στο τμήμα παιδείας της Διεύθυνσης Πρόνοιας δεν ορίστηκε ποτέ αναπληρωτής προϊστάμενος. Η θέση του Διευθυντή Πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Την ίδια στιγμή εκδίδονται αποφάσεις Δημάρχου για αντικατάσταση της κενής αυτής θέσης σε περίπτωση άδειας από προϊστάμενο άλλης διεύθυνσης. Πρόκειται για πραγματική διοικητική πρωτοτυπία. Ποιον ακριβώς αντικαθίσταται, κύριε Δήμαρχε, εκείνον που δεν έχετε καν ορίσει? Πάθαμε και μάθαμε, ομολογεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης Ηλίας Παπαδόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά θα είναι πολύ καλύτερες από εκείνες της περσινής περίοδου. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Αλήθεια ανέφερε ότι έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις προσωπικού και αναμένονται και κάποιες ακόμη συμβασιούχων οκτάμινης διάρκειας, με στόχο εκτός από την αύξηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων να ενισχυθούν και τα συνεργεία των οδοκαθαριστών στον τομέα της άρρωσης. Από την 96 αυτή ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 20 με εναλλακτική την 5η 21 Μαΐου κατά το χρονικό διάστημα από 8 το πρωί έως 11 θα πραγματοποιηθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής επί της νήσου Παναγία Συνουσών. Κατά το παραπάνω διάστημα απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, κολλημητών, αλλίων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων στην παραπάνω περιοχή. Η Λέσβος αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, καθώς συμφωνήθηκε να φιλοξενήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου στον Τσεσμέ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκαν οι περιφερειακοί διοικητές Αιγαίου των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της θαλάσσιας επιτήρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θα έχουμε καμία συγχώνευση τμήματων στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου Γιάννης Ρες στον απόϊχο των ανησυχιών που κατέθεσαν πρόσφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, αφού με βάση τα ισχύοντα τάξεις από 26 έως 29 μαθητές δεν χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάποιοι εξ αυτών μεταγράφονται σε άλλα όμορα σχολεία. Ο κύριος Ρες υπεραμείνθηκε των προσπαθειών που έκαναν προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους και έτσι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια μεταβολή. Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα για τη λειτουργία δανειοθαλάμου στη θέση Σιταρού στις Καριές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου καταθέτει Λαϊκή Συσπήρωση. Σε δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μάρκος Κούφαλος τόνισε ότι το επίγον της συζήτησης του θέματος έγκυται στην έναρξη των εργασιών παρά τη θέληση των κατοίκων του χωριού. Πάνω από τους μισούς ελέγχους για κράνος από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα έγιναν στοιχείο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε σύνολο 1.998 ελέγχων, στο νησί μας έγιναν 1.018. Συνολικά βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ στοιχείο βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες, που σημαίνει ότι το ποσοστό παραβάσεων στο νησί μας είναι μικρότερο από τα άλλα νησιά. Λέσβο 6 παραβάσεις σε 473 ελέγχους και στη Σάμο 13 παραβάσεις σε 507 ελέγχους. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι από σήμερα 3η έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ περιοχή Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, θολό ποτάμι, ανέμονα καλυμασιάς. Η διαδρομή του Ανδρέα Λοΐζου συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Μαρτυρίες από πρώτο χέρι για δύσκολες περιόδους της γειακής ιστορίας, ειδικότερα λεπτομέρειες από την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, από το δημοτικό και πολιτικό διπορικό που ακολούθησε μέχρι το θάνατό του. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας αύριο Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το γυμνάσιο Κάμπου Χίου αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Μαλβίνα Λουκάκη. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δημοχείο, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα από σήμερα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος οργανώνει προσκυνηματική και ψυχολογική εκδρομή στην Παναγία Σταγρίδια την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως, αναχώρηση από τις φοιτητικές εστίες Λιβαδίων στις 8.30 το πρωί. Επιστροφή από τα Γρίδια 2.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πόπη Μπουρνιά στα τηλέφωνα 22 710 29 201 και 69 49 349 830. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο Τετάρτη και Πέμπτη από τις 6.30 έως τις 8.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιήγησης και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 του μήνα 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιος του Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιος στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατο αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου, με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου και τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου νίκησε με 4-0 τον Πανιόνιο Βαρβασιακό και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό. Σε εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, ο Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου νίκησε με 6-0 τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 2. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 72%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 55 έως 94%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και 60 στην οδό Κουντουριώτη 38, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2001. Επίσκεψη στοιχείο και τα ψαρά πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες Χίου σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείο. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Κυρίες και ραδιοπαλμοί, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και με άλλους συνομιλητές. Αναφερόμαστε στην λειτουργία των δανειοθαλάμων για την λήψη αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίο. Τις τελευταίες ημέρες έχει επανέλθει στο προσκήνιο η χρήση της περιοχής Σιταρού, για την οποία έχουμε έντονες αντιδράσεις από τις καρδιές. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και λαϊκή συνέλευση στο χωριό. Είχαμε τον Παντελή Βρουλή, τον αντιπεριφερειάρχη, να λέει ότι υπάρχει ένας προβληματισμός με τη χρήση της συγκεκριμένης περιοχής λόγω και της γειτνίασης με το έργο του φράγματος Κόρης Γεφύρη. Είχαμε την παρέμβαση της ΛΑΣ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που ζητά παρέμβαση της περιφέρειας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, πάλι η λαϊκή συσπήρωση, η Δημοτική Παράταξη με τον Μάρκο Σκούφαλο, ζητά στην επόμενη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να μπει το θέμα. Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίζεται να γίνει στις 27 Μαΐου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Σκούφαλος.
10: Να σας ευχαριστήσω όλα ως λαϊκή συσπήρωση για την παρουσία σας σε σχέση και με το αίτημα που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και αφορά στο δανειοθάλαμο στις Καριές, ο οποίος έτσι θελικά προωθείται από την κυβέρνηση και από τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Το δεύτερο είναι να πω μια κοινοτυπία, το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Προφανώς κυβερνάει το κεφάλαιο, είτε είναι τραπεζικό, εφοπλιστικό, επιχειρηματικό, μεγαλοκατασκευαστές κλπ. Και ποιο είναι το προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, οι εκάστοτες κυβερνήσεις. Βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδειχθεί πάρα πολύ καλός βαστάζος για αυτά τα συμφέροντα, και μπορούμε να το δούμε και στις περιπτώσεις των υποτιθέμενων μεγάλων έργων που έχουν καταντήσει άρτα στο Γεφύρι, στο νομό μας, στο νησί μας δηλαδή, και με τις κόρες στο Γεφύρι και με διάφορα έργα που αφορούν στο νοσοκομείο και που εγκαινιάζονται αλλά δεν έχουν ιατρικό προσωπικό, και φυσικά και με το αεροδρόμιο που κάθε λίγο και λιγάκι τελειώνει, αλλά δεν φαίνεται καμία προοπτική, εκτός από τα φυλάδια του κυβερνητικού βουλευτή, του κυρίου Μηταράκη, που όλα τα έργα, πέρα από την οικειοποίηση που προσπαθεί να κάνει στα παλαιά έργα ότι είναι δικά του κλπ, αυτό το αφήνουμε στην άκρη, είναι τελειωμένα. Λοιπόν, προσπαθεί να στήσει μια εικονική πραγματικότητα. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται το αεροδρόμιο, οι κυβερνητικές ευθύνες είναι απόλυτες, που σε αγαστή συνεργασία με το μεγαλοκατασκευαστή που έχει αναλάβει το έργο και με τους υπόλοιπους που εμπλέκονται, γίνεται αυτό που λέμε ότι μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Δηλαδή οι ανταγωνισμοί μεταξύ των εταιριών στις τιμές των αδρανών υλικών και όλα αυτά τα πράγματα δημιούργησαν μια κατάσταση που ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθεί.

καταχρηστική χρήση πέρα από τον δάνειο θαλάμου, και πάλι μιλώ για το Μερσενίδη, και την ώρα όλα αυτά που υπάρχει διολύστηση του εδάφους και φοβόμαστε ως λαϊκή συσπήρωση ότι σε λίγο καιρό θα δούμε το μοναστήρι, ένα τοπόσιμο για τυχείο, να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Στην ίδια λογική κινούνται και στο δανειοθάλαμο των Καριών. Τι και αν βρίσκεται κοντά στο φράγμα, τι και αν έχουν ενστάσει σε ένα ολόκληρο χωριό, τι και αν γίνονται λαϊκές συνελεύσεις, επιστρατεύονται οι διάφοροι νόμοι και παρανόμοι και γραφειοκρατικές διαδικασίες για να στηθεί αυτή τη φάση, εκτιμάμε εμείς, ένα παιχνίδι που λέει τι. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται αεροδρόμιο? Φταίνε οι καρούσοι που δεν δίνουν δανειοθάλαμο. Δεν φταίνε όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση και οι μεγαλοκατασκευαστές που έχουν αναλάβει το έργο ή που φαγώνονται με τους υπολείπους, αλλά φταίνε τη μια, φταίνε οι καρούσοι για αυτό το λόγο, την άλλη φταίει η ΔΕΙΑΧ, την άλλη φταίει η Οδός Χρήστου και όλα αυτά τα πράγματα. Για μας αυτά είναι προφάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι το πώς θα γίνουν τα έργα, το πώς θα βρεθούν τα αδρανή υλικά να κόψουν το λαιμό τους. Έχουν υπογράψει συγκεκριμένες ρήτρες, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες, πρέπει να τελειώνει το αεροδρόμιο και επαναλαμβάνουμε να κόψουν το λαιμό τους κυβέρνηση που κάνει τις πλάτες στους μεγαλοκατασκευαστές και όχι να προσπαθούν με εμβόλυμες λύσεις επισφαλής, λέει μια ομάδα τεχνικών και πολιτικών μηχανικών που αφορούν την αποπεράτωση ενός αεροδρομίου και ενός διαδρόμου, ο οποίος ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Εμείς δεν είμαστε τεχνικοί να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε όμως να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνουν αυστηρότατοι έλεγχοι και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, μιας και υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να μην έχουμε φτιάξει δυνητικά ένα δρόμο ή μια γραμμή των τεμπών, αλλά να έχουμε φτιάξει ένα ασφαλές αεροδρόμιο. Και βεβαίως ως λαϊκή συσπήρωση, αλλά αν θέλετε και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπαίνουν στη λογική να χαλούν, να καταστρέφουν, επαναλαμβάνω, τους τόπους γύρω από την περιοχή μας, είτε είναι οι Καριές, είτε το Μερσινίδη, είτε οποιοδήποτε άλλο μέρος, προκειμένου να βγουν από τα αδιέξοδα που η ίδια η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με τους μεγαλοκατασκευαστές έχουν δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα, πάλι ως Λαϊκή Συσπήρωση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέμε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια λογική αεροδρόμιο και ό,τι να είναι. Αεροδρόμιο με όλη αυτή τη φασαρία για να δοθεί στη Φράπορτ. Έχει βγει ο διαγωνισμός μαζί με τα αεροδρόμιο Λίμνου, Ικαρίας και Χίου για να πουληθούν στη Φράπορτ. Και ήδη τρέχει στη Φράπορτ. Σε όποια αγοράσει και το είπε εδώ μέσα ο κ. Μηταράκης. Δεύτερον, με τι εισιτήρια, γιατί εισιτήρια μιλάμε αυτή τη στιγμή? Για εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό την ώρα που η Aegean Airlines κατά τη διάρκεια του COVID είχε πρημοδοτηθεί με 140 εκατομμύρια για να μην χρεοκοπήσει και επέστρεψε τα 90. Δηλαδή δεν θα δούμε το όλο πλαίσιο πώς λειτουργεί? Δεν θα δούμε, για παράδειγμα, φέραμε τον κόσμο στο νησί, σε ποιο νοσοκομείο θα περιθάλπεται αν ομιγέννητο γίνει κάτι, ή σε ποιες οι άλλες υποδομές σε περίπτωση πυρκαγιών? Θυμάστε πέρσι εσείς τα αναδείξατε μια σειρά ζητήματα, και ερχόμαστε εδώ πέρα και αρχίζουμε να κουνάμε τα δάχτυλα η κυβέρνηση ότι ποιος θα φταίει κάθε φορά αν καθυστερήσει το αεροδρόμιο. Τη μια, όπως είπα προηγουμένως, το τάδε χωριό, την άλλη ο τάδε φορέα, την παράλληλη ο τάδε. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι στην λογική των δανειοθαλάμων, και ειδικά έτσι όπως έχει καταχρηστικά χρησιμοποιηθεί, που αφορά και το νησί των Καριών. Συντασσόμαστε και στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων. Λέμε βεβαίως ότι θα πρέπει το έργο να τελειώσει, και ευθύνη για να τελειώσει έχουν η κυβέρνηση και τα πάρε δώσε και οι πλάτες που έχει με το μεγαλοκατασκευαστικό κεφάλαιο, και όχι μόνο αυτό. Ας κόψουν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, το λαιμό τους, να τελειώσουν ένα έργο το οποίο για μας είναι και αιτία πολέμου και η ιδιωτικοποίησή του, αλλά και

0: Και η αποσύνδεσή του από μια σειρά έργα στο νησί που πρέπει ολιστικά να τα δούμε, να τελειώσουν προκειμένου να έχουμε ασφαλείς συγκοινωνίες, φτηνές και για όλο το λαό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το σκεπτικό της παρέμβασης της ΛΑΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, στις 27 του Μάη, που επαναλαμβάνουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα γίνει συνεδρίαση. Θα δούμε αν από εκεί και πέρα θα έχουμε και συνέχεια. Να θυμίσω πάντως ότι η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του έργου του αεροδρομίου κατέληξε με την απόφαση να συγκεντρωθούν ερωτήματα τα οποία θα απευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και λοιπά προς απάντηση, και εφόσον απαντήσει το Υπουργείο να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ξανά, αν δεν απαντήσει πάλι να συζητηθεί και να ληφθεί μια απόφαση για το ποια θα είναι η στάση του απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το έργο του αεροδρομίου και τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί κατά διαστήματα. Απλά, υπενθύμηση κάνω, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι είχαμε μια μήνυ θαλασσοταραχή στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία ο Παντελής Μοχλής έβαλε ζήτημα αξιοποίησης ενός ποσού της τάξης των 120.000 ευρώ που εξοικονομήθηκε από τη αγωνιστική διαδικασία για την αβαγουσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων, προκειμένου ένα μέρος αυτού του ποσού να διατεθεί για να μπουν, να μπει αβαγουσώστης και στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα, που δεν είναι μέσα σε αυτήν την ομάδα των πολυσύχναστων παραλίων που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν αβαγωσώστη. Ο Παντελής ο Μουχλής έλαβε απάντηση από τον Δήμαρχο που δεν τον ικανοποίησε, τον παρέπεψαν στην ουσία για την επόμενη θερινή σεζόν. Πάμε να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν. Από τη μια ο Παντελής Μουχλής από τη Συμμαχία Αξιών και από την άλλη ο Γιάννης Ομαλαφής ο Δήμαρχος Σχοιού.
2: Με 120.000 όφελος, δεν νομίζω ότι είναι κόστος ιδιαίτερο μεγάλο το να πήγαινε ένα ποσό να προσβληθεί ένας ναυαγωσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα. Θέλω να το δούμε, θέλω να το δείτε, διαφορετικά εγώ καταψηφίσω και θέλω να πάρω ένα αντίγραφο.
3: Θα είναι μέσα στην μελέτη του χρόνου, πάση περιπτώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν έξω από τη μελέτη βρεθεί ένα ναυαγωσώστης που θα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εξάλλου υπάρχει αίτημα από τρεις παραλίες γι' αυτό.
4: Πώς θα πληρωθεί όμως, μην τώρα λέμε τώρα έτσι.
5: Το πού θα μπουν ναυαγωσώστες το αποφασίζει εκτός από τη Δημοτική Επιτροπή, εισηγείται η Λιμενική Επιτροπή.
3: Σωστά.
5: Δηλαδή συγκαλείται το όργανο στο λιμεναρχείο και αποφασίζουν εκεί που θα πούνε ναυαγωσώστες. Και δεν έχει προταθεί από εκεί.
2: Ίσως ο αντιδήμαρχος. Μιλώντας με τον κεντρικό λιμενάρχη, ο Δήμος Χίου μπορεί να εγκαταστήσει ναυαγωσώστη τον Αύγουστο που συνεδριάζει, επειδή δεν συνεδριάζει η Επιτροπή τακτικά, είναι μια φορά το χρόνο. Μπορεί ο Δήμος λοιπόν να προσθέσει σε όποιες παραλίες θέλει ναυαγωσώστη και τον Αύγουστο η Επιτροπή θα εγκρίνει, αλίμονο να μην εγκρίνει. Επιπλέον αυτό το ναυαγωσώστη σήμερα, φέτος, μπορεί ο Δήμος να επιλέξει μία ή δύο παραλίες, να βάλει ναυαγωσώστη. Δεν θα έρθει το λιμεναρχείο να σου πει γιατί έβαλες, θα ελέγξει και αυτό το ναυαγωσώστη αν πληρεί τις προϋποθέσεις.
3: Εγώ αυτό σας είπα προηγουμένως.
2: Αλλά αν περάσει η φετινή χρονιά.
3: Υπάρχει ένα τυπικό πρόβλημα.
2: Δεν είναι τυπικό. Το λιμεναρχείο δεν έχει πρόβλημα να μπει ναυαγωσώστη. Αν ο Δήμος το αποφασίσει, τον Αύγουστο θα προσθεθεί αυτή η παραλία, η μία ή η δεύτερη, στο πρακτικό μαζί με τις υπόλοιπες. Απλά παίρνετε την ευθύνη να μην πει και φέτος ο Μέγα Λιμιώνας, ενώ είχαμε συμβάντα και ενώ έχουν καταγραφεί και ενώ έχουμε και όφελος χρημάτων από την ναυαγωσώστη κάλυψη. Αυτό παίρνετε εσείς την ευθύνη. Εγώ τότε καταψηφίζω και την προηγούμενη. Πώς την ψήφισα τότε, κύριε Καμπούρη, που με είπατε να το δούμε αυτό, και ότι να ψηφίσαμε την αυγοσωστική κάλυψη με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν και θα ψαχνόταν αυτό το όφελος. Όπως βλέπετε, εμείς σαν Επιτροπή, κανείς δεν κοίταξε αυτό που είπαμε, κανείς δεν πάνε. Αυτά που λέμε πουθενά δεν πάνε, μένουν μεταξύ μας. Οπότε δεν ξέρω τι να πω από εκεί και μετά, γι' αυτό και τα ψηφίζω.
6: Αν εγκριθεί τον Αύγουστο, θα ισχύει αναδρομικά.
2: Το κομμάτι της Επιτροπής που εγκρίνει που θα μπουν πολυσύχναστες και που θα μπουν ναυαγωσώστες είναι τυπικό. Αν ο Δήμος αποφασίσει.
3: Τι εννοείται τυπικό, κύριε Μουχλή, τι εννοείται.
2: Ότι αν σήμερα, κύριε Δήμαρχε, αποφασίσουμε.
3: Και εγώ σας είπα, κάντε υπομονή. Αν βρεθεί η φόρμουλα, ζητάνε τρεις παραλίες, θα μπουν και στις τρεις.
2: Αλλά δεν είναι τυπικό. Αν σήμερα εσείς αποφασίσουμε στο Μέγα Λιμιώνα να μπει ναυαγωσώστης 1η Ιουνίου, ο ναυαγωσώστης μπορεί να μπει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η Επιτροπή τον Αύγουστο θα επικυρώσει.
4: Μισό.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φούσκωσε λίγο η θάλασσα. Τώρα, τι θα γίνει τελικά? Εγώ δεν κατάλαβα. Αν βρεθεί, λέει, η φόρμουλα, λέει ο Δήμαρχος, μπορεί να πάνε όχι μόνο στο Μέγα Λιμιώνα, αλλά και σε άλλες δύο παραλίες που επίσης ζητάνε ναυαγωσώστη. Θα περιμένουμε να τους δούμε. Αν δεν τους δούμε, σημαίνει ότι δεν βρέθηκε η φόρμουλα. Με τούτα και με τα άλλα, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Συνεχίζουμε με διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.
7: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μαρκετίν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Χαρτί υγείας Look Super Soft. Τα 10 ρολά, 3 και 49.

0: Ενωμένα μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, ευσημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνεί εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Στήρου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της στη Βηρυτό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμφωνίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους στο Τόμαχοκ στη Γερμανία, επιβεβαίωσε χθες Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Μετά την ανταλλαγή επικριτικών σχολείων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Welt, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυράβλους Τόμαχοκ, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυράβλων εντός της Γερμανίας. Άλλα πάλι επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασιών ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγενείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, μετά από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετίου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό, Τρίτης, 19 Μαΐου, μεγάλη μέρα, ιστορική ημέρα. Η σημερινή, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλες και σε όλους που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ, τη ραδιοφωνική παρέα στον Sky 100,3, ακριβώς 8 έως 10 κάθε πρωί, σήμερα εκτάκτως, δεύτερη μέρα έως τις 11, λόγω της απουσίας του Παύλου Τσίμα. Έτσι γίνεται πάντα, όταν λείπει ο Γιώργος, όταν λείπω εγώ αναλαμβάνει ο Γιώργος και ο Παύλος, όταν λείπει ο Παύλος αναλαμβάνω εγώ το δικό του ρόλο. Και έτσι λοιπόν σας υποδέχομαι όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συναποτελείτε την παρέα των Ελλήνων και Ελληνίδων που έχετε μετικήσει τα τελευταία χρόνια, ζείτε στο εξωτερικό και από εκεί ακούγοντας το ραδιόφωνο και τον Sky και αυτήν ειδικά την εκπομπή κρατάτε την επαφή σας με την πατρίδα, φαντάζομαι θα έχετε και άλλες πηγές ενημέρωσης. Και απευθύνομαι επίσης στον ομογενειακό ελληνισμό, ο οποίος ξέρω ότι είναι και αυτός μέσα στην δική μας συντροφιά, την παρέα. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, 19 Μαΐου. Είναι με αφορμή στις 19 Μαΐου την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ, του αργότερα μετονομαζόμενου Ατατούρκ, δηλαδή του πατέρα των Τούρκων, ο οποίος είπαμε ότι αποβιβάστηκε τότε στις 19 Μαΐου στην Σαμσούντα. Και αυτό από του 19. Και από εκεί αρχίζει ο εθνικο-απελευθερωτικός πόλεμος για τους Τούρκους, αρχίζει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος που θα καταλήξει το 22 σε αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα μικρασιατική καταστροφή. Επί της ουσίας όμως είναι ελληνοτουρκικός, τουρκοελληνικός, πως θέλετε βάλτε το όπως θέλετε, πόλεμος. Αυτά όλα θα τα δούμε στην ιστορία φίλες και φίλοι όταν θα διανύσουμε με το καλό στις κυριακάτικες μας συναντήσεις τον 20ο αιώνα. Και σε τότε ακριβώς στις 19 Μαΐου, τότε λοιπόν κυρίες και κύριοι αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Αυτό θέλω να τιμήσω σήμερα στην τρίτη μας ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης στις 10 το πρωί και έχω ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα με προσκεκλημένο τον Γιάννη Παπαφλωράτο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο, δύο Γιάννηδες σήμερα, δήμαρχο ελληνικού Αργυρούπολης που συγκεντρώνει και έναν μεγάλο πληθυσμό Ποντίων συμπατριωτών, οι οποίοι κατοικείται και κατοίκησαν και οι πρόγονοί σας, εννοώ σε αυτήν την περιοχή που ονομάζονται και Σούρμενα. Πάμε λοιπόν ένα μικρό, έτσι μικρό για τον πρόλογό μας, μια μουσική μνήμη, να το θέσω έτσι.

γενοκτονία των ποντίων είναι μια βαριά κληρονομιά στη μνήμη, φίλες και φίλοι. Ο χρόνος μάλλον, ναι, είναι πανταμάτορ λέμε, γιατρεύει πληγές. Αλλά η ιστορική ανάμνηση και η μνήμη είναι εδώ παρούσα σταθερή και πρέπει να είναι στους αιώνες και στις επόμενες γενναίες. Ανεξαρτήτως το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών, χωρών, ηγετών, λαών κτλ. Η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να διαγράφεται. Τα γεγονότα συνέβησαν, η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται. Εγώ δεν είμαι με την άποψη ότι... αυτό θα σε κυνηγάει σαν μια βαριά κληρονομιά μέσα σου και θα καθορίζει τις κινήσεις του μέλλοντος, αλλά δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι ξεχνάς την ιστορία σου. Αυτά θα τα πούμε στις 10, όπως είπαμε λεπτομερώς, με τον Γιάννη Παπαφροάτρο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, με μια πρώτη επισήμανση που μας έρχεται κυρίες και κύριοι, για ένα έτσι, να ας πούμε, μια ανάδειξη που λέει ο κύριος Ιωάννης Βίδρας, που θέλει να δώσει έναν δημόσιο έπαινο για μια εξαιρετική πρακτική του λιμενικού τμήματος στο Πόρτο Χέλι. Επικοινωνώ μαζί σας, μου έγραψε χθες το portostata.sky.gr, για να αναδείξω ένα πραγματικό περιστατικό που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ατομική πρωτοβουλία και επαγγελματισμός, ο κρατικός μηχανισμός θα λειτουργήσει υποδειγματικά, μπορεί να λειτουργήσει υποδειγματικά. Στις 17 Μαΐου, κατά την επιστροφή μας με την οικογένειά μου από τις Πέτσες, ξέχασα το σακίδιό μου στην Αποβάθρα στην Κώστα, που εκτός από τα προσωπικά μου είδη περιείχε και ένα ειδικό ψυγείο αποθήκευσης ινσουλίνης. Το αντιλήφθηκα φτάνοντας στην Αθήνα. Πριν καν προλάβω να αναζητήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του Λιμεναρχείου για να δηλώσω την απώλεια, δέχθηκα κλήση τηλεφωνική από τα στελέχη του Λιμεναρχείου που με ενημέρωσαν ότι έχουν το σακίδιο ήδη στο γραφείο τους. Ο τρόπος που ενήργησαν ήταν άμεσος και υποδειγματικός. Άνοιξαν το σακίδιο, εντόπισαν τον αριθμό συμμετοχής μου από τον αγώνα τριάθλου στον οποίο συμμετείχα, επικοινώνησαν με τους διοργανωτές, βρήκαν το τηλέφωνο μου. Με κάλεσαν για να με ενημερώσουν ότι το σακίδιο είναι ασφαλές στα χέρια τους. Μάλιστα μου ζήτησαν ευγενικά συγγνώμη που χρειάστηκε να το ανοίξουν, παρόλο που εννοείται πως αυτό ακριβώς όφυλαν να κάνουν. Θέλω λοιπόν μέσω... Επειδή συχνά μου λέει η δημόσια συζήτηση αναλώνεται στις παθογένειες του συστήματος, αλλά οφείλουμε να προβάλλουμε και τα φωτεινά παραδείγματα. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω δημόσια τον ανθυπασπιστή λιμενικού σώματος Δημήτρη Νικολίτσα από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, που με τόση ευγένεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης έκανε ό,τι χρειαζόταν για να είναι ασφαλές το σακίδιο και να φτάσει στα χέρια μου την επόμενη μέρα. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί απλώς μια εξαιρετική εξυπηρέτηση, αλλά το απόλυτο πρότυπο επαγγελματισμού που πρέπει να απαιτούμε και να επιβραβεύουμε. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη ενέργεια αξίζει τον δημόσιο έπαινο μέσα από το βήμα σας. Με εκτίμηση, Γιάννης Βίδρας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Βίδρα, αγαπητέ Γιάννη. Χαίρομαι που αποτελώ εγώ το βήμα με τη δική μου σειρά ως τελευταίος μετά την ανάδειξη πολύ σωστά αυτού του επαγγελματισμού που επέδειξε ο ανθυπασπιστής λιμενικού σώματος Δημήτρης Νικολίτσας από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, και φαντάζομαι το ίδιο πνέονται από την ίδια αντίληψη και τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος, του λιμενικού σώματος. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ μου Γιάννη, με τη σειρά μου, ως τελευταίος στη σειρά, για το ότι εγώ αποτελώ το βήμα για την ανάδειξη αυτής της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς των στελεχών του λιμενικού σώματος. Χαίρομαι πολύ για το τμήμα Πορτοχελίου. Τραγούδι παρακαλώ, κύριε Παπαγιαννάκο. Το ίδιο θέμα από δύο καλλιτέχνες θα μας συντροφεύσει στην έναρξη για τις 8 και θα το ακούσουμε το ίδιο από άλλη φωνή, ανδρική, στις 9.

0: Ξέρετε τι σας αρέσει, ότι και εμένα μου αρέσει, δεν μπορώ να πω. Και επειδή το γουστάρουμε και οι δύο πλευρές, έτσι να βάζω λίγο πιπεράκι, λίγο παραπάνω, λίγο πιπεράκι, να το κάνω ίσως και λίγο, καμιά φορά λίγο λύσα που λένε, και λίγο φαρμάκι. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Αν λέμε τα ίδια και τα ίδια με τον γνωστό στήρο μπακαλιαρίστικο δημοσιογραφικό λόγο, δεν έχει νόημα, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας και εγώ να κάνω καμιά άλλη δουλειά τώρα το πρωί και μια χαρά. Στη ζωή όλα αναπληρώνονται, ξέρετε, δεν υπάρχει κενό. Ουδής αντικατάστατος. Το μοναστήρι να είναι καλά. Ποιο είναι το μοναστήρι στη συγκεκριμένη περίπτωση? Όχι, δεν είναι η Νίκη, δεν είναι το κόμμα του. Το μοναστήρι δεν είναι το κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού, ξέρω, εκεί όπου συγκεντρώνεται ο ψεκασμός, η υπερθρησκευτικότητα, η ρωσοφιλία, η πουτινοφιλία, η ρωσική ορθοδοξία, η ζωή στην Αγία Πετρούπολη. Τελικά, να μια ευκαιρία να μεταναστεύσουμε στην, εμένα που μου αρέσει και το κρύο δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Ευκαιρία να πάω να ζήσω στην Αγία Πετρούπολη. Μα τι ωραία, τι ομορφιά εκεί, να πάω μαζί να υπογράψω αυτό το... Κύριε Γιαννίδη, ξέρετε τι ηχητικά δεν βγάλαμε σήμερα. Εκείνη την κυρία του κόμματος που ήταν την καθηγήτρια, που ήταν και πρίτανης, η οποία υπέγραψε κάτι που δεν το διάβασε. Μπορεί να το φέρουμε, γιατί είχε γίνει λόγος τότε για τα μνημόνια και χλεβάστηκε από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο του ψεκ και των λοιπόν, ότι ο Χρυσοχοΐδης, ξέρω εγώ, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Είχε πει ο άνθρωπος, δεν είχε διαβάσει τις 1000 σελίδες του μνημονίου. Αλλά τώρα εδώ βλέπω υπογράφουν το κόμμα του Θανάση του Αυγερινού, και να παρακαλώ να θέλω και έναν Αυγερινό πρωί-πρωί, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση αυτή η συζήτηση εκεί στο Open. Ευχαριστώ και Γιαννίνη που τα σκέφτομαι τώρα πώς μου έρχονται. Που λέτε, δεν είναι που λέτε το μοναστήρι να είναι καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο ουδής αντικατάστατος, είναι ο Σκάι το μοναστήρι, έτσι, ο μοναστήρι να είναι καλά, εμείς θα, μια μέρα θα φύγουμε, θα έρθουν άλλοι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά για να το κάνω λίγο πιπεράτο, τώρα πιπεράτη τη σχέση μας που σας αρέσει και μου αρέσει και εμένα, είναι το εξής. Θα παρακαλάει μια μέρα ο Μητσοτάκης να φύγει, αλλά εμείς θα του λέμε κάτσε κάτω. Πού πας να φύγεις, Πού πας να φύγεις, διότι ακούω τώρα την ποικιλία των κομμάτων που έρχονται. Στο κόμμα, κυρίες και κύριοι, που θα έρθει τώρα, που θα το ανακοινώσει με περιστέρια διάφορα τέτοια και υπογράφουν στα κολονάκια εκεί σε ωραία γραφεία με εικόνες Παναγίας, Χριστού και λοιπόν Αγίων, υπογράφονται οι διακηρύξεις του κόμματος. Είναι ολοκόμεντ, ήταν που δεν ήθελε να πολιτευτεί. Να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Στον κατάλογό σας, κύριε Παπαγιαννάκο, είναι η κυρία η οποία μας έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτευτεί. Λοιπόν, να την ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Η κυρία Καριστιανού στις 20 Φεβρουαρίου του 2025 έκανε την εξής μεγαλειώδη πολιτική δήλωση.
1: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό, και θα μπουν μπροστά.
2: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μια τέτοια προσπάθεια?
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω για μένα προσωπικά, και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου, αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
2: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτή?
1: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
0: Τα σκέφτηκε αργότερα η κυρία Καριστιανού, αργότερα, και της ήρθε η έμπνευση. Βρε παιδί, τώρα μην κολλάς και εσύ, ρε Άρη. Έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι, άλλα σκεφτόμαστε μια μέρα, άλλα σκεφτόμαστε την άλλη στιγμή. Δεν υπάρχει ζήτημα, κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς. Να, τώρα έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μου λέει ότι και στη Ράνια Τζίμα το είχε αρνηθεί πριν από ένα χρόνο. Κύριε εκπρόσωπε, είπαμε, άλλα σκέφτεσαι τη μια στιγμή, άλλο σου έρχεται η έμπνευση. Μπορεί να κατέβει το Περιστέρι, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να κατέβει το πνεύμα του Πούτιν. Α, μπορεί να κατέβει και ο ίδιος ο Θανάσης Αυγερινός, παρακαλώ, με τον ωραίο καθημερινό του λόγο. Προσέξτε τώρα εδώ το σκηνικό, είμαστε στο Open, είναι οι πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν. Στο παράθυρο, την συζήτηση συντονίζει η συνάδελφός μου η Εύα Αντωνοπούλου, και είναι στο παράθυρο 6 άνθρωποι. Αυτός που θα ακούσετε πρώτος είναι ο ανταποκριτής του Open στη Γερμανία, στη Βόνη, νομίζω, ή στο Μόναχο, στο Βερολίνο, δεν ξέρω που είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο κύριος Βαλασόπουλος. Μιλάει ο κύριος Βαλασόπουλος. Μετά η Εύα Αντωνοπούλου θα δώσει το λόγο στον εκπρόσωπο νυν πια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι και η φωνή του Πούτιν μέσω του Open, του καναλιού Open στην Ελλάδα. Από τη Μόσχα. Ακούστε τι ωραία συζήτηση που γίνεται.
3: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιά.
4: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα, ενδεχομένως κάποια αντίδραση από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη, διότι η Μαρία...
0: Αυτή είναι μια ευθεία τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Θανάσης Αυγερινός, και μπράβο του, φαντάζομαι ότι και στο μέλλον ως ο εκπρόσωπος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού θα κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Με την πρώτη, πες του να πάει να, για να τελειώνουμε. Δηλαδή τώρα δεν τον ενοχλούσε ο Βαλασόπουλος και αυτά που λέει προφανώς, γιατί... Προφανώς από τη Μόσχα εκπορεύεται η μοναδική αλήθεια. Οπότε ο Βαλασόπουλος θα τι να μας πει για το Μέρτς και για τις Γερμανίες. Τα είπε ο Θανάσης με την πρώτη και μπράβο του. Συνεπώς έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά, κυρίες και κύριοι, συγκέντρωση όλων των ειδών. Αντιεμβολιαστές, ψέκια, η δεξιά των μοναστηριών, όλο αυτό το πράγμα. Το κλίμα που οργανώνεται από το μέσον της Ελλάδος, από τη Λάρισα και πάνω, και λέγεται ότι κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Θεός δεν μας φυλάει βέβαια, αλλά προφανώς είναι εκεί αυτό που ονομάζουμε αντισυστημισμός. Όσοι λοιπόν δεν προσβλέπουμε στον αντισυστημισμό, ο οποίος παραμύθια λέει, δεν λέει τίποτα απολύτως ο αντισυστημισμός, και προσβλέπουμε σε κάτι πιο κανονικό. Σε αυτό το κανονικό έλεγα προηγουμένως ότι θα ζητούμε από το Μητσοτάκη να μείνει, αλλά αυτός θα θέλει να φύγει. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε να εξελιχθεί και να το δούμε μπροστά μας, υγεία να έχουμε, φίλες και φίλοι. Γιατί τώρα είναι η εβδομάδα των καινούριων κομμάτων. Έρχεται και Αλέξης και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί, αν θα κινηθεί ή όχι, αλλά ας πούμε ότι θέλει και εκείνος να κάνει το κόμμα όπως λέγονται, όπως λέγεται, στις πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε αμέσως στο επόμενο ημίωρο, φίλες και φίλοι. Εδώ μια καλημέρα πολύ γρήγορη στον κύριο Θοδωρή Λουλούδη από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Σπύρος Στεφανόπουλος, που είναι ο εκπρόσωπος του Sky Patras, ότι οργανώνεται ένα τριήμερο στην Πάτρα.
5: Ναι, για 14η χρονιά, ναι. Regional Growth Conference, θα είναι εδώ στελέχη της κυβέρνησης, των κομμάτων, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρηματίες. Τι κουβεντιάζουμε, την κατάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και πώς θα πάμε πιο γρήγορα, γιατί Μάλιστα. υπάρχει στέρηση.
0: Τι διαπιστώνετε, πώς πάει η Πάτρα, πάει καλά ή έχει προβλήματα?
5: Εμείς ασχολούμαστε με όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα, που είναι η Πάτρα πρωτεύουσα, ή άλλες όπως η Ανατολική Μακεδονία ή η Ήπειρος, είναι περιοχές με μεγάλη στέρηση. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει ειδικά σχέδια για αυτές, τα λεγόμενα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Αλλά και τα κόμματα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιχειρηματίες έχουν τη δική τους λογική, τις δικές τους ανάγκες. Εμείς όλα αυτά τα συγκεντρώνουμε όλους μαζί, συζητάμε, είναι η 14η χρονιά, το οργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τα πανεπιστήμια μας είναι εδώ και κάνουν ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις με τους φοιτητές να εστιάσουν και αυτοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και...
0: Προτείνω, τη Δευτέρα θα έχετε τελειώσει, θα έχει τελειώσει η προσπάθειά σας αυτή, δεν είναι?
5: Μπορούμε λοιπόν... Ναι, βέβαια, είναι αύριο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ωραία. Και θα παρουσιαστούν και πολύ ωραίες έρευνες που έγιναν για το συνέδριο, πανελλήνιες, και για τις εξορίξεις στην Ελλάδα και τηλεοκόσμος κόσμος και πολλά άλλα, στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Ή το πρωί της Παρασκευής ή το πρωί της Δευτέρας, κύριε Λουλού.
5: Βεβαίως.
0: Με τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εύχομαι
0: καλή επιτυχία στις εργασίες. Να είστε καλά σε αυτή τη τριήμερη προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σπουδαίο θέμα. Θα σταθώ σε λίγο, κυρίες και κύριοι, γιατί με ενέπνευσε σήμερα το άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr για να πούμε δύο κουβέντες με ηχητικά. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους, και ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βανς, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του Ιράν, ο υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τουρμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερή θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλο επεισόδιο έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα 3η 19 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η πρώτη Ελληνής πρίτανης, εκλεγμένη 3 φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά τις σπουδές στην Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία τελείωσε με άριστα, έγινε δεκτή στην αντίστοιχη σχολή της Σορβόνης με υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως. Είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού σε αυτό το καινούριο εγχείρημα έκφρασης αντισυστημισμού, που όμως θέλει να γίνει σύστημα. Ακίνη όλη η ιστορία τώρα. Γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα λέγοντας ότι θα παρακαλούμε τον Μητσοτάκη να μείνει. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια προσωπικά. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνετε εσείς και οι φίλοι του Μητσοτάκη, αλλά οι πολλοί φίλοι του Μητσοτάκη εννοώ με αυτή την έννοια. Αλλά μπορεί, ελπίζω και εύχομαι, μην μας δείξει η μοίρα μας, δηλαδή να θέλουμε εμείς να τον κρατήσουμε, αλλά αυτός να μην θέλει να μείνει. Το αντισύστημα συνεπώς με τη φωνή της Ρωσίας του Πούτιν θα ξεκινήσει ένα εγχείρημα πολιτικό με τη μορφή αντισυστήματος που θέλει να γίνει σύστημα. Όμως προσέξτε το αυτό, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα συμπεριφερθούμε, για να μην αργότερα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Η κυρία λοιπόν Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, ως πρώτη πρίτανης Ελληνής, ο γυναίκα πρίτανης στην Ελλάδα, Ελληνίδα, φίλες και φίλοι, συμμετέχει στο εγχείρημα και κάνει την εξής δήλωση.
4: Έχετε υπογράψει την ιατρική εκκλησία?
5: Βεβαίως.
4: Την έχετε διαβάσει?
5: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
4: Βασικές αρχές.
5: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
3: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά τα είπε στον Σπύρο Χαριτάτο στο Open η κυρία Δελιβάνη. Και τώρα από μένα μάθουμε το όνομα του κόμματος. Δεν ξέρω, θα είναι Ελπίδα, θα είναι Αλίμονο, θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι Τρεις Αλή και τα λοιπά. Δεν ξέρω, θα τα βρουν εκείνοι, γνωρίζουν. Άλλωστε θα γίνει και η επιφύτηση, διότι ξέρετε, μεταξύ των influencer που συμμετέχουν στο κόμμα αυτό είναι και ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική παροικία στην Αγία Πετρούπολη και μετήκησε εκεί, καδιαβάζω, διότι σε εκείνη εκεί στην Πετρούπολη ευτυχώς για εκεί, για την αντίληψή τους, δεν παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι εκεί και υπάρχει, πώς θα το πω, ένας καθαγιασμός της περιφορά των ανθρώπων, είναι στο πνεύμα των αξιών εκείνων που τις κρατά πιστά ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, και με τον εννοείται ότι σε έναν τόπο που οι αντίπαλοι βρε παιδί μου, με έναν τρόπο καταπίνουν δηλητήρια, δηλαδή έχουν μια έφεση, μια τάση στο να δοκιμάζουν δηλητήρια στον εαυτό τους. Αυτό είναι, αυτό συμβαίνει, ξέρετε, και πρέπει να μελετηθεί αυτό. Πώς γίνεται ένας πολιτικός αντίπαλος του κυβερνήτη να έχει έναν ιδεασμό αυτοκτονικό και να δοκιμάζει δηλητήρια ζωή του, τα οποία και τον σκοτώνουν στο τέλος. Δεν σκοτώνει ποτέ ο αρχηγός, εννοείται. Θα έχουμε σε λίγο καιρό την ευκαιρία από τον εκπρόσωπο τύπου αυτού του καινούριου κόμματος, τον Θανάση Αυγενό, να μαθαίνουμε και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο όμορφη είναι η ζωή στη Ρωσία σήμερα. Θα τα δούμε προσεχώς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κόμμα, στο οποίο κόμμα εν αναμονή πάντα των κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά. Ας δούμε σε εκείνο το κόμμα στο οποίο θέλει να ρίξει με μία ψήφο διαφορά να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Βγήκε χθες ο Παύλος Γερουλάνος, παρακαλώ.
6: Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του Πασόκ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
7: Άρα δεν αποκλείεται η Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
6: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του Πασόκ.
7: Μάλιστα.
6: Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
3: Μάλιστα. Και αν δεν είναι πρώτο κόμμα, τι θα γίνει τότε? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν το συζητάμε, γιατί εννοείται ότι θα είναι πρώτο στο μυαλό τους. Βγαίνει όμως ο δήμαρχος, ο οποίος, τώρα εσείς μου λέτε σε τι χάλια είναι η Αθήνα. Θα μείνετε με τα χάλια της Αθήνας. Έχουμε άλλες προτεραιότητες, κύριε μου, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την Αθήνα. Λοιπόν, παρακαλώ, απαντά στον Παύλο Γερουλάνο, στο κόμμα που θέλουν να νικήσουν τον Μητσοτάκη με μια ψήφο διαφορά.
8: Το Πασόκ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία, εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του Πασόκ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
3: Τους άρεσε και όλες από κάτω, βρήκαν καλό, λέω. Πολύ, πολύ μεγάλη σκέψη αυτή. Ρε παιδί, να μας λέτε και άλλα τέτοια. Ξαναβάλλω το ηχητικό, δεν μπορώ, πεθαίνω. Πεθαίνω, μα αυτά είναι τώρα. Αυτό δεν το είχα ακούσει, να σας πω ότι είναι. Τα ετοίμασε ο κύριος Γιαννίνης, δεν μου λέει ότι πρέπει να ακούσει τον δήμαρχο, γιατί είναι, έχει γκάγκ μέσα. Γιατί είναι θεατρική παράσταση. Παρακαλώ. Επιμένω σε αυτό. Θα παρακαλάμε το Μητσοτάκη να μείνει αυτός, θα λέει: παιδιά, κουράστηκα, βαρέθηκα. Δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο. Εμείς θα του λέμε: μείνε Κυριάκο, πάμε στον κρεμό. Παρακαλώ, πού χάθηκε αυτό? Το έφαγε η μαρμάγκα του υπολογιστού. Τι έχασε?
8: Πασόκ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία, εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του Πασόκ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
3: Αχ, τι ωραίο, τι καλό. Πρέπει με αυτά κάθε ώρα. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά χάνω που δεν κάνουμε παρέα να μας δείτε τέτοια, αν κάνουμε σηκώτη κάθε λεπτό. Τι και αν τώρα ο Έρμος, ζητώ συγγνώμη Γιάννη Σιδέρη, ζητώ συγγνώμη φίλε μου, τι τώρα κάθε ο Γιάννη Σιδέρη είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αυτό που λέμε έτσι της σοσιαλδημοκρατίας, κεντροαριστερός, με άλλες εκκινήσεις, άλλο άνθρωπος, είδε το φως του αληθινών προχωρώντας τη ζωή του. Είναι μια καλή περίπτωση κεντροαριστερού. Προφανώς δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα με τον Γιάννη, συμφωνούμε σε άλλα. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις όταν στο παρελθόν εργαζόταν εδώ ο Γιάννης Σιδέρης. Δυστυχώς συμμετέχει στην δημοσιογραφική ομάδα του Sky, από τα λάθη, αλλά τώρα αυτά είναι παλιά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα στο άρθρο του στο liberal.gr, και αυτό είναι το Liberal, μια σοβαρή, πολύ σοβαρή ιστοσελίδα, εφημερίδα του διαδικτύου, και τους έχει συγκεντρώσει όλους αυτούς τους αρθρογράφους ο Θανάσης Μαυρίδης. Γράφει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα. Θα μπορούσε καταρχάς να διαβεβαιώσει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, όπως είχε κάνει η αείμνηστη Φόφη στη ΔΕΘ το 2018, όπου ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε σειρά συνεντεύξεων, ότι ανοίγουν εισαγωγικά, είχε πει η αείμνηστη γεννηματά: δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Τι λέει ο Έρμος Φουκαράς, αυτός που είναι απέναντί σας κάθε πρωί και δίνει εξετάσεις απέναντί σας? Τι λέω ο Έρμος? Ότι είναι δυνατόν το Πασόκ, που εγώ θέλω να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, Παναγιώτη Καρκατσούλη, αγαπητέ μου Παναγιώτη, φίλε μου. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
3: Που θέλω να υπάρχει ένα αντίπαλο κόμμα. Δεν μπορεί να, είναι, δεν μπορεί να έχουμε μόνο κατορία μιας ενός κόμματος. Δεν γίνεται. Είναι, πώς θα το πω, είναι σφάλμα στη μηχανή, δηλαδή, τη πολιτικού μας, στη μηχανή του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, λέω ότι μία κουβέντα χρειαζόταν να πει ο Ανδρουλάκης. Τίποτα, ούτε αν θα συνεργαστούν, ούτε αυτές τις αηδίες που έλεγε ο Δούκας προηγουμένως, ούτε αυτά που λέει ο Γερουλάνος, τίποτα από όλα αυτά. Μία κουβέντα. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη στα χέρια μας. Τελεία. Τελεία. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ μου Παναγιώτη, σε βάζω σε άλλα μονοπάτια. Τώρα δεν πρέπει. Πώς πάει το Πασόκ να ψαρέψει εκεί που θα ψαρεύει μέσα στα ψέκια τους αντιεμβολιαστές, τους ρωσόφιλους, πουτινόφιλους, υπερδεξιούς των μοναστηριών. Θα ψαρεύει η Καριστιανού. Απορώ. Ναι. Απορώ. Ναι, δεν σχολιάζεις. Σχολιάζεις ή όχι. Δεν έχω πρόβλημα, ναι.
9: Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά τελευταία χρόνια σε εκείνες τις χώρες που μονίμως σε όλους τους δείκτες

0: Εκεί λοιπόν, Άρη, από τη δεκαετία του 40 και μετά.
1: Είναι μόνο θέμα κυβερνήσεων, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ή μόνο θέμα κοινωνιών. Είναι θέμα
0: και κοινωνιών. Γιατί άμα δεν έχει συνενέσεις για το πώς αντιμετωπίσεις μείζωνα προβλήματα, τα οποία δεν λύνονται με μία διακυβέρνηση.
1: Αν έχεις κοινωνίες που δεν αποδέχονται την ατομική ευθύνη και το μόνο που λένε είναι το ότι η ευθύνη του κράτους και εμείς ο λαός είμαστε κάτι έρμοι που μας πάνε και μας φέρουν, κάτι βόδια που μας γάζουν το πρωί και μας γυρίζουν τη νύχτα πίσω.
0: Δεν γίνεται αυτό. Αλλαγή δεν γίνεται να έχει σύγχρονο κράτος χωρίς να έχει ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη πρέπει να έχει συνενέσεις. Οι συνενέσεις προϋποθέτουν άλλη πολιτική κουλτούρα από αυτή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή άλλο αντίπαλος και άλλο εχθρός. Έτσι δεν είναι? Ο πολιτικός αντίπαλος δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο αντίπαλός σου. Με τον αντίπαλό σου μπορεί να συμφωνήσεις κάποια στιγμή. Αν κρίνεις ότι υπάρχει προγραμματικό έδαφος, προγραμματική βάση να πεις αυτό, το είναι δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να το κάνω μαζί. Το άλλο μπορώ να το κάνω μόνος μου. Το άλλο μπορώ να το κάνω με κάποιον τρίτο.
1: Είναι αυτό που στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το χιλιοστό, έλεγε ο Γερμανός, ζητούσε το Βερολίνο από τον Γερμανό πρεσβευτή να τους περάσει ο πρεσβευτής τότε στην Αθήνα το συμφωνητικό της συνεργασίας ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι Γερμανοί χτυπιούνται μήνες να γράψουν το τετράδιο όταν συνεργάζονται τα κόμματα και αυτοί θέλαν συνεργασία του καμένου με τον Τσίπρα που αγκαλιάζονταν στη σύνταγμα και από κάτω χορεύανε και λέγανε τώρα ήρθε επιτέλους η αριστερά στην εξουσία. Κόμεντι.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν κάτσαμε όμως ποτέ σαν κοινωνία να κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση.
1: Μην μας βάζετε βαριά πράγματα, κύριε Παναγιώτη. Μας βάζετε βαριά πράγματα πρωί να κάτσουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Για σοβαρευτείτε λίγο, σας παρακαλώ. Σας επαναφέρω στην τάξη. Να κάνω διάλειμμα, κύριε Καρκατσούλη, γιατί έχουμε και πολλά να κουβεντιάσουμε. Και κυρίως σε ό,τι είχαμε μείνει στο ότι έχουν αυξηθεί δημόσιοι πάλι. Το είχαμε μείνει, εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι ενδυμικό. Τώρα, δεν είναι.
1: Όχι, εκεί είχαμε μείνει όμως. Όπως θυμάσαι, εγώ κρατώ το λόγο μου και λέω Παναγιώτη, θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Είχαμε μείνει εκεί και είχαμε πει, επίσης είχαμε μείνει, θυμάμαι, ότι και να θέλει ο βουλευτής δεν πληρώνεται η απάτη. Ή όχι, έτσι δεν είναι, εκεί δεν είχαμε μείνει. Γιατί
0: τα αυτονόητα, τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν με το ζόρι, δεν πάει να θέλει και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Άμα εσύ δεν θέλεις που έχεις το δικαίωμα υπογραφής, δεν το κάνεις. Τέλος. Τελείωσε, δεν έχει άλλη κουβέντα. Τώρα αν αυτό δεν το αντέχεις επειδή θα σου κάνουν bullying, επειδή θα σε κυνηγάνε, επειδή θα σου λένε, επειδή θα σε πιέζουν με ή χωρίς εισαγωγικά, ξέρω εγώ, άλλαξε δουλειά, μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είναι επιχείρημα να πει κάποιος με πιέσανε, καταλάβει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις δυνατότητα να αρνηθείς να υπογράψεις οποιοδήποτε πράγμα, οποιοδήποτε χαρτί όταν είσαι σε θέση ευθύνης, το οποίο λέει πολύ απλά ότι εγώ με τη συνείδησή μου και τις γνώσεις μου διαφωνώ με αυτό, δεν το υπογράφω. Τελεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι δεν θα σε χαϊδέψουν αυτοί που σε πιέζουν να το κάνεις, είναι βέβαιο. Αλλά έχεις μέσα σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχεις δυνατότητες, μπορεί να αρνηθείς, μπορεί να πας πιο πέρα, μπορεί να το δημοσιοποιήσεις, μπορεί σε ένα σωρό πράγματα. Είναι προφανή όμως αυτό που λέω, αυτονόητα. Δεν ξέρω γιατί να υπάρχει άλλη άποψη αυτό.
1: Θα λέμε σε λίγο, θα κάνω διάλειμμα. Μάλλον μετά τις 9 θα τα πούμε, γιατί έτσι όπως το βλέπω, ας κρατήσω την προσπάθεια να συγκρατήσω λίγο τον εαυτό μου. Μετά το δελτίο συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη Καρκατσούλη. Καλημέρα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά ο κύριος Γιαννίδης στο δελτίο ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνύει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα η γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε εχθές να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους δημοκρατικούς για την